0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Σήμερα ένα ακόμα Σαββατοκύριακο, το τελευταίο για το Σεπτέμβριο. Ένα ακόμα λοιπόν Σαββατοκύριακο, ο Βασίλης ο Γιάρασή μου και εγώ είμαστε εδώ. Βέβαια τα Σάββατα είναι μαζί μας και ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ως πολιτικός αναλυτής, για να πούμε ορισμένα πράγματα γύρω από την πολιτική σκηνή του τόπου. Τώρα, να καλημερίσω βεβαίως τον Βασίλη Γιάρασή μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Γερασί μου, πώς είστε, πώς περάσατε την εβδομάδα?
1: Καλά είμαστε.
0: Μπράβο. Μπράβο, τα είπατε όλα κύριε Πρόεδρε.
1: Πάντα.
0: Αυτό είναι σημασία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτή η εβδομάδα είχε τα πάντα όλα, όπως έλεγε ο αείμνηστος Νίκος Αλέφαντος. Τα πάντα όλα. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας. Μια συνέντευξη που έδωσε στο Sky και που είπε πολλά πράγματα χωρίς ουσία. Ή αν θέλετε είπε πράγματα τα οποία και ο ίδιος δεν τα πιστεύει. Άλλαξε. Ποιος? Ο Αλέξης. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, λέει, πάρει μία... Τέλος πάντων. Έμαθε, λέει. Έμαθε γιατί στην πρώτη φορά αριστερά είχε τα μνημόνια. Ξέχασε να μας πει ότι το τρίτο και πιο δύσκολο μνημόνιο που έχει καρφώσει τη χώρα μας για 99 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το έφερε εκείνος. Εκείνος το έχει υπογράψει. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Είπε κάτι που έκανε εντύπωση. Ή εμείς ή κανείς. Αυτό μου θυμίζει Καραμαλίση Τάγκς, την παλιά εκείνη εποχή. Δεν το είπα εγώ τότε. Εγώ το μεταφέρω. Και όπως το ξέρουν και το θυμούνται όλοι οι παλιοί, για να το μάθετε και εσείς οι νεότεροι. Το είπε ο Μίκης Θοδωράκης. Ναι, ο Μίκης Θοδωράκης το είπε το 1974, αμέσως μετά την επιστροφή της δημοκρατίας στη μεταπολίτευση, δηλαδή στη χώρα μας. Καραμαλής ή Τάγκς, τι θέλετε? Θέλετε Τάγκς ή Καραμαλής? Να είναι εδώ. Αλλά υπάρχουν και άλλες που είπε Καραμαλής ή Χάος το 2008, αν θυμάμαι καλά. Υπόθηκαν πολλά τέτοια. Και βέβαια τώρα έχουμε το ή εμείς ή κανείς, που το είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μετά το ή εμείς ή κανείς, έρχεται ένα άλλο δίλημα. Βέβαια, το ή εμείς ή κανείς, και αυτό ακούστηκε εκβιαστικά. Αλλά αυτό που θα σας πω είναι ακόμα πιο πολύ εκβιαστικό. Έρχεται λοιπόν σε μια συνέντευξή της η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ναι, ναι, η πρώην Μαρία των Λεμπών. Και τι είπε? Είπε, έβαλε και αυτή το δίλημα, ρε παιδί μου, είπε, εάν δεν με βάλετε στη Βουλή, τότε εγώ θα φύγω από την Ελλάδα. Ναι, το είπε η Μαρία η Καριστιανού. Τι είπες, Βασίλη? Δεν ξέρω. Εάν δεν μπούμε λοιπόν στη Βουλή, λέει η κυρία Καριστιανού, η τελευταία δημοσκόπηση της δίνει 3,1 βέβαια ή 3,5 κάποια άλλη προηγούμενη, τότε εγώ θα φύγω από την Ελλάδα, δήλωσε στο Μέγκα. Και το δήλωσε η κυρία πρόεδρος της Ελπίδας, πρώην Μαρία των Τεμπών. Ναι, ναι, η κυρία Καριστιανού. Η δήλωση που έκανε είναι η εξής, για να τη διαβάσουμε ολόκληρη. Εάν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο, τότε, λέει η κυρία Καριστιανού, εάν δεν τα καταφέρουμε, τότε για μένα θα έχει τελειώσει. Θα φύγω από την Ελλάδα, την οποία αγαπώ. Μάλιστα. Δεν ξέρω σε εσάς, αλλά σε μένα και στο Βασίλη το Γερασίμ εδώ, από ό,τι μου λέει, όλα αυτά ακούστηκαν κάποιος εκβιαστικά ή αν θέλετε σκέτο εκβιαστικά. Τι είπα να πει ότι αν δεν με ψηφίσετε να μπω στη Βουλή, εγώ θα φύγω από την Ελλάδα? Δηλαδή, αν κάποιος, προσέξτε το αυτό, αν κάποιος δεν θα βγει βουλευτής ή δεν θα βγει το κόμμα του, θα πρέπει να εγκαταλείψει τα πιστεύω του και τη χώρα? Δεν ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά. Και κατά τα άλλα, μου αρέσει που λέει η κυρία Καριστιανού ότι εγώ αγαπώ την Ελλάδα. Αφού την αγαπάς, Μαρία μου, και αν χάσεις και αν δεν μπεις στη Βουλή, κάθεσαι εδώ και να αγωνιστείς για αυτό που πιστεύεις, για τα πιστεύω σου, όπως λες ο ίδια. Και όπως έλεγε η μάνα μου συγχωρεμένη κυρία Λεμόνια, ο Βασίλη Γερασίμου, δεν λακάμε, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Δεν λακάμε στα δύσκολα, γιατί αν φύγεις στα δύσκολα σημαίνει κάτι άλλο, σημαίνει δειλία. Πάμε, Βασίλη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την επικαιρότητα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι είχαμε μία έκρηξη χθες στην Πλάκα, έτσι, από όπου ανασύρθηκε νεκρή μία γυναίκα από τον πρώτο όροφο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες και για άλλους 5 αγνοούμενους, είναι 6. Αν δείτε το πώς έχει γίνει το σημείο εκείνο όπου υπήρξε η έκρηξη, θα νομίζει κανείς ότι έχει πέσει βόμβα μεγατόνων. Είναι 2 άτομα που είναι τραυματισμένα και βρίσκονται στο Γεννήματα, στο νοσοκομείο Γεννήματας, και βέβαια και υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι, είπαμε μία βρέθηκε νεκρή, μία γυναίκα, και αγνοούνται άλλα 5 άτομα που ήταν ένικοι σε αυτή την διόρροφη κατοικία κοντά στην Ακρόπολη, εκεί στην Πλάκα. Οι έρευνες, επαναλαμβάνω, συνεχίζονται, ενώ το τομείο, το τοπίο δείχνει βομβαρδισμένο. Είναι η λυσικρά τους εκεί στην Πλάκα μετά την έκρηξη και καταλαβαίνετε, ο Κοσμάκης που ήταν εκεί φοβήθηκε. Για να δούμε όμως. Ντάλα μεσημέρι, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ τι να πει κανείς. Ντάλα μεσημέρι, όπως λέγεται. Τέλος πάντων. Ό,τι καινούριο και ό,τι νεότερο υπάρξει, γιατί είναι ένα θρίλερ με τους 5 αγνοούμενους. Μακάρι οι άνθρωποι να μην ήταν στα σπίτια τους, να μην ήταν εκεί τη στιγμή στο σπίτι τους και να είναι καλά στην υγεία τους. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, βρέθηκε μία νεκρή. Έχουμε 2 τραυματισμένους στο Γεννήματάς και 5 αγνοούμενους. Δεν υπάρχει όμως καμία ένδειξη ζωής στα χαλάσματα. Για να δούμε. Τέλος πάντων, οι έρευνες, επαναλαμβάνω, συνεχίζονται από χθες τις πρωινές ώρες. Για πάμε. Πάμε, Βασίλη.

Τι μας. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω, πολλής λόγος τελευταία γίνεται για την κβαντική ιατρική. Όπως την ακούτε, κβαντική ιατρική. Είναι ακριβώς αυτό που έκανε, γιατί ρώτησα πολλούς γιατρούς, καθηγητές και φίλους κλπ. Άλλωστε ακούσατε και την κυρία Βλάχου την περασμένη εβδομάδα, τι μας είπε. Αύριο θα την έχουμε να μας πει περισσότερα. Η κβαντική ιατρική λοιπόν είναι σαν και αυτό που παρουσίασε η κυρία Βασιλιάδου, η αείμνηστη Γεωργία Βασιλιάδου, στην περίφημη εκείνη και διαχρονική ταινία της «Η κυρά μας η μαμή». Γιατρός ήταν ο Ορέστης Μακρύς, ο αείμνηστος ο Ορέστης Μακρύς. Και έχω βάλει μια σκηνή, δεν ξέρω, μια σκηνή εντυπωσιακή. Θα προσπαθήσω να σας δώσω αυτή τη σκηνή έτσι για να έχετε μια γεύση από τι ελέγχθη ακριβώς, για να πάρετε, να μάθετε δηλαδή να πάρετε τι ακριβώς συμβαίνει και τι είναι η κβαντική ιατρική. Γιατί όλα καλά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξέρουμε και εμείς τι βαδίζουμε ή μάλλον πού βαδίζουμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Είναι τα πράγματα έτσι ακριβώς, είναι διαφορετικά, πώς είναι. Τέλος πάντων, για να δούμε τελικά. Για να δούμε τι θα δούμε.

0: θέλω να ακούσετε αυτό, ή μάλλον δεν θα δείτε τη σκηνή, θα ακούσετε τη σκηνή μεταξύ της Βασιλιάδου, του άρρωστου δημάρχου και του γιατρού του Ορέστη Μακρύ. Δείτε για να καταλάβετε τι σημαίνει κβαντική ιατρική.
1: Τι έχουμε, κύριε Δήμαρχε?
2: Πονάω, γιατρέ μου, πονάω.
1: Θες να δούμε λοιπόν γιατί πονάς?
2: Τι να το κάνουμε, να το δούμε, γιατρέ μου? Ο σκοπός δεν είναι να δούμε το πόνο. Ο σκοπός είναι να το σταματήσουμε.
1: Για να το σταματήσουμε πρέπει πρώτα να το δούμε.
2: Όχι, θα βγήσουμε, γιατρέ μου, θα βγήσουμε.
1: Έχεις πειρατό?
3: Όχι.
1: Το θερμόμετρο είσατε δηλαδή?
3: Όχι, αλλά έτσι που τον έπιασα στο μέτωπο θα δροσερώσει.
1: Ας να δούμε. Θα παρακαλέσω τις κυρίες και τους κυρίους να περάσουν στο διπλανό δωμάτιο για να εξετάσουν τον ασθενή.
4: Καλά, γιατρέ.
3: Η κυρία Μανή.
5: Για μπαρδόν. Τι τρέχει, κύριε Δήμαρχε, τι έχεις?
2: Πονάω, κύριε Μανή μου.
5: Ωραία, μη φοβάσαι, όσο είμαι εγώ εδώ, μη σε νοιάζει τίποτα. Να μου πεις μόνο που πονάς.
2: Εδώ στην πιάστηκα.
5: Θα σε κάνω εγώ καλά ώστε να πεις κρεμμύδι. Μαρία Σιμίνα, Ασημίνα, έλα εδώ, Μαρία. Έλα εδώ.
3: Αφού βλέπεις, έχουμε δουλειά εδώ.
5: Να βάλεις μια κατσαρόλα νερό στη φωτιά και μόλις πάρει την πρώτη βράση να πάρεις δύο πρέζες καλές από αυτό εδώ το χορτάρι και μόλις φουσκώσει να το κατεβάσεις και να με φωνάξεις. Σε πέντε λεπτά θα σε έχω κάνει εγώ περδίκη, κύριε Δήμαρχε. Μη φοβάσαι όσο είμαι εγώ εδώ.
1: Εμένα να μου επιτρέψετε.
3: Μα γιατί φεύγετε, γιατρέ μου?
1: Μα νομίζω, κυρία μου, ότι δεν έχω πια καμιά δουλειά εδώ. Εγώ ήρθα γιατί μου είπαν ότι ο κύριος Δήμαρχος είναι άρρωστος. Μια όμως και τον ανέλαβε η κυρία Μαμή από εδώ, φαίνεται ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά ετοιμόγενος. Καλή ελευθερία, κύριε Δήμαρχε. Και άμα γεννήσετε με το καλό, κρατήστε μου και εμένα ένα κουταβάκι. Κάτσε, γιατρέ, τώρα, πού πας? Να κάτσω να κάνω, φίλο μου. Είναι κατάσταση αυτή. Ερωτώ, είναι κατάσταση αυτή?
3: Μα γιατί φεύγετε, γιατρέ μου? Καθίστε να τον εξετάσετε.
1: Να κάτσω να κάνω, κυρία μου. Να συνεργαστώ με την κυρία Μαμή από εδώ, να τον ξεματιάζουν παρέα. Εγώ δυστυχώς ούτε να ξεματιάζω ξέρω, ούτε ματσούνια φτιάχνω, ούτε εγώ να πουλάω κι άλλα μαγικά.
5: Γιατί επιμένεις, κυρία Ελένη, και τον στενοχωρείς τον κύριο? Ας το λαμπάει στην ευχή της Παναγίας. Άλλωστε τι μπορεί να κάνει ο κύριος για τον κύριο Δήμαρχο? Εξώς αν έχω ακούσει, ο κύριος είναι κτηνίατρος. Εκτός κι αν ο κύριος Δήμαρχος είναι μοσχάρι.
1: Εσύ τον πέρασε τον κύριο Δήμαρχο για μοσχάρι. Γι' αυτό του βρίσκεται το χόρτο. Εκτός κι αν ήταν κουτόχορτο.
5: Για μάζεψε τη γλώσσα σου, κακομοίρη μου. Γιατί αν αφήσω ελεύθερη τη δικιά μου, δεν θα ξέρεις που δεν αφήγεις.
1: Να σου πω, μωρή πυραμίδα του χέου, πώς.
5: Άκουσες, σου είπα. Και μετρημένα τα λόγια σου μαζί μου.
1: Άκουσες, σου είπα εγώ. Και πρόσεξε να μην σε ξεματιάσω. Κι εγώ δεν ξεματιάζω έτσι. Εγώ ξεματιάζω έτσι.
5: Γιατρέ μου.
1: Τσόκαρο.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια σκηνή χαρακτηριστική που δείχνει την εποχή εκείνη με ματζούνια, με χόρτα, με τι άλλο ρε Βασίλη, με ξαματιάσματα που η κυρία Μαμή, στο πολύ πετυχημένο αυτό έργο, παρουσίαζε την κβαντική ιατρική. Βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει, υπάρχουν διαφορετικά σήμερα δεδομένα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δείχνει όμως το τι σημαίνει κβαντική ιατρική. Τώρα, η ειδική παιδίατρος που εφάρμοζε τη μέθοδο αυτό, προκειμένου η κυρία Μαρία Καριστιανού, όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, είπε: «Η κβαντική ιατρική είναι το μέλλον. Δεν θα την καταργήσουμε επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν». Αυτά όσον αφορά την κβαντική ιατρική. Εσείς μείνετε εδώ, έχουμε πολλά να σας πούμε ακόμα.

Ακούσατε λοιπόν τι σημαίνει για την κουβαντική ιατρική. Τώρα να σας δώσω νέα στοιχεία, νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Βέβαια οι έρευνες συνεχίζονται, υπάρχουν μαρτυρίες και καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό, ε? Βγαίνουν στη φόρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, γίνεται ή έγινε μάλλον έρευνα, ναι, ναι, για τις επαφές που είχε πριν ο αείμνηστος τραγουδιστής, πριν από τη μοιραία αυτή συνάντηση για την πλασμαφαίρεση. Συναντήθηκε σε ένα κατάστημα ρούχων, δεν ξέρω αν είναι έτσι, όπως λένε, αν είναι ρούχα και λοιπά, στο ψυχικό. Η γυναίκα αυτή τον γνώρισε, που έχει το κατάστημα, τον γνώρισε στον υπνοθεραπευτή, στον υπνοτιστή που λένε, ο οποίος γνώρισε με τη σειρά του, έφερε τον Γιώργο Μαζονάκη σε επαφή με τη γιατρό εκεί στο Κολωνάκι. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήθελε να κάνει την πλασμαφαίρεση, η οποία γιατρός παίρνει τον θεραπευτή, υπνοθεραπευτή, και του λέει δεν θέλει να την κάνει. Και λέει αυτός, προσέξτε τώρα, εδώ έχει σημασία ιδιαίτερη. Έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί, διότι αυτά που είπε ο υπνοτιστής, να το πω έτσι, άσε, θα το τακτοποιήσω εγώ. Θα τον συγγυρίσω εγώ. Εννοώντας βέβαια πως θα τον πείσει να πάει. Κάτι που έγινε. Και το επακόλουθο ήταν να χάσει τη ζωή του άνθρωπος. Βέβαια λέγονται πολλά ακόμα από την νοσοκόμα που ήταν εκεί, ότι ο γιατρός κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο, ότι. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι ο σύζυγος τα ρίχνει πλέον όλα στη σύζυγο. Πάμε να κάνουμε μια μουσική ανάσα, γιατί σας είπε πάρα πολλά και ο Βασίλης μου λέει έχουμε και διαφημίσεις, μην το τραβάς. Δεν το τραβάω ρε παιδί μου, εντάξει. Πάμε Βασίλη.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

θέμα που θέλω να σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι, εν αναμονή του στρατηγού του κ. Μπελεγράτη, έρχεται εδώ στο στούδιο ο άνθρωπος για να μιλήσουμε για την επικαιρότητα και όχι μόνο. Τον είχαμε καλέσει και βεβαίως ο στρατηγός είναι στο ok του πάντοτε όπως πρέπει και θα είναι εδώ σε λίγο για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα. Δεν ξέρω, αλλά βλέπω καθημερινά ορισμένες δημοσκοπήσεις. Είναι κάποιες δημοσκοπήσεις που φέρουν τη Νέα Δημοκρατία βέβαια πρώτη, άλλοι κοντά στο 30%, άλλοι στο 25% έως και 27%. Και βέβαια δεύτερο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχει πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ 2, ο ΕΛΑΣ δηλαδή, η ΕΛΑΣ του Τσίπρα. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά με πορεία προς τα πάνω λένε το ΠΑΣΟΚ. Μακάρι. Από την άλλη πλευρά έχουμε και λέμε για τα υπόλοιπα κόμματα. Υπήρξε μία δημοσκόπηση η οποία έχει διαφορετικά ερωτήματα από τις άλλες. Βέβαια υπάρχουν και για την πρόθεση ψήφου κτλ. Αλλά έχει και ένα ερώτημα εάν βλέπει ο κόσμος αυτοδυναμία σε κάποιο κόμμα και ιδιαίτερα αν βλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία. Τώρα, τι απάντησε ο λαός, μου λέει ο Βασίλης ο Γερασίμου. Θες να μάθεις, Βασίλη? Ωραία. Το 39,8% λέει ότι σίγουρα όχι, δεν θα έχει δηλαδή αυτοδυναμία. Το 31,4% απάντησε μάλλον δεν θα έχει αυτοδυναμία. Και ναι, 10% απάντησε το 21,6%. Λοιπόν, τώρα, σίγουρα ναι, ότι θα έχει αυτοδυναμία, απάντησε το 4,7%. Να το επαναλάβω. Σίγουρα όχι το 39,8%. Μάλλον όχι το 31,4%. Μάλλον ναι το 21,6%. Και σίγουρα ναι. Ποιο είναι το σίγουρα ναι? 4,7%. Που σημαίνει ότι ο λαός είπε, έκρινε και θέλησε να υπάρξει κυβέρνηση όχι αυτοδυναμίας, αλλά κυβέρνηση συνεργασίας. Τώρα να μου πείτε, η Νέα Δημοκρατία με ποιον μπορεί να συνεργαστεί? Όπως έχω πει πολλές φορές και όπως όλοι γνωρίζετε, ο Μητσοτάκης έχει πει ότι μπορεί να συνεργαστεί μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη πλευρά, η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, μετά από πρόταση του Δημάρχου, που τίνει να είναι και να πηγαίνει προς τον Ελλάς ή προς την Ελλάς του Τσίπρα, του κυρίου Δούκα, πέρασε λοιπόν η δική του σκέψη πως η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια νέα κεντρική επιτροπή να πει το ναι για να υπάρξει συνεργασία. Αν και εδώ που τα λέμε, το βράδυ των εκλογών και μετά τα αποτελέσματα όλα αυτά διαγράφονται, ότι δεν θα συνεργαστώ με εκείνον. Μπροστά στο θέμα της ακυβερνησίας και με τους απέναντι να είναι έτοιμοι όχι να αρπάξουν, απλώς να κάνουν το δικό τους, να έχουμε τις όποιες εκείνες επικίνδυνες, αν θέλετε, εισβολές, σε εισαγωγικά η λέξη, εναέριες και θαλάσσιες, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι, επαναλαμβάνω, σκούρα όχι για μας, αλλά για όλη τη χώρα. Πάμε, Βασίλη.

0: Νίκο Βασίλισσο Γερασίμου, έκανες ένα σχόλιο για την Εθνική στο TikTok, έκανες και στο Facebook, εδώ δεν έκανες. Βασιλή, πώς την είδες την Εθνική?
1: Πολύ καλή.
0: Ναι. Ήταν όχι καλή στα 5 πρώτα λεπτά. Εκεί που δέχτηκε τον γκολ. Ένα γκολ που πανηγύρισαν έξαλλα, μπορώ να πω, δύο ποδοσφαιριστές, ιδιαίτερα ο ένας που το σημείωσε, που εργάζονται και τρώνε το πεντασπάνι τους, γελάει ο Βασίλης, εδώ στη χώρα. Βέβαια θα μου πει κάποιος, μα έπαιζαν με την εθνική της χώρας τους και έπρεπε να πανηγυρίσουν τον γκολ. Σωστά. Όλοι πρέπει να πανηγυρίζουν τον γκολ που πετυχαίνουν, είτε σε ομάδα, είτε βεβαίως πολύ περισσότερο με την εθνική. Όχι όμως εν εξάλλου καταστάσει. Θα μου πεις, δεν έπρεπε. Από εδώ και μετά εσείς τι λέτε. Εγώ σας είπα την άποψή μου και την έγραψα. Όχι έξαλλα. Άλλωστε και οι ίδιοι το κατάλαβαν μετά και μπορώ να σας πω ότι προσπάθησαν να το πάρουν πίσω με τον τρόπο τους. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι θέματα που γίνονται εκείνη και μόνο εκείνη τη στιγμή. Έλεγε ο Βασίλης Γερασίμου προηγουμένως ότι ήταν πολύ καλή η εθνική μας. Πραγματικά, για 90 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, 90 συν, μάλλον 85 συν 5 που ήταν οι καθυστερήσεις, πραγματικά πάτησε, αν θέλετε, την ομάδα της Σερβίας. Έκανε ό,τι ήθελε. Έμπαινε όποτε ήθελε στα καρέ της. Βέβαια υπήρχε ένας τερματοφύλακας, πώς λέγονταν αυτό το Βασίλειο με το Μούσι, Μιχαηλόβιτς, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, να σου πω, αυτός που παίζει, τη Τσέλσι. Γιατί τον έβλεπα εκεί, λέω τι έγινε τώρα, πήρε μεταγραφή για τη Σερβία, δεν ήξερα ότι είναι Σέρβος. Πολύ καλός τερματοφύλακας, πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Δηλαδή, πώς να σου πει κανείς, άνοιγε τα χέρια του και έκλεινε τα δοκάρια από τη μία πλευρά στην άλλη. Είναι δύο μέτρα, πόσο είναι αυτός? Δύο μέτρα. Και καταλαβαίνουμε αυτό τι σημαίνει. Για ένα τερματοφύλακα το είναι δύο μέτρα. Μπορεί να του βάλεις γκολ μόνο σιρτά, όπως και το έφαγε την ισοφάλιση. Σιρτό. Και ας πούμε μια ιστορία. Θυμάσαι έναν ποδοσφαιριστή τερματοφύλακα που είχε πάρει ο Ολυμπιακός, Πολέτη?
1: Ήταν με το μισό πόδι.
0: Όχι μισό. Έτσι ήταν. Είχε αγκύλωση στη μέση. Και θυμάμαι τότε ο Παπαγεωργίου έπαιζε στην ΑΕΚ. Τον θυμάσαι εσύ? Όχι, δεν θυμάσαι. Και έπαιζε ΑΕΚ Ολυμπιακός. Κέρδισε ένα 1-0 η ΑΕΚ τότε με ένα γκολ του Παπαγεωργίου, αυτό που σου λέω εγώ, ήταν Βιβλιοπόλης στους Αγίους Αναργύρους, μαθητής μου. Και ο Μπατιστάτος από την άλλη στιγμή, τέλος πάντων. Πώς μπήκε τον γκολ αυτό? Θυμάμαι τότε ποιος ήταν προπονητής της ΑΕΚ. Θα το θυμηθώ το όνομα, το Έλληνα ήταν. Και του φώναζε του, σιρτά, σιρτά. Δηλαδή αυτός, παρά την αγκύλωσή του, πεταγόταν ο Πολέτη, ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας της Αργεντινής τότε. Αλλά μετά τη μέση του που είχε πάρει την αγκύλωση, δεν τον είχε πάρει κανείς. Τον πήρε ο Ολυμπιακός. Και πραγματικά ένα σουτ του Παπαγεωργίου, πολύ φαρμακερό, σιρτό. Και καταλαβαίνει κανείς τι έγινε. Λοιπόν, πάμε.

0: Φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά σήμερα. Και έχω ιδιαίτερη χαρά γιατί ένας καλός μου φίλος, ο άνθρωπος ιστορία, ένας άνθρωπος γνώστης της πολιτικής κατάστασης, αλλά ιδιαίτερα πολύ για τα ελληνοτουρκικά, για όλα όσα συμβαίνουν στη Μεσόγειο, θα τα κουβεντιάσουμε αυτά, είναι κοντά μου. Ναι, καλά καταλάβατε. Ο λόγος για τον στρατηγό, τον καλό μου φίλο, τον Σπύρο Μπελεγάτη, που είναι ήδη κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Στρατηγέ μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή.
0: Σας ευχαριστώ που σήμερα Σάββατο είστε εδώ κοντά μου.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή, και σε εσάς και τους ακροατές μας. Είμαι ένας απλός αναλυτής των στρατιωτικών και των γεωπολιτικών δεδομένων στο μέτρο και την έκταση που μπορώ ως άνθρωπος και δίαιος. Ακαδημαϊκή προσέγγιση του θέματος με την άλλωστε, οποία εμπειρία έχω στο στράτευμα.
0: Άλλωστε στα περιοδικά που γράφετε και τα διαβάζω και από εκεί εγώ έχω κάποιες γνώσεις ιδιαίτερα ως προς τα στρατιωτικά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά είναι μάλλον λίγο παραπάνω από αυτά που...
0: Όχι. Εγώ δεν υπερβάλλω ποτέ.
1: Να είστε καλά και ευχαριστώ
0: για τα καλά. Υπερβάλλω μόνο για εκεί που λέμε να πάμε να φάμε και ακόμα να φάμε. Θα το κάνουμε κι αυτό.
1: Θα το κάνουμε.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε τι έγινε. Εγώ έβλεπα τον κύριο Ερντογάν, κάτω εκεί στον ΟΗΕ ο λόγος, είχε μια συνάντηση τυχαία και σχέδιο με τα αραβικά κράτη. Με τον κύριο Τραμπ. Δεν ξέρω, κουβεντιάστηκε άραγε τι θα γίνει με τα F-35. Θα τα πάρει, γιατί άκουγα και την ομιλία του στον ΟΗΕ να λέει ότι με την Ελλάδα είμαστε γείτονες, πρέπει να τα βρούμε. Δηλαδή έκανε μια τούμπα, μια στροφή.
1: Θα επιτρέψετε να παρατηρήσω, κύριε Κοντονή, ότι πράγματι ο Ερντογάν στο μέτρο που τον αφορά στην ομιλία του, την κεντρική στον ΟΗΕ, παρατηρήθηκε η όποια χαμήλωση των τόνων ή τουλάχιστον δεν υπήρξαν αναθεωρητικού χαρακτήρα τάσεις ή εκφάνσεις, τις οποίες τις βλέπουμε στον δημόσιο λόγο του ή τουλάχιστον στο λόγο των ηθινόντων από πλευράς Τουρκίας, των εξοδοτημένων υπουργών του κυρίου Ερντογάν, οι οποίοι αναφέρονται τακτικά στα θέματα που αφορούν και τη χώρα μας. Πράγματι ανέφερε ότι θα πρέπει να τα βρούμε με την χώρα μας, με την Ελλάδα εννοούσε, αλλά κατά έναν ιδιότυπο τρόπο, αν θα μου επιτρέψετε την...
0: Εγώ κρατάω μικρό καλάθι γι' αυτό.
1: Εδώ θα επικεντρωθώ. Εννοούσε δηλαδή, κατά την δική μου εκτίμηση και σύμφωνα με αυτά που μέχρι σήμερα γνωρίζουμε, να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο κατά την αντίληψη της Τουρκίας.
0: Σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα, δηλαδή, αυτό μου λέτε.
1: Βεβαίως. Όχι παραδείγματος χάρη αυτό που επιτάσσει το διεθνές δίκαιο και δει το δίκαιο των θαλασσών, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει υπογραφεί εκεί στον ΟΗΕ. Υπάρχει από το 1982 ο συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι και αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία με τον οποίο ορίζονται, παραδείγματος χάρη, ή καθορίζονται ή χαράσονται η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα μεταξύ των χωρών.
0: Σωστό.
1: Ορίζονται, παραδείγματος χάρη, μέχρι ποιου σημείου, σε έκταση εννοώ, σε μήκος εντός του θαλάσσιου στοιχείου, θα είναι τα χωρικά ύδατα μιας χώρας. Αυτό ο κύριος Ερντογάν βεβαίως και το αγνοεί και τουλάχιστον δεν θέλει να το σκέπτεται ή δεν θέλει να το έχει ως πρεμετωπίδα. Τούτων δοθέντων, θα με επιτρέψετε και εγώ να κρατάω μικρό καλάθι περί το θέμα.
0: Για πείτε μου για τα F-35.
1: Για τα F-35...
0: Κουβεντιάθηκε κάτι άραγε.
1: Φαίνεται ότι αυτό πίσω από τις κλειστές πόρτες ενδεχομένως να έχει τεθεί από πλευράς του κύριου Ερντογάν, όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο, όπως έχουμε τονίσει και άλλες φορές, αυτή τη στιγμή ή τουλάχιστον επί του παρόντος η Τουρκία να ξαναεισέλθει στο πρόγραμμα των F-35, πολλό δε μάλλον να τύχει της περίπτωσης να έχει την πρόσκτηση των F-35, την πολυπόθητη πρόσκτηση των F-35, την οποία επιθυμεί εδώ και καιρό. Γι' αυτό ακριβώς στρέφεται σε έναν άλλο παράγοντα ή σε μια άλλη πρόσκτηση, η οποία ήταν ξεχασμένη, κύριε Κοντονή, μέχρι χτες, δηλαδή να ξαναπάρει τα F-16, 4,5 γενιάς, μπλοκ 70 δηλαδή, ή τουλάχιστον να ανακατασκευάσει τα ήδη υπάρχοντα κατά το πρότυπο της χώρας μας. Καταλαβαίνετε
0: να
1: ότι...
0: Να γίνει αναβάθμιση.
1: Αναβάθμιση, ακριβώς. Τούτων δοθέντων, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πρόγραμμα, έστω και αν το θελήσει να το εφαρμόσει αύριο, θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Πολλά χρόνια. από τι λένε. Εσείς στρατιωτικοί τα λέτε, εγώ δεν
1: ναι,
0: ξέρω.
1: Αρκετά χρόνια. Ξέρετε ότι το δικό μας πρόγραμμα έχει ξεκινήσει εδώ και 5-6 χρόνια και τώρα έχουμε παραταχτή δύναμη περίπου 60 F-16 Viper, αναβαθμισμένα δηλαδή, από αυτά τα οποία μπορούν και δίδουν τον κανόνα της όποιας αποτροπής και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Τώρα, θέλω να πάμε στο εξής. Στη Μεσόγειο δεν πάμε όπως ένα έργο με τον Μπρέκα, θυμάστε, η Μεσόγειο φλέγεται, αλλά φλέγεται όμως.
1: Στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην περιοχή την ευρύτερη και της Ερυθράς Θαλάσσια αλλά και του Περσικού Κόλπου και την, και την Αραβική Θάλασσα υπάρχει ανεξελίξη, τουλάχιστον βρίσκεται εδώ και καιρό, έστω και αν έχουν κατά διαστήματα τελεσφορήσει κάποιες διαδικασίες συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, μια σοβούσα κρίση η οποία κατά διαστήματα έχει και πλήγματα είτε από πλευράς Αμερικανών είτε τώρα τελευταία όπως είδαμε από πλευράς ενεργειών, επιχειρησιακών ενεργειών των Χούτης στο στενό του Μπαμ ελ Ματέμ. Αυτό ακριβώς κύριε Κουντονή είναι εκείνο το οποίο υποβοηθά την στρατηγική του Ιράν να μπορέσει αυτή τη στιγμή να έχει τροποντινά ένα αβαντάζ στις όποιες διαδικασίες συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που προσπαθεί να εφαρμόσει η Αμερική στην περιοχή των στενών του Ορμούς και ευρύτερα έναντι της Τεχεράνης, έναντι του Ιράν δηλαδή, χρειάζεται χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο μέχρι ότου επιτύχει τα αποτελέσματα η Αμερική. Εννοώ τον αποκλεισμό τον οικονομικό, τον αποκλεισμό τον θαλάσσιο, την μη ικανότητα του Ιράν να διακινεί τον γκρίζο και μαύρο χρυσό πετρέλαιο, δηλαδή και φυσικό αέριο προς τις διεθνείς αγορές. Επομένως,
0: ίσως βρεθεί κάποιος άλλος δρόμος.
1: Ναι, αλλά επί του παρόντος υπάρχει οικονομικός στραγγαλισμός.
0: Τώρα, για να το ολοκληρώσετε αυτό, θέλω να μου απαντήσετε στο εξής πάνω σε όλα αυτά. Η άφιξη στα Ηνωμένα Έθνη των Ιρανών με το OK των Αμερικανών δεν λέει ότι κάτι μπορεί να γίνει όσον αφορά το θέμα της ειρήνης. Λέω εγώ, δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Θυμάστε την προηγούμενη Κυριακή ότι είχαμε πει ή τουλάχιστον είχαμε αναφέρει ότι είχε δοθεί στον πρόεδρο Πεζεσκιάν η άδεια από πλευράς Αμερικανών να πάει στον ΟΗΕ. Είδαμε την ομιλία του Πεζεσκιάν, του κ. Πεζεσκιάν στον ΟΗΕ, η οποία βεβαίως έθεσε επιτάπητος τις θέσεις του Ιράν έναντι της διεθνούς κοινότητας. Είδαμε όμως ότι υπήρξαν ανακοινώσεις ότι μεταξύ της αμερικανικής αντιπροσωπείας και των Ιρανών υπήρξαν συζητήσεις για το θέμα ειρήνευσης ή τρόπου και διαδικασίας μέσα από την οποία θα μπορέσει να τελειώσει επιτέλους αυτός ο συγκεκριμένος πόλεμος. Ίσως ή πιθανώς το ότι 60 πλοία τα οποία διακινούν πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο έφυγαν από την περιοχή των στενών του Ορμούς να είναι αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Δεν το ξέρουμε εμφανώς.
0: Δεν το δούμε βέβαια.
1: Θα το δούμε στην πορεία. Στο εγγύς μέλλον.
0: Θέλω να μου απαντήσετε, στρατηγέ μου. Πάντοτε, εσείς θα ξέρετε, άλλωστε σχεδιάζετε, άλλωστε ιστορικός είστε, γράφετε, τα διαβάζουμε. Οι Τούρκοι φοβούνται την Ελλάδα.
1: Τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζετε κύριε Κοντονή, υπήρξε μια αναβάθμιση του κανόνα αποτροπής από πλευράς της χώρας μας. Είτε με την πρόσκτηση νέων αεροσκαφών, παραδείγματος χάρη Ραφάλ, είτε με την συνέχιση του προγράμματος αναβάθμισης των F-16 σε Viper, όπως είπαμε προηγουμένως, είτε με τον σχεδιασμό της πρόκτησης θα έρθουν μεθού πολύ, δηλαδή μετά από ένα χρόνο περίπου τα F-35, τα πρώτα F-35, είτε με την πρόσκτηση των φρεγατών Μπελαρά.
0: Σωστό.
1: Ήρθε ο Κίμων.
0: Άλλες φρεγάτες που έρχονται.
1: Αναμένεται, κύριε Κοντονή, τον επόμενο μήνα να υψωθεί σημαία στις 30 του μηνός 30 Οκτωβρίου στην νέα φρεγάτα, στην δεύτερη φρεγάτα τύπου Μπελαρά. Αλλά θα σας έλεγα, κύριε Κοντονή, ότι θα πρέπει να εστιάσουμε και σε κάποια άλλα πράγματα. Τα Spike and Loss, παραδείγματος χάρη, την ασπίδα του Αχιλέα και άλλα μικρά προγράμματα τα οποία όλα μαζί, αν τα δείτε, γίνεται μία RMA, όπως τη λέμε, στρατιωτική αερολογία. Revolution Military Affairs, το λέγανε, επανάσταση στις στρατιωτικές υποθέσεις. Εδώ στη χώρα μας γίνεται και μία άλλη αθόρυβη επανάσταση, κύριε Κοντονή, που αφορά την ενεξελίξη διαδικασίας μέσα από τις οποίες εκπαιδεύεται το προσωπικό μας. Παραδείγματος χάρη, νέα προγράμματα μπήκαν στις στρατιωτικές μας σχολές. Νέα προγράμματα τα οποία αφορούν την εκπαίδευση και των δοκίμων, των ναυτικών δοκίμων και των Ικάρων, αλλά ιδιαίτερα και των Ευελπίδων. Παραδείγματος χάρη, οι ναυτικοί δόκιμοι συνεργάζονται πλέον

0: πανεπιστήμιο για ένα επιπλέον χρόνο, όπως και η μηχανική των τροφίμων. Κάτι ανάλογο γίνεται και στην εκπαίδευση της εφεδρείας, στρατός πολιτών πλέον επί εθελοντικής βάσης. Κατατάσσονται ή μπαίνουν στη συγκεκριμένη διαδικασία χιλιάδες έφεδροι και πάει πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα. Νέος τρόπος εκπαίδευσης, ακόμα και των υπαξιωματικών, οι οποίοι ιερείς των παρόδων, να το αποκαλύψουμε κύριε Κοντονή, δεν θα είναι 3 χρόνια πλέον η εκπαίδευσή τους. Θα είναι 4 χρόνια.
1: Α, ένας χρόνος παραπάνω δηλαδή.
0: Ναι, είναι η πρώτη φορά που το αναφέρουμε, επιτρέψτε μου να το ολοκληρώσω. Από το 2027 η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών εντάσσεται στην ανώτατη εκπαίδευση.
1: Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
0: Και είναι εξαιρετικά σπουδαίο, δηλαδή οι μόνιμοι υπαξιωματικοί αποφοιτούντες θα παίρνουν ένα πτυχίο που θα αφορά τις στρατιωτικές δυνατότητες και επιχειρησιακές δυνατότητες που θα έχουν, το οποίο οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ότι μετράει αναλόγως. Εντάσσεται στη σφαίρα των ενωτάτων.
1: Πολύ σπουδαίο είναι αυτό που λέτε και μπράβο.
0: Ένα λεπτό να μην ξεχάσουμε ότι και αυτοί και οι ευέλπιδες και οι δόκιμοι και οι ίκαροι πολύ περισσότερο εκπαιδεύονται στην τεχνολογία αιχμής. Πριν από λίγα χρόνια κύριε Κοντονή λέγαμε ή βλέπαμε στη σφαίρα του ορίζοντα τα λεγόμενα drones, τα οποία έχουμε αναφέρει. Τώρα η εκπαίδευση
1: γίνεται επ' αυτών.
0: Γίνεται επ' αυτών. Προσέξτε όμως, τα οποία παράγει το στράτευμα, οι ένοπλες δυνάμεις παράγουν αυτή τη στιγμή 15.000 drones με ένα εργοστάσιο το οποίο βρίσκεται κάπου στη Θράκη και αναμένεται να επαυξηθεί αυτή
1: Μπράβο,
0: η ικανότητα και σε συνεργασία με άλλες εμπορικές ή ιδιωτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται ή παράγουν
1: άλλα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως στρατηγιά μου και συμπαθάταμε ότι αν ρώτησα δηλαδή αν οι Τούρκοι φοβούνται την Ελλάδα. Ύστερα από αυτά που μας είπατε έτσι βγαίνει, αυτό το συμπέρασμα βγαίνει.
0: Επαυξάνουμε δηλαδή τον τρόπο και τη διαδικασία εξασφάλισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και όχι μόνο κύριε Κοντονή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπελεγράδη.
0: Και εγώ, κύριε.
1: Πήρατε μία γεύση από όλα όσα θα κουβεντιάσουμε με τον στρατηγό, τον καλό μου φίλο, τον Σπύρο Μπελεγράδη. Εσείς μείνετε εδώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν.

0: νόμους στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε την κουβέντα που ξεκινήσαμε πριν από λίγο με τον στρατηγό, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη, ο οποίος άφησε το σπίτι του πρωί-πρωί, ήρθε εδώ παρά τη βροχή και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στο κρατή μας και στον κύριο Γερασίμου, ο οποίος ελέγχει εδώ.
0: Τον ήχο, τα του ήχου, χωρίς τον Βασίλη δεν θα μας άκουγε κανείς, αυτό είναι βέβαιο. Να σας ρωτήσω κάτι. Είπαμε προηγουμένως ορισμένα πράγματα και σωστά βεβαίως ο κόσμος όχι θα αναρωτηθεί ή αν θέλετε υπόθηκαν τέτοια πράγματα που λίγοι τα ξέρουν. Θέλω να πάμε όμως στο ταξίδι που έκανε ο Υπουργός, ο κύριος Νίκος Δανδίας. Ένα ταξίδι στην Αίγυπτο και κάπου αλλού, αν δεν κάνω λάθος.
1: Καταρχήν να μιλήσουμε για το ταξίδι του κυρίου Υπουργού στην Αίγυπτο, κύριε Κοντονή.
0: Ναι, το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι είχαμε πολλά να κερδίσουμε σε αυτό.
1: Το οποίο ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και απέδωσε καρπούς, θα έλεγα. Πρόκειται για ένα ταξίδι το οποίο ουσιαστικά επιβεβαίωσε την τρυμερή συνεργασία η οποία επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο μεταξύ Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αιγύπτου, που υπογράφηκε κάποια συμφωνία η οποία θα ανανεωθεί κατά το μάλλον ή τον επόμενο χρόνο στην συνάντηση που θα έχουν οι τρεις Υπουργοί Άμυνας στη χώρα μας πλέον και όχι στην Αίγυπτο. Μέσα από αυτή τη συμφωνία επιβεβαιώθηκε ή τουλάχιστον προβλέφτηκε, βγήκε κοινό ανακοινωθέν. Ιδιαίτερη σημασία έχει η παράγραφος 8 του αντίστοιχου αγγλικού κειμένου.
0: Τι λέει αυτή η 8 παράγραφος?
1: Η οποία αναφέρεται στην από κοινού, προσέξτε, αντιμετώπιση προκλήσεων και απειλών στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το πλέγμα, ναι, ή τουλάχιστον το κύριο σημείο στο οποίο ουσιαστικά αναφέρεται η συγκεκριμένη παράγραφος. Τι ακριβώς μας λέει αυτό το οποίο μόλις αναφέραμε, κύριε Κοντονή? Ότι εκεί στην Ανατολική Μεσόγειο πλέον οι τρεις χώρες επιβεβαιώνουν την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Η ρίστον παροδο Κυπριακή Δημοκρατία με την Αίγυπτο έχει υπογράψει ΑΟΣ, έχει υπογράψει οριοθέτηση ΑΟΣ. Το ίδιο και η Αίγυπτος μέχρι ένα σημείο με τη χώρα μας, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο που λέγαμε προηγουμένως. Επίσης έχει υπογράψει ΑΟΣ η Κυπριακή Δημοκρατία με το Ισραήλ και με τον Λίβανο. Η μόνη παραφορά...
0: Ήταν αυτά που φοβόντουσαν οι Τούρκοι.
1: Ναι, αυτά που σας λέω έχουν υπογραφεί παλαιότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Μεταξύ Κυπριακής 2010 παραδείγματος χάρη και τα λοιπά. Αλλά η μόνη παραφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο η οποία μας έχει γίνει γνωστή μέσω των αναθεωρητικών τάσεων της Τουρκίας και της κατόνομα λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, αν θέλετε συνεχίζουμε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, ναι, ναι. Γιατί κατόνομα?
1: Θα σας αναφέρω μετά. Προσέξτε όμως. Εκεί η μοναδική παραφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία μας μιλάει για το διεθνές δίκαιο που λέγαμε προηγουμένως, αλλά το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή αυτό που είναι το πρωταρχικό στην χάραξη και την οριοθέτηση ΑΟΣ κεφάλαιο κρυπίδας. Και προσέξτε την πονηριά που κάνουν οι Τούρκοι. Δεν αναφέρονται για ΑΟΣ, αναφέρονται για κεφάλαιο κρυπίδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί γνωρίζουν.
1: Γιατί ουσιαστικά δεν έχουν υπογράψει την συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι που αφορά το δίκαιο των θαλασσών. Όμως αυτή η συνθήκη έχει καταστεί εθιμικό δίκαιο και είναι εφαρμοστέα από όλα τα κράτη της γης, επομένως και από την Τουρκία. Επικαλούνται συνεπώς το διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν θέλουν να εφαρμόσουν.
0: Και δεν το έχουν υπογράψει.
1: Και δεν το έχουν υπογράψει.
0: Άρα λοιπόν σημαίνει κάτι. Ήταν επιτυχημένο το ταξίδι του Υπουργού.
1: Και του Υπουργού και πιστεύω και της παρουσίας της ελληνικής αντιπροσωπείας και του Πρωθυπουργού της χώρας στον ΟΗΕ μέσω της ομιλίας του, η οποία...
0: Ήταν ενδιαφέρουσα πολύ η ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Ήταν ενδιαφέρουσα και έδεσε...
0: Έδωσε και απαντήσεις στον Τούρκο.
1: Και στη διεθνή κοινότητα μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Κοντονή, η οποία ήρθε με τεπιτάσεως στα πεπραγμένα για ολόκληρη τη γη και επομένως αφορά και την χώρα μας. Υπόψη ότι η χώρα μας πριν από 3 χρόνια περίπου είχε σε ανώτατο επίπεδο εκδηλώσει το ενδιαφέρον μιας επιτροπής σοφών η οποία συστάθηκε παρά τον Πρωθυπουργό της χώρας, μέσω της οποίας προσπαθεί η χώρα μας και έχει αποτελέσματα μέχρι στιγμής, παραδείγματος χάρη Δημόκριτος αν σας λέει,
0: ναι,
1: κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο αείμνηστος Νίκος Κατσαρός καθηγητής εκεί.
1: Ακριβώς. Είχα και εγώ καθηγητή τον κύριο Καραγεωργόπουλο στη Σχολή Ευελπίδων που ήταν και στο Δημόκρητο, ο οποίος μας έκανε πυρηνική φυσική. Λέω λοιπόν, μέσω αυτής της Επιτροπής Σοφών η χώρα μας προσπαθεί να εισέλθει και βλέπουμε τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής και στον χαρακτήρα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο για αμυντικούς σκοπούς, είναι dual use, δηλαδή διτής χρήσης αυτή η τεχνολογία, αλλά πολύ περισσότερο στο κοινωνικό σύνολο, με τον χαρακτήρα να μην αντιμετωπίζονται ηθικά διλήμματα, κύριε Κοντονή, για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά να επαυξάνεται ο τρόπος και η διαδικασία μέσω της οποίας θα υπάρξει απόδοση στο κοινωνικό σύνολο, με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Συνεπάγεται, βεβαίως. Αλλά η τεχνική νοημοσύνη, όπως είπατε προηγουμένως, κινείται από άνθρωπο πάνω. Δεν είναι από μόνη της. Δεν είναι κανένα λάθος.
1: Ασφαλώς είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Εδώ υπάρχει και η μεγάλη συζήτηση που γίνεται στην εκείθεν του Ατλαντικού ακτή. Ο κύριος Στραμπ θέλει να μιλήσει για υπερευθεία, υπερνοημοσύνη, super intelligence. Εδώ θα μου επιτρέψετε μια παρατήρηση, την οποία ίσως αποκαλύπτω για πρώτη φορά στην εκπομπή σας. Το super intelligence, κύριε Κοντονή, έχει υποθεί, τουλάχιστον έχει έρθει στο φως της ακαδημαϊκής κοινότητας από το έτος 2014, μέσω ενός συγγράμματος κάποιου Μπόστον, ο οποίος μας μίλησε για το super intelligence. Ναι. Τι είναι η super intelligence? Είναι η υπερευθεία, η οποία δημιουργείται βεβαίως τεχνητά μέσω των μηχανών και η οποία σε κάποιο επίπεδο ξεφεύγει κατά πολύ της ανθρώπινης ευφυΐας και δραστηριότητας, μέχρι σημείο που ο άνθρωπος να μην καταλαβαίνει ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο πράττει σε κλάσματα δευτερολέπτου η τεχνητή νοημοσύνη. Εάν λοιπόν έρθουμε στο άλλο σημείο που οι μηχανές κατακυριεύσουν την όποια διαδικασία και τις όποιες διαδικασίες και του κοινωνικού συνόλου, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μία περίπτωση η οποία ίσως δημιουργήσει και θέματα για το εγγύς μέλλον.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη στην Αυστραλία, ένα μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης εισήλθε στις διαδικασίες της, ιατρικών δεδομένων της χώρας από μόνο του. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω για αυτό το θέμα, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Τι ακριβώς, κατά την άποψή μου, επιχειρείται να αποφύγουμε με την χρήση του όρου artificial intelligence, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη? Ακριβώς αυτό, ότι είναι τεχνητή. Όταν μιλάμε για super intelligence, υπερευθεία, ενδεχομένως στο μυαλό το δικό σας να νομίζετε ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι μηχανές από πίσω.
0: Σωστά. Το φαντάζεστε τώρα εσείς και εγώ να καταλάβει ο κόσμος, να μας βλέπει και να λέει δεν είναι ο Κοντονής, δεν είναι ο Μπελεγράδης.
1: Ναι. Υπάρχει
0: με τη φωνή τους όμως.
1: Υπάρχει και τέτοια, υπάρχουν και agents στο τεχνητή νοημοσύνη πλέον, δηλαδή μιλάτε με έναν εικονικό κύριο Κοντονή ή κάποιον ο οποίος είναι κατασκευασμένος από την τεχνητή νοημοσύνη πλέον, είναι η λεγόμενη talking AI. Αν μπείτε στο διαδίκτυο που βλέπετε απέναντι, στο αντίστοιχο army.com του Αμερικανικού στρατού, μπορείτε να βρείτε τον Λουχία Σταρ. Τον είχα συναντήσει, τον Λουχία Σταρ, το έτος 2024. Μπορείτε να βρείτε λοιπόν τον Λουχία Σταρ εκεί, ο οποίος μέσω talking AI, agent, δηλαδή εικονική πραγματικότητα, μπορείτε να του θέσετε οποιαδήποτε ερώτηση και να απαντήσει στο μέτρο που αφορά εσάς.
0: Ναι.
1: Αν όμως ήσασταν κομμάτι του Αμερικανικού στρατού, θα είχατε την ανάλογη πρόσβαση για να παίρνετε και περισσότερες απαντήσεις.
0: Μουσική ανάσα.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την συζήτησή μας με τον καλό μου φίλο, τον στρατηγό, τον Σπύρο Μπελεγράτη, τον ιστορικό, αν θέλετε, και τα περιοδικά θα μου τα στείλετε, έτσι.
1: Μετά από εδώ θα έρθουν.
0: Πολύ ωραία, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα γράφει ο στρατηγός και πέφτει πάντοτε μέσα σε όλα όσα, όχι μόνο γράφει, αλλά και όσα λέει. Αλήθεια, άκουγα και τον κύριο Νετανιάχου στην ομιλία του να λέει ορισμένα πράγματα για τον Ερντογάν και για την Ελλάδα. Και από την άλλη πλευρά, οι Τούρκοι έδωσαν μία απάντηση ότι ο πρωθυπουργός είναι με τον Νετανιάχου και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Εδώ, τι γίνεται, ύστερα από όλα όσα υπόθηκαν, έτσι.
1: Επιτρέψτε μου, κύριε Κοντονή, να επισημάνω ιδιαίτερα και αυτό το οποίο είπατε, αλλά και ιδιαιτέρως στην ομιλία του κυρίου Τραμπ, με τη συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο Σι της Κίνας.
0: Αυτό που είπε για την Ελλάδα, ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Εκεί ανέφερε τρία πράγματα, αν είδε και κατάλαβε ο κόσμος, και τη Ρώμη και τον τρόπο και τη διαδικασία μέσα από τις δημοκρατικές αξίες που αντιμετωπίζει τον κόσμο, η Δύση ευρύτερα, αλλά ανέφερε παρακαλώ και την αρχαία Ελλάδα.
0: Την Αθήνα, Περικλείου και λοιπά.
1: Και τη Σπάρτη. Και την αντιστοίχησε με τα 250 χρόνια ουσιαστικά ύπαρξης του Αμερικανικού Έθνους. Αν αυτό λέει κάτι στη διεθνή κοινότητα, νομίζω ότι έχει αξία να ξανατονίσουμε ότι σε αυτή την περιοχή το γαλάζιο του Αιγαίου, για το οποίο μιλούσαμε προηγουμένως, το είδαν κάποιοι άλλοι και δει οι Έλληνες πολλές χιλιάδες χρόνια πριν.
0: Σωστό.
1: Με τον κύριο Νετανιάχου, το οποίο...
0: Να κάνω μια παρένθεση εδώ για να το πω. Να θυμίσουμε στον κόσμο, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμένα και από τους άλλους, ότι η Κίνα και η Ελλάδα έχουν την πιο αρχαιότητα ιστορική κλπ.
1: Και είναι σεβαστή η ιστορία.
0: Και οι δύο, ιδιαίτερα οι Κινέζοι, αναφέρονται στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο.
0: Όχι, βέβαια, γι' αυτό το λέω.
1: Που αναφέρθηκαν στη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη. Η παγίδα του Θουκυδίδη, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, περιγράφεται στο κατεξοχήν γνωστό έργο του Έλληνα στρατηγού ιστοριογράφου εκατοντάδες χρόνια πριν, περιγράφει δηλαδή τον Πελοποννησιακό πόλεμο, και μέσω της οποίας, αν ψάξουμε στα αρχικά κεφάλαια της ιστορίας του Θουκυδίδη, του Πελοποννησιακού πολέμου, αναφέρεται στον τρόπο και τις διαδικασίες που καταλήξανε οι δύο κορυφαίες για την αρχαιότητα δυνάμεις της εποχής, η Σπάρτη και η Αθήνα. Η Σπάρτη κατεξοχήν χερσαία, κυρίως δύναμη, κυρίως είχε και κάποιο ναυτικό. Η Αθήνα κυρίως ναυτική δύναμη, αλλά είχε και χερσαίες
0: δυνάμεις.
1: Κατέληξαν στον πόλεμο διότι η μία υπέβλεπε την άλλη σε σημείο που δεν ήθελαν, δεν ήθελε ούτε η μία ούτε η άλλη την άνοδο, τη στρατιωτική άνοδο, παραδείγματος χάρη, της Αθήνας από πλευράς Σπάρτης, επομένως...
0: Οι Αθηναίοι από πλευράς...
1: Ακριβώς, το αντίστοιχο. Ναι. Κάτι ανάλογο σημειώνεται στο έργο του Γκράχαμ Άλισον, το οποίο αναφέρθηκε στην πρόσφατα σύνοδο και του ΟΗΕ και ιδιαίτερα στη συνάντηση των δύο ηγετών Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών για την παγίδα του Θουκυδίδη. Ο Άλισον, Αμερικανός κατά τα άλλα, κυκλοφόρησε το βιβλίο του το 2017 και το οποίο αναφέρεται στην παγίδα του Θουκύδηδη, περιγράφει για όλο τον ιστορικό βίο της Ιφιλίου, μεταξύ των οποίων και τον Πελοποννησιακό πόλεμο, που μας αφορά ως χώρα και όχι μόνο, 16 περιπτώσεις, οι οποίες είχαν αντιπαλότητα οι μεγάλες δυνάμεις της εκάστοτε εποχής, εκ των οποίων οι 12 κατέληξαν σε πόλεμο, μόνο 4 δεν κατέληξαν σε πόλεμο. Και περιγράφει τον τρόπο και τη διαδικασία που πιθανά να έρθουν σε ρήξη και όχι μόνο η Κίνα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πάντως είναι πολύ σπουδαία όλα αυτά. Και βέβαια ο Κοσμάκης πρέπει να ξέρει ιδιαίτερα αυτά που είπε ο Αμερικανός και πολύ σωστά το αναφέρατε. Εγώ θέλω να πούμε εκείνο που σας ρώτησα στην αρχή. Η ομιλία του Νετανιάχου και η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών. Ήταν χθεσινή η απάντηση.
1: Και η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών, του δικού μας βεβαίως, έθεσε τα πράγματα επί των τύπων των ύλων και υπενθύμησε στην εκείθεν του Αιγαίου Ακτή ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο διακατέχει τη χώρα μας ή τουλάχιστον έχει ως προμετωπίδα η χώρα μας είναι το διεθνές δίκαιο. Επιθυμούμε την ειρήνη, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός της χώρας, αλλά σε καμία περίπτωση μέσω απειλών δεν πρόκειται να καταλήξουμε σε ουδεμία συμφωνία, πολύ δε περισσότερο δεν πρόκειται να καταλήξουμε στην οριοθέτηση κατά το δοκούν της Τουρκίας της όποιας ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μας αφορά και στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Αν αυτό γίνει γνωστό ή κατανοηθεί και από την Άγκυρα, παραδείγματος χάρη, νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τώρα για την ομιλία του κυρίου Νετανιάχου, είναι εμφανές ότι υποστήριξε τις θέσεις της συγκεκριμένης χώρας του, αλλά παρεμπιπτόντως ανέφερε και θέματα τα οποία αφορούν και τη χώρα μας, παραδείγματος χάρη την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπενθύμησε ότι εκεί υπάρχει επί 52 χρόνια κατοχή εδάφους ενός ανεξάρτητου κράτους όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και μάλιστα παράνομα παρά τα ψηφίσματα του
0: ΟΗΕ και χώρες μέλους του
1: και χώρες μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπενθύμησε και τις αναθεωρητικές τάσεις της Τουρκίας που αφορούν το Ισραήλ. Παραδείγματος χάρη είχε ακουστεί παλιότερα ότι κάποιος ηθήνων νους της Τουρκίας θέλει ή επιθυμεί να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ.
0: Ότι... και να πάνε πιει καφέ εκεί ο Ερντογάν και οι άλλοι.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Προωθώντας τις αναθεωρητικές του τάσεις μέσω της Συρίας για να πλησιάσει βέβαια το Ισραήλ. Υπενθύμησε ότι από πλευράς Ισραηλινών η Ιερουσαλήμ είναι πρωτεύουσα της χώρας του Ισραήλ και βεβαίως δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είχε συνομιλίες στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ, όπου επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά η συνεργασία των χωρών και στον τομέα της άμυνας, παραδείγματος χάρη βλέπε ασπίδα του Αχίλλεα, αλλά επιβεβαιώθηκε και η συναντήληψη στην αντιμετώπιση των όποιων προκλήσεων και απειλών υπάρχουν ή μπορούν να υπάρξουν στο εγγύς μέλλον στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Πάρα πολύ σωστά και πολύ σπουδαία. Στρατηγέ μου, δεν ξέρω, μέσα σε μία ώρα καλύψαμε τα πάντα.
1: Σας ευχαριστώ εγώ για την φιλοξενία.
0: Ήτανε χαρά και τιμή για μένα. Και θα το ξανακάνουμε.
1: Ασφαλώς κύριε Κοντονή.
0: Εκείνο που θέλω να σας πω εν κατακλείδη, πριν σας ευχαριστήσω. Στο κατηχητικό πηγαίναμε και γράφαμε οτιδήποτε άλλο και λέγαμε το δίδαγμα. Ποιο είναι το δίδαγμα λοιπόν όλων αυτών που είπατε? Ο τίτλος. Εσείς γράφετε στο περιοδικό σας, βάζετε και ένα τίτλο. Εγώ γράφω στην εφημερίδα και βάζω και ένα τίτλο. Ή στο, ξέρω εγώ, στο TikTok ή στα κείμενά μου αλλού.
1: Θα μπορούσαμε στο κατηχητικό, όπως λέτε, πριν από πολλά χρόνια, που και εγώ πήγαινα, κύριε Κοντονή, κάπου εκεί στην περιοχή του Ζωγράφου, στον Άγιο Θεράποντα.
0: Ωραία, τι μου θυμίζετε.
1: Αποκαλύπτω και προσωπικά δεδομένα, αλλά δεν πειράζει, για τους ακροατές μας. Λέγαμε λοιπόν, ή θα μπορούσαμε να θέσουμε ως τίτλο, ως δίδαγμα της σημερινής μας επαφής, εκπομπής και για τους ακροατές μας, ότι η πατρίδα μας έχει δυνατότητες, ικανότητες και τις οποίες επαυξάνει και αμυντικά και πολιτικά και μέσω των συμμαχιών τους και μπορεί για το εγγύς μέλλον πλέον να ταινίζει με περισσότερη ικανότητα, με περισσότερη δυνατότητα για το εγγύς μέλλον, ούτως ώστε οι όποιες στόχοι τίθενται από πλευράς της εκάστοτε κυβέρνησης να βρίσκονται στο προσκήνιο και πολύ περισσότερο να μπορούν να εκπληρώνονται.
0: Μάλιστα. Κύριε Πελαγράτη, στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Να είστε
0: πολλά και ενδιαφέροντα είπατε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ και
0: αύριο κανονικά. Φίλες και φίλοι, εσείς μείνετε κοντά μας. Βασίλη, μουσική, ανάσα και τα λέμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλιφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, τη δική σας εκπομπή, την εκπομπή Ελλάδα Παντού. Μια εκπομπή που, όπως έχει πει ο Βασίλης ο Γερασίμου, πάει παντού. Ε, αυτό δεν είπες?
1: Ναι.
0: Το είπες πριν λίγο?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή, εκτός βέβαια από τον πολιτικό αναλυτή μας, τον καλό μου φίλο τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη, είναι κοντά μου ένας καλός φίλος, ένας άνθρωπος που έχει σχέση με τον αθλητισμό. Τον είχατε ακούσει και τις προάλλες, χθες δηλαδή, είναι εδώ. Λιωσότης, γιατί εγώ θα έλεγα ναι, αλλιώς για τα ξέρω, ναι, αλλιώς για τα ήξερα. Ήλιον μου παρουσιάζει. Γιατί Ήλιον, κύριε Χούλιο?
2: Με το ονομάστηκε Ήλιον. Καλημέρα, κύριε Κοντονή.
0: Καλημέρα, κύριε Χούλιο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί όμως Ήλιον? Από την Ιλιάδα.
2: Ναι, με το ονομάστηκε γιατί από το όνομα της αρχαίας Τρίας. Η περιοχή της αρχαίας Τρίας λεγόταν Ήλιον και αποφασίστηκε το 1990-91 να μετονομαστεί ο Δήμος, γιατί υπήρχε και μια σύγχυση στον κόσμο. Μπέρδευε τα νέα λιώσια με τα άνω λιώσια.
0: Με τα παλιά λιώσια,
2: ναι, ναι, ναι, με τα παλιά, ναι, ναι. Και μετονομάστηκε ο Δήμος τότε.
0: Μάλιστα. Σπουδαίο. Λοιπόν, είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, και θα κουβεντιάσουμε για την επικαιρότητα. Δεν ξέρω, κύριε Αλεξανδράκη, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, κύριε Κοντονή, καλημέρα, κύριε Πουλιάρα, καλημέρα, κύριε Γερασίμου.
0: Έχουμε πολλές, και για τους δυο σας το ερώτημα, έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις. Μία εξ αυτών τι είπε? Είπε ότι στο ερώτημα, εάν θα υπάρξει αυτοδυναμία και ιδιαίτερα στη Νέα Δημοκρατία, ο κόσμος απάντησε. Σίγουρα όχι το 39,8%. Μάλλον όχι το 31,4%. Μάλλον ναι το 21,6% και σίγουρα ναι το 4,7%. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Χουλιάρα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κοντονή, η δημοσκοπή στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο θα χωράει μεγάλη συζήτηση. Τώρα ο κόσμος απαντάει πάντα τη δεδομένη στιγμή που ερωτάτε. Η δημοσκόπηση είναι
0: ένα στιγμιότυπο. Είναι εικόνα της στιγμής, αυτό μου
2: είναι εικόνα της στιγμής, αλλά νομίζω ότι είναι και μεγαλύτερη πιθανότητα στις εκλογές να μην υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση και ίσως να χρειαστούν και δεύτερες εκλογές ή να πάμε σε συνεργασίες.
0: Μάλιστα. Είπατε μια κουβέντα. Κύριε Κοντονή. Ορίστε, κύριε Σνάλ.
3: Κύριε Κοντονή, ξέρετε ότι αυτό, ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, είναι η σπεσιαλιτέ μου από παλιότερα που τα είχαμε ξανασυζητήσει.
0: Δεν τις πιστεύεις, για να είμαι ειλικρινής?
3: Ναι, δεν τις πιστεύω.
0: Εγώ προσωπικά νομίζω ότι είναι εργαλείο.
3: Είναι.
0: Και σε σένα που είσαι πολιτικός αναλυτής και σε μένα δημοσιογράφος, αλλά και στους πολιτικούς ιδιαίτερα, ο κύριος Κουλιάρας και άλλοι. Γιατί? Διότι είναι εικόνα της στιγμής. Ναι. Λέει ο λαός, εγώ θέλω αυτό τη στιγμή εκείνη. Είπε μια κουβέντα. Δεν την αποκαλύπτω, την αποκαλύψω μετά. Mm-hmm.
3: Κοιτάξτε, εγώ έχω.
0: Ύστερα από αυτό που σας είπα, τι λέμε, τι κάνουμε.
3: Ναι. Είναι δεδομένο ότι η αυτοδυναμία συγκεντρώνει πολύ μικρότερες πιθανότητες, ούτως ή άλλως, διότι τα ποσοστά των κομμάτων, έτσι όπως κατανέμονται και έτσι όπως πιστεύουμε και από την καθημερινότητα, αυτό που εισπράττουμε και από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από τη συζήτηση με το μέσο πολίτη, είναι ότι θα πάμε σε κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο λαός, αυτό που είπαν και οι δυο, μια κουβέντα, ο λαός τι θέλει τώρα, τι αποδεικνύεται με όλα αυτά που πιστεύει και με όλα αυτά που λένε στις περισσότερες δημοσκοπήσεις? Ότι θέλουν μια κυβέρνηση συνεργασίας. Αλλά το πρώτο κόμμα να συνεργαστεί με ποιον? Εσείς τι είπατε, Πασόκ και οι δυο? Τι είπατε?
3: Το Πασόκ έχει πάρει μια συνεδριακή απόφαση.
0: Δεν την πήρε το Πασόκ, ο Δούκας την πήρε.
3: Εντάξει, ο Δούκας την κατέθεσε και.
0: Ο Δούκας, ο οποίος τώρα οδεύει. Πού?
3: Στην
0: Ελλάδα. Για τον Ελλάς.
3: Για την Ελλάδα.
0: Τον Ελλάς, την Ελλάς, το ίδιο είναι.
2: Τον Ελλάς. Ναι. Η Ελλάς.
3: Η Ελλάς.
0: Εντάξει, παιδιά, ο Ελλάς ήταν παλιά. Εντάξει.
3: Τώρα έγινε η.
0: Α, η.
3: Εντάξει, η πρόταση του. Για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, κύριε Κοντονή, ο Δήμαρχος Αθηναίων κατέθεσε μία πρόταση στο συνέδριο η οποία πλειοψήφισε.
0: Αυτή η πρόταση. Κύριε Κουλιάρα, σε εσάς το ερώτημα και σε εσένα, Αλέξανδρε μου. Αυτή η πρόταση πέφτει μετά τις εκλογές, ναι ή όχι?
2: Όχι, δεν πέφτει.
0: Γιατί επειδή είναι της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Είναι μια απόφαση συνεδρίου. Είναι μια απόφαση συνεδρίου. Και
0: δηλαδή θα μείνει η χώρα μας, θα μείνει η χώρα μας ακυβέρνητη?
2: Όχι, αλλά... όχι, εννοείται. Να μου επιτρέψετε όμως να πω το εξής. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για συνεργασίες όταν δεν έχουμε το αποτύπωμα της κάλπης. Γιατί η κάλπη είναι αυτή η οποία θα δείξει τους σχετισμούς.
0: Είπαμε για εικόνα της στιγμής. Και τώρα στιγμής, λέμε, ναι, ότι, ναι, η εικόνα έφτασε. Η στιγμή, ναι, είναι δεδομένη και έχουμε αυτό,
2: εμείς,
0: το αποτέλεσμα.
2: Εμείς ως Πασόκ έχουμε πάρει μια απόφαση να ακολουθήσουμε μια αυτόνομη πορεία. λειτουργούμε με το πλαίσιο που έχουμε πει, δεν θα μας καθορίσει το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι το προδιορίζεται ως κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει καθορίσει μια στρατηγική και ανεξάρτητα από τη δημοσκόπηση, την εκάστοτε δημοσκόπηση που βγαίνει κατά καιρούς, ακολουθεί τη στρατηγική του. Και πιστεύουμε με το πρόγραμμα που έχουμε και με τις θέσεις που επικοινωνούμε, όταν θα φτάσουμε στην κάλπη, οι πολίτες θα αναγνωρίσουν στο ΠΑΣΟΚ μια κυβερνητική δύναμη, ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία, έχει κυβερνητική εμπειρία, έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη να τα κάνει νομοσχέδια αυτά τα οποία λέμε. Ναι. Και πιστεύουμε ότι θα το αναγνωρίσουν αυτοί οι πολίτες και στην κάλπη θα αποτυπωθεί κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που αποτυπώνεται τώρα στις δημοσκοπήσεις.
0: Κώστα μου, κάτι δεν έχει όμως το ΠΑΣΟΚ.
2: Τι δεν έχει?
0: Δεν έχει το εκτόπισμα, κύριε συνάδελφε, κύριε Αλεξανδράκη, του ηγέτη.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι πλέον και στην Ευρώπη είναι γενικό το φαινόμενο αυτό. Δεν υπάρχουν ηγέτες όπως γνωρίζουμε από τον
0: Παπανδρέου
2: κτλ. Ναι. Πλέον, και μην ξέρετε τα κόμματα.
0: Μάλλον, ο Μητσοτάκης, ο πατέρας. Όχι.
2: Ναι. Και το λέει και ο κόσμος, το λέει ο κόσμος, ότι πλέον τα κόμματα είναι ομάδες ανθρώπων, στελεχών. Τα κόμματα είναι μεγάλοι οργανισμοί, δεν είναι ένας άνθρωπος. Πίσω από τον κύριο Ανδρουλάκη, πίσω από τον κύριο Μητσοτάκη, υπάρχουν στελέχοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν δουλειά, οι οποίοι αξίζουν και μπορούν σαν ομάδα όλοι μαζί να λειτουργήσουν και να φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Αλέξανδρε, για κάνε μας την ανάλυση βάσει όλων αυτών.
3: Συμφωνώ με τον κύριο Χουλιάρα. Θεωρώ ότι οι παλιές εποχές όπου δέσποζε μια πολύ δυνατή προσωπικότητα όπως ήταν ο Ζισκάρ Ντεστέν, όπως ήταν ο Βίλι Μπραντ, όπως ήταν ο Παπανδρέου, ο Καραμαλής, η Θάτσερ κτλ. Έχουν παρέλθει και κύριε Κοντονή. Πλέον σημασία έχει, βασικά το στοιχείο της ηγεσίας έχει να κάνει με το πώς μπορείς να συγκεντρώνεις.
0: Ξέχασε τη Γερμανίδα να μου πεις.
3: Ποια?
0: Τη Γερμανίδα.
3: Ποια Γερμανίδα, τη Μερκέλ.
0: Ναι.
3: Εντάξει,
0: ήταν ηγέτιδα, πώς να το κάνουμε.
3: Εντάξει, ήταν ηγέτιδα, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που είχαν οι προκάτοχοι της. Ναι, περισσότερο ήταν μια διαχειριστική ικανότητα παρά μια ηγετική ικανότητα με το βλέμμα στο μέλλον. Το είδαμε και στην περίπτωση της Γερμανίας, όπου η οικονομική κρίση πια έχει παγιωθεί.
0: Απέδειξε και κάτι άλλο. Είπε στον Τσίπρα, κάνε αυτό το τρίτο μνημόνιο, σώθηκε η Γερμανία. Κατακόθηκε η Ελλάδα. Πάμε μουσική.

0: Φίλες και φίλοι, είναι κοντά μου, όπως είπαμε, ο Κώστας Χουλιάρας, ένας άνθρωπος του κινήματος, του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα για τον αθλητισμό ειδικός, και βέβαια ο πολιτικός αναλυτής, ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, που κάθε Σάββατο αναλύει τα της πολιτικής σκηνής του τόπου. Σας ευχαριστώ και τους δυο σας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Πήραμε μία γεύση προηγουμένως από την κουβέντα που κάναμε, κύριοι, για όλες τις δημοσκοπήσεις. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, και θέλω να ακούσω την άποψή σας, είναι το γεγονός ότι σε όλες η Νέα Δημοκρατία από 25% μέχρι και 31% είναι πρώτη. Δεύτερος έρχεται ο Τσίπρας, ο Ελλάς ή η Ελλάς.
1: Η Ελλάς.
0: Ναι. Λοιπόν, δεύτερος ο Τσίπρας και τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάποιες δημοσκοπήσεις όμως τουλάχιστον φέρνουν λίγο προς τα πάνω τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Λίγο. Αυτό όμως δεν λέει κάτι. Εσείς ως ΠΑΣΟΚ τι λέτε γι' αυτό, κύριε Χουλιαρά?
2: Ναι. Αυτό είναι αποτέλεσμα της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν μια αφετηρία για μας. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ παρουσίασε εκεί το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία.
0: Αντί να ανέβετε όμως, κατεβήκατε.
2: Όχι, ανεβήκαμε. Μετά τη ΔΕΘ, οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν μια άνοδο.
0: Και δηλαδή από 12 πήγατε στο 13.
2: Κλείνει η ψαλίδα. Εντάξει, δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει κάτι.
0: Για
2: να διαμορφωθεί η κοινή γνώμη.
0: Για να κερδίσετε με μία ψήφο διαφορά, πρέπει να ανέβετε 15 ακόμα.
2: Ναι, ναι, ναι, και θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Γιατί
0: συνεχώς
2: επικοινωνούμε το πρόγραμμά μας. Σιγά-σιγά η κοινωνία μας ακούει και καταλαβαίνει τι λέμε. Γιατί το ΠΑΣΟΚ.
0: Δηλαδή είσαστε έχει... στα πέναλτι τώρα.
2: Όχι ακριβώς. Είμαστε λίγο πριν το τελικό κομμάτι, πριν την τελική ευθεία, γιατί είναι μια εκλογική αναμέτρηση η οποία θα κρατήσει, θα έχει μεγάλο διάστημα, θα είναι μεγάλο το διάστημα της εκλογικής αναμέτρησης. Ο πολιτικός χρόνος είναι μεγάλος, είναι πάρα πολύ μεγάλος.
0: Αυτό
2: για να
0: κακό,
2: μπορέσουμε
0: όμως
2: να επικοινωνήσουμε. Για μας είναι κακό για τα κόμματα τα οποία δεν έχουν πρόγραμμα και δεν έχουν στελέχη. Για το
0: λέει,
2: ΠΑΣΟΚ είναι καλό.
0: Ναι, τι λέει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ο αναλυτής του Σαββάτου. Για να ακούσω λοιπόν.
1: Κοιτάξτε.
0: Πετάμε την κομματική ταυτότητα.
1: Ναι. Δεν, θέλω να είμαι ειλικρινής και να τα βλέπω τα πράγματα σφαιρικά. Η αλήθεια είναι ότι, αν θυμάστε, είχα προβλέψει από το καλοκαίρι, κύριε Κοντονίκη, στους ακροατές μας, αν το θυμούνται, ότι θα ξεφουσκώσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα. Διότι, όχι από κομματικό πατριωτισμό, αλλά διότι παρατηρούσα ότι δεν έχει σαφείς θέσεις. Δηλαδή, αν παρατηρήσουμε το
0: είναι
1: πρόγραμμα.
0: Τα παλιά υλικά που είχα πει εγώ.
1: Προσπαθεί να μην έχει παλιά υλικά.
0: Δεν μιλώ για το ανθρώπινο υλικό.
1: Α, δεν μιλάτε για το ανθρώπινο.
0: Όλα αυτά που λέει, που μας λέει ότι άλλαξα.
1: Το προγραμματικό υλικό.
0: Ναι, ότι άλλαξα, ότι τώρα έμαθα.
1: Δεν έμαθα.
0: Γελάει. Έχει
1: να το στείλουμε στον κύριο Χουλιάρα να μάθει. Στο σύγχρονο. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να κάνει ανανέωση προσώπων. Παρ' όλα αυτά όμως είδαμε ο άνθρωπος που δημιούργησε το μανιφέστο του, ο κύριος Σιακαντάρης, απομακρύνθηκε. Δεν τον ξέρουν πλέον τον κύριο Σιακαντάρη.
0: Του δώσαν και κατάλαβε. Δεν το ξέρουν, του δώσαν και κατάλαβε.
1: Ναι, αυτό. Και σχεδόν δεν τον
0: και
1: ξέρουν.
0: Και μιλάει ο άνθρωπος. Έτσι,
1: ναι.
0: Άρα είμαι σίγουρος ότι θα ξεσπάσει κάποια στιγμή το δημάς.
1: Σίγουρα.
0: Για πες μου τώρα γι' αυτό, για να το ολοκληρώσουμε.
1: Προγραμματικά. Έχει τεράστιες ιδεολογικοπολιτικές
0: αντιφάσεις. Ναι, αλλά δεν ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, αυτό πες μου.
1: Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει, κύριε Κοντονή, απλά ανεβαίνει με, όπως είπε και ο Κώστας.
0: Με ταχύτητα χελώνας.
1: Ναι, ανεβαίνει.
0: Ένα-δύο. Ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω. Αυτό μου λες τώρα.
1: Όχι, σας λέω.
0: Το περπάτημα της χελώνας είναι αυτό.
1: Mm. Κοιτάξτε,
0: μάλλον του,
1: πάντως η χελώνα τερμάτισε πρώτη.
0: Ναι, του καβουριού. Το καβούρι είναι αυτό. Όχι χελώνα. Η χελώνα τερμάτισε πρώτη.
2: Να πω κάτι σε αυτό. Ξέρετε, η άνοδος του ΠΑΣΟΚ είναι μια άνοδος η οποία παγιώνεται. Δεν είμαστε ένας δημοσκοπικός κομίτης. Αν θυμάστε, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εμφανιστεί η κυρία Καριστιανού δεύτερη, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερη.
0: Ένα λεπτό, εδώ μιλάμε.
2: Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει σε στέρεες βάσεις.
0: Ναι,
2: τα παγιώνει τα ποσοστά.
0: Μιλάμε για κόμματα εντός Βουλής.
2: Ναι.
0: Τα εκτός Βουλής
2: ναι.
0: Τα είπαμε. Βέβαια, παίρνει θέση εντός Βουλής και ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός πριν. Γι' αυτό το λέμε.
1: Ναι. Το απέμπολησε μόνος, εντάξει.
0: Πάμε μουσική, Ανάσα.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μετά τη μουσική ανάσα που πήρατε, είμαι εδώ με τους καλεσμένους. Αναλύουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Για να ρωτήσω τώρα, είδατε την εθνική ομάδα, κύριε Χουλιάρα?
1: Βεβαίως.
0: Ποια είναι η εντύπωσή σας? Είστε επί των αθλητικών του Πασόκ, το Πακαλά?
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ ταλέντο και νομίζω ότι πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα αυτά τα παιδιά, να στηριχθούν από την πολιτεία και θα δούμε, πιστεύω, στο μέλλον πολλές σημαντικές επιτυχίες.
0: Ένα λεπτό, Κωνσταντίνε, ναι, μου. Εγώ ως παλαιότερος αθλητικός, εντάξει, θα μιλήσω τώρα. Τα παιδιά εδώ είναι νεότεροι. Αυτοί έχουν το κομμάτι. Εγώ κάνω πολιτικά. Εάν δεν προσέξουν οι ελληνικές ομάδες τα Ελληνόπουλα, μην περιμένεις να έχουμε στήριξη από την πολιτεία.
1: Αυτή πρέπει να είναι πραγματική στήριξη της πολιτείας.
0: Άρα λοιπόν, εάν ο Βάζελος από εδώ, Παναθηναϊκός, αν από εκεί το ΑΕΚ ή η ΑΕΚ, εσύ
1: Ολυμπιακός.
0: Και από εδώ Ολυμπιακός, από εδώ Ολυμπιακός.
1: Και πας Γιάννενα.
0: Τώρα μας λέει και το πας Γιάννενα, κατάλαβες. Ναι, ναι.
1: Από την πατρίδα.
0: Εάν λοιπόν δεν, και εγώ ΠΑΟΚ, ποδοσφαιρικός αθλητικός όμιλος Κακοβάτου, το χωριό που γεννήθηκα. Όταν του το είπα για πρώτη φορά ότι είμαι ΠΑΟΚ, λέει, τι έγινε? Λέω, ρε παιδιά, ΠΑΟΚ, ναι. Κοιτάξτε, είναι ποδοσφαιρικός αθλητικός όμιλος Κακοβάτου. Πέσαν κάτω όλοι, ξέρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει να έρθουμε στα σοβαρά. Εάν λοιπόν δεν προσεχθούν από τις ομάδες στα Ελληνόπουλα και αν δεν πάρθει νόμος, ή εν πάση περιπτώσει θα μου πεις ανώνυμες εταιρείες είναι τώρα, τι νόμος να γίνει, εάν. Ποια είναι η ομοσπονδία τους, είναι η Λίγκα, Βασίλη?
2: Λίγκα.
0: Εάν η Λίγκα λοιπόν δεν πάρει απόφαση να πει ότι πρέπει σε κάθε παιχνίδι να παίζουν τρία τουλάχιστον Ελληνόπουλα, νόμιμα όμως, να παίζουν τρία. Και οι αλλαγές, όταν κάνεις Ελληνόπουλο, παίζεις Ελληνόπουλο πάλι. Όχι μου βάζεις το Χουλιάρα που έχει έρθει από τη Βενεζουέλ. Καλά το πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνεις.
1: Είναι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν. Πρέπει να στηριχθεί ο αναπτυξιακός αθλητισμός. Μιλάμε για τον αθλητισμό που αφορά τα μικρά παιδιά.
0: Τώρα γιατί το πήγε στο αεραστέχνη.
1: Ναι, γιατί από εκεί βγαίνουν τα ταλέντα. Ο αιμοδότης του επαγγελματικού αθλητισμού είναι ο αεραστεχνικός αθλητισμός. Άρα, στηρίζοντας τις ακαδημίες, για να μπορέσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να φτάσουν σε μια ηλικία και να περάσουν μετά σε επαγγελματικό επίπεδο, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δούμε στο μέλλον επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια χώρα μικρή σχετικά. Στον αθλητισμό κάτι καλό κάνουμε, έχουμε επιτυχίες. Εντάξει, απλά πρέπει να τη στηρίξουμε περισσότερο στα Ελληνόπουλα για να μπορέσουμε να δούμε επιτυχίες και σε εθνικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Εγώ θα πω μια κουβέντα και εδώ θα το κλείσουμε. Δεν θέλω να πάρει θέση ο αναλυτής, γιατί θα μας το μπλέξουμε με το πολιτικό. Λοιπόν, εάν δεν μπουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις, μην περιμένετε τίποτα.
1: Έτσι είναι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι υπεύθυνος, είμαι γραμματέας στο δίκτυο Ομοσπονδιών και Αθλητικών Σωματείων του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έβαλε τους κανόνες στον αθλητισμό. Βεβαίως.
0: Εγώ που είμαι υπουργός δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι ένα θέμα επιλογής της κυβέρνησης.
0: Τι είπα προηγουμένως εγώ, δεν είπα για την κυβέρνηση. Για όλες τις κυβερνήσεις. Βάζουν οποιονδήποτε θέλεις. Εδώ είχαν βάλει το ΠΑΣΟΚ, είχε βάλει έναν άνθρωπο στον αθλητισμό. Φίλος μου βέβαια, από την Τιπολιτσά είναι αυτός. Που δεν ήξερε, μου λέει τι έχει μπάλα μέσα. Εγώ λέω το εσένα μου πει τι έχει μπάλα μέσα. Εγώ ξέρω τι έχει μπάλα.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε.
0: Άρα λοιπόν, έρχεστε γενικά, στα λόγια μου και οι δυο.
1: Και θέλω να πω όμως, πριν το κλείσουμε, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που ανέκαθεν στήριξε τον ελληνικό αθλητισμό. Ο εμβληματικός νόμος.
0: Ανέκαθεν που λένε ορισμένοι.
1: Ο εμβληματικός νόμος του κυρίου Φούρα το 1999 ακόμα είναι το θεμέλιο για την εξέλιξη του ελληνικού αθλητισμού.
0: Ακόμα
1: και το ΠΑΣΟΚ, ναι. Και δυστυχώς δεν έχει έρθει κάποιος καινούργιος αθλητικός νόμος. Πρέπει να γίνει αυτό. Και το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο ως κυβέρνηση οραματίστηκε, σχεδίασε και έκανε πράξη τις μεγάλες αθλητικές υποδομές στη χώρα.
0: Τι λέει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος για τον αθλητισμό, να κλείσουμε αυτό το κομμάτι.
3: Εγώ θα σας μιλήσω τώρα περισσότερο ως φίλαθρος παρά ως ειδικός, σαν τον κύριο Χουλιάρα.
0: Όχι όμως για τον Παναθηναϊκό.
3: Όχι για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πάει καλά.
0: Τι πάει?
3: Πάει καλά.
0: Βασίλη, πάει καλά, ρε Παναθηναϊκός.
2: Τον Ολυμπιακό καλύτερα.
0: Ναι,
1: όχι.
2: Καλύτερα. Και προστά είναι.
0: Έχει παίζει μόνο για τον Ολυμπιακό.
2: Αϊτός είναι.
0: Για πες.
3: Μη βγαίνει ο παδισμός σας, κύριε Κοντώνη.
0: Κοίτα. Όταν είχα μικρόφωνο και έκανα περιγραφές αγώνων, δεν ήξερα κανέναν.
3: Ναι.
0: Τώρα δικαιούμαι να κάνω και εγώ τα δικά μου.
3: Σωστά.
0: Προχώρα.
3: Για να κάνω και εγώ τα δικά μου, λοιπόν. Πιστεύω ότι

0: όπως. Δεν πρέπει δηλαδή να παραδειγματιστεί από τον μπάσκετ, διότι το μπάσκετ από ό,τι βλέπουμε έχει πάει στους 8 ξένους, έτσι.
1: Ναι. Τώρα, εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Χουλιάρα.
2: Να είστε καλά.
1: Μέσα σε μισή ώρα είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Και βέβαια, εδώ είναι μια κουβέντα που κάνουμε. Δεν είναι ακριβώς μόνο πολιτικολογία. Δεν είναι με παροπίδες. Εδώ λέμε τα πάντα με χαμόγελο. Έτσι όπως τα θέλει ο λαός. Και πρέπει να το καταλάβει, κύριε Χουλιάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Αλέξανδρε, θα το πούμε. Πάμε, Βασίλη μου.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας, επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμό.

0: ανεβασμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή,
1: η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή,
1: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά και είναι φανερό αυτό, ύστερα από αρκετό χρονικό διάστημα, να φιλοξενήσω και τον φιλοξενώ ιδιαίτερα με χαρά μεγάλη τον Γιώργο τον Αθιά, τον Ευρωβουλευτή, με τις πολλές επιτυχίες όπως στις εκπομπές του. Ένας άνθρωπος που δίνει τα πάντα για την Ελλάδα και όχι μόνο. Γιώργο, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο με βροχές πολλές σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, αν είχε τόση βροχή όλο το χειμώνα, η Ευρώπη θα χαιρόταν. Γιατί οι αποταμιευτήρες νερού έχουν δυσκολίες σε όλη την Ευρώπη. Βέβαια. Ο Ρήνος σιγά σιγά χάνει νερά και η παραγωγή του ρεύματος αναγκάζεται να χρησιμοποιεί φυσικό αέριο που είναι ακριβότερο λόγω των στενών του Ορμούζ. Άρα ακριβότερο το ρεύμα και στην Ευρώπη. Μπαίνω κατευθείαν στα βαθιά. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις για να καταλάβει και ο κόσμος. Όταν έχουμε ήλιο εδώ, τα φωτοβολταϊκά μηδενίζουν την τιμή του ρεύματος. Όταν έρθει το βράδυ όμως, και τώρα λόγω χειμώνα από νωρίς χρειαζόμαστε και περισσότερη θέρμανση και ρεύμα, τότε μπαίνουν μπροστά φυσικό αέριο που είναι πάρα πολύ ακριβό λόγω των στενών του Ορμούζ και η τιμή της μεγαβατόρας από το 0 πάει στα 300 ευρώ. Άρα έχουμε ένα μέσο όρο ημέρας περίπου γύρω στα 150. Γιατί Γιώργο, 30 χρόνια δεν έγινε σχεδόν τίποτα, από το 19 και μετά έχουμε κατακόρυφη αύξηση και των φωτοβολταϊκών και τώρα ολοκληρώνονται 3 αποθήκες ρεύματος. Γιατί το αποθηκεύουμε μεν, το παράγουμε μεν, αλλά δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε. Κοιμηθήκαμε, Γιώργο.
0: Κοιμηθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Τα έλεγες και στις εκπομπές, Γιώργο μου, αυτά και το ξέρεις.
1: Αν σε είχε βάλει στο χρηματιστήριο ενέργειες ο Τσίπρας, χωρίς να έχουμε μια αποθήκη, χωρίς να έχουμε φωτοβολταϊκά.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να πω. Ό,τι κακό συνέβη πριν, το πληρώνουμε τώρα. Όπως για παράδειγμα, λέει ο κύριος Τσίπρας, σας έβγαλα από τα μνημόνια. Από ποια μνημόνια μας έβγαλε, αφού πληρώνουμε έμφυα, πληρώνουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Εγώ έχω ακόμα το χαρτί που σου είχε στείλει ο Κατρούγκαλος που δείξαμε στην εκπομπή, που έλεγε ότι κάθε χρόνο θα παίρνεις αύξηση. Και τελικά σου απέκρυπτε την προσωπική διαφορά, η οποία φέτος τελειώνει επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα είπε τώρα, να πει τώρα κάποιος. Καλά βρε Γιώργο, γιατί δεν καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου? Ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν υποθήκη 75 δισεκατομμυρίων για να πάρουμε τα 100 δις του τρίτου μνημονίου.
0: Ναι, σωστό.
1: Και όπως απέδειξα, το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο λέει ότι θα πληρώνουμε το τρίτο μνημόνιο έως το 2070. Εμείς, Γιώργο, καλά να είσαι εσύ και όλος ο κόσμος μας ακούει, εγώ το 70 θα είμαι μεσοαστρική ύλη. Σκόνη στο διάστημα.
0: Εγώ να δεις τι θα είμαι.
1: Λοιπόν, κατάλαβες.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο. Πάντως σε έβλεπα χθες και στην τηλεόραση και ανέπτυσες τα πράγματα της Ευρώπης με ακρίβεια και σαφήνεια. Αυτό η σημασία.
1: Κάθε παιδί που γεννιέται σήμερα θα πληρώνει τον Τσίπρα μέχρι να γίνει 35 ετών.
0: Πω.
1: Εντάξει. Να αναξηγιόμαστε. Το άχρηστο τρίτο μνημόνιο. Ήδη φάγαμε στο κεφάλι τα δύο πρώτα και μετά έρθε και το τρίτο. Χωρίς λόγο, ένα καπρίτσιο, γιατί θέλαμε να παίζουμε το τύμπανο στις αγορές. Τελικά μας χορέψαν στο ταψί.
0: Στο ταψί και μας χορεύουν ακόμα, Γιώργο μου, γιατί αυτό είναι το τρίτο μνημόνιο.
1: Λοιπόν, δίνω μάχη απάνω, ζήτησα για όλη την Ευρώπη μείωση του ειδικού φόρου, αλλά κοίτα να δεις τώρα. Σηκώθηκε η Σουηδέζα, δίμετρη, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Είναι η ωραιότερη ευρωβουλευτής.
0: Τι λες?
1: Μου λέει, Γιώργο, σε αγαπάμε, γιατί αγαπάμε και την Ελλάδα, αγαπάμε τα νησιά, την Κρήτη, τη Ρόδο, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Σάμο, τη Χίο, την Κέρκυρα.
0: Καταρχάς, όποιος σε γνωρίζει, σε αγαπάει με την πρώτη. Αυτό είναι γεγονός. Και αυτό
1: αλλά είναι από τη σωστή μεγάλη κουβέντα. Μεγάλε μου διδάσκαλε, που το φίλο το Ευζήν, μου λέει, Γιώργο, στο δεύτερο μνημόνιο αυξήσατε 3 φορές τον ειδικό φόρο επί Παπανδρέου και άλλες 2 επί Τσίπρα εν καιρό ειρήνης.
0: Ναι.
1: Μας χρωστάτε 230 δις.
0: Πολλές.
1: Και θέλετε να σας μειώσουμε και φόρους? Τι έκανα λοιπόν? επειδή είδα ότι όλη η Ευρώπη πιέζεται, λέω θα το κάνω για όλη την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν κατέθεσα κατεπίγουσα ερώτηση για έκτη φορά, Γιώργο. Θα μου πεις, καλά βρε Γιώργο, σου απαντάνε άλλα αντί άλλων και εσύ επιμένεις, επιμένω Γιώργο. Γι' αυτό πήγα απάνω, γι' αυτό με έστειλε ο κόσμος.
0: Και γι' αυτό ο κόσμος το ξέρει, γι' αυτό και σε αγαπάει, αν κρίνω από τα πολλά μηνύματα που λαμβάνω όταν μου στέλνεις τα βίντεο κτλ. Έχω την εντύπωση ότι είσαι ο πιο επιτυχημένος, δεν το λέω επειδή είσαι φίλος μου, επειδή είσαι δικό μου παιδί, δεν το λέω, το λέω επειδή ξέρω τον Γιώργο τον αυτιά, τον αγώνα που κάνει.
1: Επειδή θα έρθεις απάνω, θα έρθεις, θα κάνεις και το ρεπορτάζ σου και θα δεις τι ακριβώς συμβαίνει, θα δεις πράγματα και θα μου πεις, α Γιώργο, πώς τα αντέχεις αυτά.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Παραλογισμούς. Προχθές ήμασταν και συζητούσαμε για 5 ώρες και εκεί λέω, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, εδώ και έχει το κόσμος. Εδώ σε λίγο θα πληρώνετε το ρεύμα και εσείς πανάκριβο λόγω της ξηρασίας. Εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. Και καθόμαστε και συζητάμε πράγματα τα οποία είναι, αν δηλαδή θα σταλεί βοήθεια στην Μοζαμβίκη. Στείλτε τι να τελειώνουμε.
0: Έτσι.
1: Επίσης, να ξέρεις κάτι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των επόμενων ετών θα είναι ποιος θα ταΐσει το κογκό.
0: Τι λες τώρα.
1: Έχει ίσο πληθυσμό με την Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
0: Πω. Είναι σε με την Ευρώπη το κογκό, ε. Πω, πω.
1: Στη Λιβύη είναι 20 εκατομμύρια Σομαλία αυτή τη στιγμή και θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Από πού θα περάσουνε? Από Κύπρο, από Ελλάδα, από Σικελία, από Σαρδινία κλπ. Κλπ. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να τους σταματήσουμε στη Λιβύη. Πώς θα τους σταματήσουμε? Η Λιβύη δεν μπορώ, λέει. Πρέπει να φτιάξει δομές. Λεφτά δεν έχει να τις φτιάξει. Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη? Να πληρώσει για να τους συγκρατήσει εκεί. Είδες τι έγινε στην Ισπανία?
0: Βέβαια.
1: 60.000 σε 10 λεπτά εμφανιστήκανε. Γιώργο, υπάρχουν θέματα τα οποία είναι τεράστια και εμείς εδώ ξέρεις τι κάνουμε. Τώρα μόλις έγραφα την ομιλία μου, γιατί είμαι και εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και εισηγητής της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Σε λίγο λόγω του πληθωρισμού θα αυξηθούν τα επιτόκια. Θα αυξηθούν σε όλη την Ευρώπη. Και η Ελλάδα είναι ένα από τα αστέρια της Ευρώπης. Και οι αποφάσεις της Ευρώπης επηρεάζουν την πατρίδα.
0: Ναι,
1: η μάχη είναι τεράστια. Η Λαγκάρτ φεύγει, έτσι, να ξέρεις.
0: Τι λες?
1: Ναι, θυμόταν τη συνεντεύξη από την Αθήνα και μόλις μπήκε μέσα. Λέει, George, how are you? Very fine. Τσ' απαντάω και ναι. Προχωρήσαμε. Γιώργο, μου.
0: Πότε θα μου έρθεις εδώ, όποτε νομίζεις ότι μπορείς.
1: Εγώ, Γιώργο, σε παρακολουθώ.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Οδηγός μου, μου έλεγες πάντα, Γιώργο, πρώτα διασταυρώνουμε
0: και μετά,
1: και μετά το λέμε και άσε τους άλλους να το λένε. Οι άλλοι λέγανε ότι είχε μποτιλιάρισμα στους δρόμους και εσύ έλεγες, παιδιά, ο δρόμος αυτός είναι ανοιχτός.
0: Το θυμάσαι.
1: Ε, Γιωργάρα μου.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ εγώ.
1: Συγγνώμη για τον Γιωργάρα μου,
0: όχι,
1: αλλά να ξέρεις, είσαι ο Γιώργος της καρδιάς μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και εσύ είσαι ο Γιώργος. Ο ευρωβουλευτής της καρδιάς μας είναι ο Γιώργος, ο οποίος ξέρει που βαδίζει, ξέρει που πάει και δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Αυτό έχει σημασία.
1: Προσπαθώ, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, λίγο πριν από τις 8 και 4, 8 και 4 για την ακρίβεια, έχω καλέσει και είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να συνομιλώ μαζί του. Και όταν συνομιλώ, βγαίνουν και ειδήσεις και ο κόσμος καταλαβαίνει το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω καλέσει και είναι κοντά μου ο καθηγητής, ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, για να μιλήσουμε για την διεθνή κατάσταση. Πού πάει, πώς εξελίσσεται μετά τον ΟΗΕ, για τις ομιλίες και πού πάμε εμείς ακριβώς. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και από μένα.
0: Χαρά μεγάλη και τιμή που μιλάμε.
1: Τώρα αντιστρέφεται τους όρους και δεν είναι σωστό. Η χαρά και η τιμή είναι όλη δική μου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ, Αλεξανδρέ μου. Ξέρω την αγάπη σου που είναι αμοιβαία.
1: Εννοείται.
0: Ύστερα από όλα όσα έγιναν, τις ομιλίες και τα λοιπά, τι βγαίνει ως συμπέρασμα, κύριε Δεσποτόπουλε? Μιλάω για τον ΟΗΕ.
1: Να πω ότι, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν περιμένω πάρα πολλά πράγματα από μια ομιλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μπορούμε βέβαια να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Παράδειγμα, είδαμε έναν Ταγί Περντογάν να είναι πιο μαζεμένος,
0: ναι,
1: στην εκφορά του λόγου, χωρίς όμως να κάνει πίσω από τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας.
0: Σωστό.
1: Δεν είχαμε δηλαδή κάποια αλλαγή που να αφορά στην ουσία της πολιτικής. Είχαμε όμως μια αλλαγή στην εκφορά του λόγου. Να θυμίσουμε στους ακροατές, εκπαιδευμένοι καλά οι δικοί στους ακροατές, αλλά θυμίσουμε ότι παλιότερα ο κ. Ερντογάν εμφάνιζε χάρτες, εμφάνιζε φωτογραφίες με παιδιά σκοτωμένα στη λωρίδα της Γάζας, πρόσφυγες που δίθεν στην Ελλάδα τους κακομεταχειριζόμασταν κτλ. Δεν ήταν ο ίδιος. Τώρα, σηματοδοτεί αυτό αλλαγή στάσης της Τουρκίας? Δεν συνιστά σίγουρα αλλαγή πολιτικής. Ίσως έλυσε να ρίξει λίγο τους τόνους ο κ. Ερντογάν, όντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι επί της ουσίας.
0: Δηλαδή κρατάμε μικρό καλάθι, αυτό μου λέτε τώρα?
1: Απολύτως.
0: Ναι.
1: Γιατί η Τουρκία έχει ζητήσει μια πολιτική η οποία κάθε τόσο γίνεται όλο ένα και χειρότερη. Δηλαδή ξεκίνησε πρώτα με τα νησιά ότι δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Μετά θυμήθηκε ότι είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Και τώρα λέει ότι να δούμε αν σας ανήκουν, διότι σας δόθηκαν υπό τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης. Παλαιά πράγματα. Όμως δυστυχώς αυτή είναι η Τουρκία.
0: Ναι. Τώρα είπατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, κύριε Δεσποτόπουλε, ότι τουλάχιστον ο Ερντογάν γύρισε κάπως αλλαγμένος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μήπως αυτό το επέβαλαν κάποιοι άλλοι, δηλαδή ο Τραμπ, έστω και με μια χειραψία που του έκανε, ή υπόθηκαν κάποια άλλα πράγματα? Ποιες είναι οι πληροφορίες που έχετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ εκτιμώ ότι πράγματι έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλει να δείξει ότι είναι ειρηνοποιός, θέλει να δείξει ότι είναι μια ήρεμη δύναμη, διότι βρίσκεται σε μια διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35.
0: Ναι.
1: Είχε το αγκάθι των S-400, τώρα έχει ένα καινούριο αγκάθι που είναι ο πόλεμος στο Ιράν, και λέω ότι είναι ένα καινούριο αγκάθι στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας, διότι η Τουρκία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό ενεργειακά από το Ιράν, έχει πολύ υψηλές εμπορικές σχέσεις και τραπεζικές, μάλιστα κατηγορείται ότι συχνά βάζει πλάτη στην κυβέρνηση του Ιράν για να μπορεί να ξεπερνάει τις κυρώσεις, με αποτέλεσμα πριν μερικές μέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες να λάβουν μέτρα, δηλαδή να υιοθετήσουν κυρώσεις εναντίον τουρκικών εταιριών.
0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν που υπήρχε μια ελπίδα στην Τουρκία ότι θα γίνει αντιστροφή των κυρώσεων κάτσα λόγω των S-400, λόγω της καλής σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, όχι μόνο αυτό δεν έγινε, αλλά είδαμε το ξεκίνημα, θα πω εγώ, νέων κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία λόγω της σχέσης με το Ιράν.
0: Σωστό. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω, άκουσα με πολύ ιδιαίτερη προσοχή τον κύριο Νετανιάχου. Εδώ...
1: Σκληρός.
0: Σκληρός, ναι, ναι. Σκληρός.
1: Έναντι τον κύριο Ερντογάν, πολύ σκληρός.
0: Ναι. Είπε όμως πράγματα τα οποία άγγιξαν και την Ελλάδα.
1: Είπα αλήθειες. Είπα αλήθειες.
0: Σωστό.
1: Είπε για υπενθύμηση ότι η Τουρκία υποστηρίζει τη Χαμάς. Για να ξεκινήσω, θέματα που ενδιαφέρουν κυρίως το Ισραήλ, που είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Είναι για στιγμή σύμνηση ότι υπάρχει το κράτος και η παράνομη κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απειλεί την Ελλάδα κάσους μπέλη Με πόλεμο δηλαδή, σε περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα όπως η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, ήταν ηλικική ότι πράγματι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα δημοκρατίας στην Τουρκία. Ότι υπάρχει
0: Κύπρο,
1: ένα καθεστώς το οποίο είναι πραγματικά αυταρχικό. Είπε αλήθειες.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό που ενοχλεί πολύ και έχει θορυβήσει την Τουρκία αυτό το διάστημα σε σχέση με την Ελλάδα είναι ότι αντιλαμβάνεται ότι στείνεται ένα τοπικό σύστημα ασφάλειας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Και ανησυχεί η Τουρκία πραγματικά. Σκεφτείτε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο να ανησυχούν οι Τούρκοι ότι θα τους επιτεθούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Ότι δηλαδή θα παρασυρθούμε από την ορμή των Ισραηλινών, ότι οι Ισραηλινοί όπως παρέσυραν τους Αμερικανούς, έτσι θα παρασύρουν και τους Έλληνες για να μας επιτεθούν και με τη βοήθειά τους, δηλαδή πράγματα που αγγίζουν πλέον το παράλογο. Έχει ενοχλήσει πάρα πολύ αυτή η ιδιαίτερη σχέση Ελλάδας Κύπρου με Ισραήλ.
0: Ναι. Είπε και για την Κύπρο ότι κατέχετε ένα κομμάτι της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Ερντογάν εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι, προσέχετε τώρα. Άκουγα τον κύριο Ερντογάν, παρακολούθησε όλη την ομιλία με προσοχή και λέω ότι κάποιες φορές πραγματικά στις διεθνείς σχέσεις χρειαζόμαστε άλλες ειδικότητες και όχι διεθνολόγους, ίσως και ψυχιάτρους. Διότι ο κύριος Ερντογάν ανέβηκε στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο καθεξοχήν όργανο διεθνούς δικαίου, το οποίο έχει πλήθος ψηφισμάτων για την Κύπρο και ζήτησε την νομιμοποίηση των κατεχομένων επικαλούμενο στο διεθνές δίκαιο. Εκεί νομίζω ότι η δική μας επιστήμη των διεθνών σχέσεων σηκώνει και τα χέρια ψηλά
0: απόλυτα.
1: Και πρέπει να προσέγουμε σε άλλες ειδικότητες.
0: Ναι.
1: Ο απόλυτος παραλογισμός.
0: Έτσι. Είπατε προηγουμένως για τα 12 ναυτικά μίλια, κύριε καθηγητά, κύριε Δεσποτόπλε, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα τώρα, ύστερα από όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, το ερώτημα για τα 12 ναυτικά μίλια, αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας. Δηλαδή το δίκαιο δεν αρκεί να το επικαλείσαι, για να έχει αξία πρέπει να το εφαρμόσεις.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια λοιπόν θα λύσει πολλά από τα προβλήματα του Αιγαίου, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να είσαι σε θέση να το επιβάλλεις στην Τουρκία, θα πρέπει να είσαι σε θέση επίσης να αντιμετωπίσεις πιθανή τουρκική ένταση. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις ισχυρή οικονομία που να μπορεί να αντέξει μια αντιπαράθεση με την Τουρκία, πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη και πολύ ισχυρές συμμαχίες. Επίσης για τα 12 ναυτικά μίλια δεν έχουμε μόνο την Τουρκία, έχουμε και ανησυχία από κάποια κράτη της Μαύρης Θάλασσας, διότι υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία. Δεν είναι τόσο απλό. Κάποιοι λένε μα ναι, επιτρέπεται η αυλαβή διέλευση, βεβαίως και επιτρέπεται, παρόλα αυτά όμως στα διεθνή περάσματα πρέπει να δώσεις συγκεκριμένες δυνατότητες διέλευσης και μάλιστα επηρεάζεται και ο εναέριος χώρος από την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Πρέπει δηλαδή και εκεί να δώσεις διαδρόμους, ο οποίος προφανώς θα δώσει η Ελλάδα. Δεν πρόκειται να περιορίσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και αυτό είναι μια παράμετρος.
0: Σωστό.
1: Εάν δημιουργήσεις αυτές τις προϋποθέσεις, μπορείς να το κάνεις. Το σίγουρο είναι ότι έχουν οριμάσει πια οι συνθήκοι για να γίνει επέκταση των χωρικών μας μιλιών οντός της Κρήτης.
0: Και αυτό που βγουν και η Τουρκία.
1: Το οποίο αυτό θα έχει αξία, θα είναι άσκηση αρχικού δικαιώματος και θα έχει αξία γιατί θα ένα μικρό μέρος θα επικαλύψει τις γαλάζιες πατρίδες.
0: Σωστό,
1: αυτό που οι Τούρκοι θεωρούν δική τους καλοκρηπίδα. Και εκεί θα έχει ένα ενδιαφέρον να τεστάρουμε την αντίδρασή τους επίσης.
0: Σωστά, γι' αυτό προηγουμένως, κύριε Δεσποτόπουλε, ότι φοβούνται αυτό οι Τούρκοι, όπως βεβαίως και για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα δικά μας, τα οποία συνεχίζονται.
1: Τα εξοπλιστικά μας προγράμματα προφανώς συνεχίζονται και η Τουρκία, αυτό που καταλαβαίνει πάνω απ' όλα είναι η αποτροπή.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή το πιο ισχυρό όπλο της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι η αποτροπή μας. Και επίσης μπορεί να το παραγνωρίζουμε, αλλά έχει και μεγάλη αξία το ότι συμμετέχουμε στην ΕΕ. Σκεφτείτε ότι αν η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα θα επιτεθεί σε μια χώρα που έχει το ίδιο νόμισμα με την Ισπανία, με την Ιταλία, με την
0: Πορτογαλία, στην Ευρώπη, αυτό
1: με τη Γερμανία, με τη Γαλλία. Ναι, δεν είναι απλό, δεν το υποβαθμίζουμε, αλλά το νούμερο ένα είναι η δική μας αποτρεπτική δύναμη.
0: Σωστό.
1: Και ευτυχώς η Ελλάδα δεν είναι διαλυμένη Συρία μετά από εμφύλιο ή Λιβύη ή Τουρκία ή τέτοιες χώρες πηγαίνει και δείχνει την πυγμή της, δεν θα τα βάλει στην Ελλάδα, με την Ελλάδα σε πολεμικό επίπεδο. Μπορεί απλά να προσπαθήσει να δημιουργήσει πολύ ελεγχόμενη ένταση για να αναγκαστούμε να κάτσουμε στα τραπέζια πράγματα και να συζητήσουμε και πράγματα που δεν συζητούμε.
0: Είπατε πολλά και σπουδαία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας παρακαλέσω να βγαίνετε μαζί μας να μιλάμε πάντα, κύριε Δερφωτόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Είπα είναι ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Δεσποτόπουλο, κύριε Αλέξανδρε Αλεξανδράκη. Ποια είναι η δική σας θέση, ακούσατε τι είπε ο κύριος Δεσποτόπουλος?
2: Ο κύριος Δεσποτόπουλος πραγματικά είναι ένας πολύ αξιόλογος καθηγητής, ο οποίος έχει τρομερές γνώσεις και πραγματικά όταν τον ακούω βελτιώνω και τις δικές μου.
0: Βγαίνουν ειδήσεις, έτσι?
2: Ναι, βέβαια.
0: Και δίνει ειδήσεις.
2: Και νομίζω ότι όλα όσα είπε για όσα συνέβησαν στον ΟΗΕ είναι πάρα πολύ κρίσιμα για το μέλλον της πατρίδας μας.
0: Μάλιστα. Για πάμε, Βασίλη.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χρειάζεσαι καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: www.radiosport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
3: LANISADV.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε με τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη να μιλήσουμε, να πούμε ορισμένα πράγματα. Τελικά όλοι οι καλεσμένοι αναφέρθηκαν στον ΟΗΕ. Mm-hmm. Εσύ τι νομίζεις ότι έγινε εκεί στον ΟΗΕ? Δεν μιλώ για κερδισμένους και χαμένους. Mm-hmm. Τι έγινε, λέω?
1: Κύριε Κοντονή, θεωρώ πως στον ΟΗΕ έγινε μια τεράστια μάχη εντυπώσεων, κυρίως, διότι όλοι έχουν και δίκιο και άδικο, ταυτόχρονα.
0: Δηλαδή,
1: αν εξετάσουμε τι είπε ο καθένας, π.χ. είπε ο κύριος Δεσποτόπουλος πριν ο καθηγητής για τον Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, έχει απόλυτο δίκιο σε όσα είπε. Σε όσα όμως είπαν οι άλλοι για το Ισραήλ, έχουν και αυτοί δίκιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο καθένας που μίλησε έχει δίκιο αναφερόμενο στους άλλους, αλλά για τον εαυτό του αποκρύπτει την αλήθεια. Όσο λοιπόν στο διεθνές στερέωμα βλέπουμε αυτή την κατάσταση, ότι ο καθένας απλά υπερασπίζεται κυρίως τα άδικα που κάνει εις βάρος των άλλων, δεν θα βγάζουμε άκρη. Δηλαδή, όσο υπάρχει το δίκαιο της ζούγκλας και όχι να επιβληθεί από τον ΟΗΕ ή εν πάση περιπτώσει από το διεθνές δίκαιο μία ένομη κατάσταση αντικειμενική, με αντικειμενικά κριτήρια για όλους,
0: ναι,
1: για όλες τις χώρες, δεν θα έχουμε ουσιαστική εξέλιξη, κατά τη γνώμη μου, στις διεθνείς σχέσεις.
0: Το ζητούμενο είναι άλλο. Αν όλα αυτά που ελέγξαν εκεί, γιατί κακά τα ψέματα, κάνουμε ομιλίες, κάνουμε αυτά, εδώ μην ξεχνάμε ότι έχουν πάρει πολλές αποφάσεις στο ΟΗΕ για το Κυπριακό.
1: Mm-hmm.
0: Πες μου μια απόφαση που έχει υλοποιηθεί.
1: Καμία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Κοντονή. Ότι ο ΟΗΕ είναι ο παρατηρητής της διεθνούς τάξης πραγμάτων. Δεν μπορεί να επέμβει πουθενά.
0: Ναι, αλλά προσφεύγουν όλοι στον ΟΗΕ.
1: Προσφεύγουν για να κάνουν παράσταση, performance. Που λέμε και εμείς στο marketing. Κάνουν την παράστασή τους, παραθέτουν τα επιχειρήματά τους, ο καθένας υπέρ του εαυτού του και αυτό. Τέλος. Μετά συνεχίζονται οι εχθροπαξίες, συνεχίζονται το ράλι στην τιμή του πετρελαίου και την πληρώνουν οι πολίτες διεθνώς.
0: Μάλιστα. Τώρα, είπες ράλι στην τιμή του πετρελαίου. Το θέμα είναι ότι σήμερα το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα η βενζίνη είναι πάνω από τα 2,5 ευρώ, ναι ή όχι?
1: Φυσικά.
0: Άρα λοιπόν, και δεν είσαι από αυτούς που λένε εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ θα βάλω.
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί με το 20 ευρώ που θα βάλεις τώρα με το πετρέλαιο, η βελόνα δεν σηκώνεται καν.
1: Μα
0: και
1: πρέπει
0: δεν να πας ούτε από το σπίτι σου στο γραφείο σου.
1: Μόνο αν μειώσεις στο αμισά τις διαδρομές σου.
0: Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, τι μπορεί να γίνει? Γιατί το λέω αυτό? Διότι όλοι λέμε η κυβέρνηση δεν έχει πάρει μέτρα.
1: Mm-hmm.
0: Μα μόνο η κυβέρνηση του τι είναι? Όλες οι κυβερνήσεις. Μιλώ για την ευρωπαϊκή χώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Όλες οι κυβερνήσεις το ίδιο πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Κάτι πρέπει να αλλάξει. Τι?
1: Κοιτάξτε, αυτό που είπε και πριν ο κύριος Αυτιάς για ότι πήρε την πρωτοβουλία να καταργηθεί πανευρωπαϊκά ο φόρος στα καύσιμα, ο επιπλέον φόρος,
0: ναι,
1: στα καύσιμα,
0: ναι, σωστό.
1: Είναι μια ορθή σκέψη. Ταυτόχρονα όμως πρέπει η Ευρώπη να δει το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Αν θέλετε την άποψή μου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι.
0: Το ένας πόλεμος είναι 5 χρόνια. Πάμε για τον έκτο τώρα, λέμε.
1: Ναι, βλέπουμε ότι από τότε, κύριε Κοντονή, μέχρι σήμερα, που έχει ξεκινήσει ο πόλεμος μέχρι τώρα, σε λίγο θα βγει το AfD πρώτο κόμμα στη Γερμανία, ακροδεξιά.
0: Μα έχει ήδη βγει σε πολλές. Σε πολλά κρατήδια.
1: Ενώ και στις γενικές εκλογές. Θα ορίσει τον καγκελάριο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Άρα θέλω να πω ότι. Πράγματι, στη χώρα μας έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, όχι αυτά που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, αλλά έχουν ληφθεί. Ωστόσο, επειδή το θέμα είναι ευρύτερο και δεν αφορά μόνο κατά τόπους, είναι απαραίτητο η ευρωπαϊκή κοινή πολιτική να προσαρμοστεί στα δεδομένα. Πώς θα μειωθούν οι τιμές των καυσίμων όταν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Ρωσία, ουσιαστικά σαν Ευρώπη, επί 5 χρόνια?
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρεθεί μια λύση.
0: Το
1: γιατί
0: είναι,
1: και η Ρωσία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την
0: Ευρώπη. Αυτό δεν μου λες. Ποια είναι η λύση, Αλέξανδρε?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το θέμα των ηγετών της Ευρώπης. Δεν γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα παρασκηνιακά που υπάρχουν, κύριε Κοντονή μου. Διότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή ουσιαστικά παρουσιάζει τη Ρωσία ως ενδυνάμει εχθρό, ότι παραβιάζει τον εναέρο χώρο της με drones. Εμείς λοιπόν, με όσα δεδομένα γνωρίζουμε, προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Οι ηγέτες των χωρών που ξέρουν όλα τα δεδομένα και τα απόρριτα και τα μη απόρριτα,
0: ναι,
1: πρέπει να ορίσουν με την πολιτική τους να κάνουν πολιτικές επιλογές οι οποίες θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Αυτό λέω. Είτε αυτό αφορά να βελτιωθεί κάπως η σχέση με τη Ρωσία με αποκλιμάκωση του πολέμου και με κοινές παραχωρήσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, είτε να μπουν κάποιες άλλες λύσεις.
0: Είπε όμως ο πρόεδρος της Ουκρανίας πως κάτι πρέπει να βρεθεί ή θα τα βρουν ή θα κουβεντιάσουν.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα όμως είχαμε και κάποιους βομβαρδισμούς.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Αυτό γίνεται.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει ένας κλεφτοπόλεμος.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, ερχόμαστε σε ένα κέριο θέμα. Η ακρίβεια. Εδώ με 100 ευρώ αν πας σε ένα σούπερ μάρκετ, το καλάθι δεν θα το γεμίσεις. Θα πάρεις 5 με 7 προϊόντα. Δεν παίρνεις παραπάνω, να το ξέρεις.
1: Ναι.
0: 5 με 7 προϊόντα. Κάποτε με 100 ευρώ γέμισες το καλάθι, έπαιρνε και σοκολάτα στο παιδί του.
1: Άνετα.
0: Και έφευγες. Τώρα, ναι, αλλά δεν υπάρχουν μέτρα για την ακρίβεια. Βέβαια είναι η ελεύθερη αγορά, μου πει κάποιος. Οπότε.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Κοντονή. Κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση κινείται σε λάθος κατεύθυνση, διότι όπως βλέπουμε σε διάφορες συγκυρίες και πολιτικές και κοινωνικές, όπως ακόμα και για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ποια είναι η λύση? Να φτιάξουμε μια εφαρμογή. Μια εφαρμογή να φτιάξουμε για την ακρίβεια, μια εφαρμογή να φτιάξουμε για τα ιατρία. Δεν γίνεται.
0: Η εφαρμογή δεν είναι η λύση.
1: Είναι ένα μέτρο σωστό, ορθό. Δεν θέλω να μηδενίζω τίποτα. Ωστόσο, αν το κράτος δεν έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς, αν δεν ασκεί το ρόλο του δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν πρόκειται ποτέ η ελεύθερη αγορά από μόνη της να τα κάνει όλα τέλεια. Δεν γίνεται. Γιατί υπάρχουν συμφέροντα, κύριε Κοντονή μου. Είναι πολύ απλά.
0: Μουσική ανάσα, Βασίλη.

0: Καλημέρα πρόεδρε, ο κύριος Τελισκάντας.
1: Καλημέρα, αναχωρώ από Λευκύμη για Πειραιά. Έφτιαξα τα χαρτιά, τα τακτοποιήθηκα. Αλλά εκεί που έβαζα, να πούμε αγαπητέ μου κύριε Κοντονή, έβαζα 50 ευρώ για να έρθω στον Πειραιά.
0: Άκουγε στην εκπομπή μου προφανώς τώρα, γι' αυτό
1: το λέω. Σήμερα πήγε 100.
0: Το διπλάσιο δηλαδή πλήρωσες.
1: Δηλαδή το διπλάσιο, δηλαδή
0: ναι.
1: Και επίσης άκουσέ με, κλειστό το διαμέρισμα στο σπίτι μας, έτσι, στον Πειραιά, στα καμίνια
0: ναι.
1: του Πειραιά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κλειστό,
0: ναι.
1: Τρεις μήνες.
0: Ναι.
1: Ήρθε το ρεύμα του τελευταίου μήνα για να το πληρώσω, για ένα μήνα, 65 ευρώ, κλειστό σπίτι, χωρίς να καίει ούτε ένα ευρώ ρεύμα. Πώς να αντέξει ο κόσμος με αυτή την ακρίβεια και την νοικοκυρδία και δεν βλέπω να υπάρχει και κανένα άλλο, ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Φως στο τούνελ υπάρχει.
1: Φως στον ορίζοντα,
0: ναι.
1: Δεν βλέπω.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, να σε ρωτήσω, γιατί θα σε παρακαλέσω αύριο να σε πάρω κατά τις 7.
1: Καλύτερα αύριο να με ναι. πάρεις, τι ώρα θέλεις.
0: Θα σε πάρω κατά τις 7 η ώρα και 4 κάπου εκεί. 7 η ώρα.
1: 6.30 με πάρεις.
0: 6.30 ώρα, καλά είναι.
1: Έγινε, εντάξει, να σε
0: σε ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ,
1: να
0: καλό καλά. Δρόμο, καλό δρόμο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Yeah.
0: Λοιπόν, είδατε και ακούσατε. Αυτή παράδειγμα, άκουγε αυτό στην εκπομπή.
2: Ναι.
0: Και αυτό παράδειγμα είναι αυτό που μας είπε. Από την Κέρκυρα μέχρι εδώ 100 ευρώ.
2: Διπλασιάστηκε η τιμή.
0: Ναι.
2: Βλέπετε, κύριε Κοντονή, να σας πω κάτι. Κατά τη γνώμη σας, διπλασιάστηκαν και τα έξοδα των αλυσίδων.
0: Γιατί αυτός αυγεί στην Πάτρα, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή.
0: Την Πάτρα να έρθει πάνω.
2: Εδώ πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση, διότι αν είναι να διπλασιάζονται όλα μήνα με το μήνα, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι βιώσιμο για την κοινωνία. Κάπου θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα. Θα κλείσουν επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά δεν θα βγαίνουν και το πρόβλημα θα εντείνεται.
0: Το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λύση.
2: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει λύση γιατί, όχι ότι δεν θέλει η κυβέρνηση, αλλά δεν μπορεί. Προφανώς.
2: Το δεν θέλω και το δεν μπορώ. Δυστυχώς έχει το ίδιο αποτέλεσμα όμως για τον κόσμο.
0: Ναι. Το ζητούμενο είναι, ξανά να το πω, ότι πρέπει να βρεθεί μία λύση με όλα. Αφού καθίσουν σε ένα τραπέζι όλα τα κόμματα, mm-hmm. να βρεθεί μία λύση για την ακρίβεια. Μια ακρίβεια που τραβάει, δεν ξέρει κανείς που θα φτάσει.
2: Mm-hmm.
0: Και την πληρώνει ποιος,
2: ο εργαζόμενος.
0: Και ο συνταξιούχος.
2: Κατά τη γνώμη μου, κύριε Κοντονή, για να κλείσω. Την τοποθέτηση γύρω από την ακρίβεια, ο ανταγωνισμός, η αύξηση του ανταγωνισμού, η αποκλιμάκωση από την εξάρτηση της αγοράς από τις μεγάλες αλυσίδες και οι έλεγχοι οι οποίοι πρέπει να γίνουν από τους ελεγχικούς μηχανισμούς τους κρατικούς, μπορούν σιγά σιγά να αποκλιμακώσουν την κατάσταση.
0: Μες.
2: Παράλληλα με την ευρωπαϊκή δράση που είπα πριν.
0: Σωστά. Εγώ να σε ευχαριστήσω, Αλέξανδρε. Δεν του βγω το άλλο Σάββατο.
2: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ, αγαπητέ.
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, έχουμε μάθει σήμερα. Για πες.
3: Δεν ξέρω.
0: Εννοώ εθνικές ομάδες.
3: Ναι.
0: Α, εμείς πες μαύριο, ε.
2: Πώς τα βλέπεις, Βασίλη, με τον Γκλοπ, με τη Γερμανία.
3: Δύσκολο.
0: Εγώ λέω, βλέπω ισοπαλία πάντως.
2: Ισοπαλία. Mm. Πάω να ρίξω 10 ευρώ, λέτε.
0: Δεν ξέρω, εγώ βλέπω ισοπαλία. Τώρα,
2: έχω καιρό να ποντάρω σε κάτι, επειδή το είπε ο κύριος Κοντονής, θα ποντάρω στο όχι.
0: Να με βρίζω όμως τα χάσεις.
2: Όχι βέβαια. Καλά, με 10 ευρώ δεν νομίζω να καταστραφώ.
0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Να ευχαριστήσω και εσάς για την αγάπη σας στην εκπομπή, μια αγάπη που είναι αμοιβαία, μια αγάπη που δίνει δύναμη σε όλους τους συνεργάτες και σε μένα, να συνεχίσουμε. Εμείς θα τα πούμε, Βασίλη λέγε.
3: Αύριο πρωί, 6 ώρα.
0: 6 ώρα Νταν που λέγει ο Βασίλης, εδώ, για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, με εκλεκτούς, όπως κάθε μέρα, κάθε Σαββατοκύριακο, καλεσμένους. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί αν δεν τον αγαπάτε τον εαυτό σας, δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Ραντεβού λοιπόν αύριο το πρωί στις 6. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Α, πάρτε καμιά ομπρέλα. Βρέχει. Καλή σας μέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Sanke αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Sanke, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Scalpac είναι για

0: όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα, πολύ καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, είναι η εκπομπή Buzzer Beater στο 90 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 σήμερα. Ελέω της απουσίας του Νίκου Κατσάτου, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12.

Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας, φίλοι ακροατές μας, στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, το Viber του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μπορείτε φυσικά να στέλνετε μηνύματα και στο Facebook μου, George IW. Μπορούμε και εκεί να τα λέμε. Και με τι να ξεκινήσουμε? Στο μεταξύ, τι μέρα είναι αυτή που έχει ξεκινήσει σήμερα? Βροχή όλη την ώρα. Δυσκολεύτηκα, αν ξέρετε, να βγω από το σπίτι, να φύγω από το σπίτι το πρωί, αλλά εντάξει,

Λοιπόν, για πάμε τώρα στην αθλητική μας επικαιρότητα. Γιατί έχουμε δουλίτσα σήμερα, έχουμε αρκετά παιχνίδια. Για την ακρίβεια έχουμε το Super Cup Ελλάδος. Όχι στο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο έχει παιχτεί. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ δύο αναμετρήσεις. 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου, στο Περιστέρι. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν ξέρω αν είναι... δεν ξέρω αν θα έχει μαθητές, γιατί από ό,τι ξέρω θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Δεν ξέρω αν θα, έχει... αν θα φέρουν μαθητές στο γήπεδο. Εγώ θα πω μακάρι, γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από ένα άδειο γήπεδο.

Και μερικές ώρες αργότερα, πέρα από το Ολυμπιακό ΑΕΚ, θα υπάρχει και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το ντέρμπι εντός εισαγωγικών. Βασικά, τι λέω, τι εντός εισαγωγικών, ντέρμπι είναι. Το απέδειξαν στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, στο Περιστέρι, ότι θα παίξουν πάρα πολύ σκληρά φέτος οι ομάδες Θεσσαλονίκης και το απέδειξαν, όπως είπα, στο φιλικό, οπότε ναι, είναι ντέρμπι. Είναι ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν στις 9, το ντέρμπι του μπάσκετ, με τον ΠΑΟΚ να έχει μία απουσία και περιστασιακά μπορεί και δύο. Γιατί το λέω αυτό, χωρίς τον Ταϊρή θα βρίσκεται, χωρίς τον πριν Ταϊρή. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Γκρέι και αναμένουμε να δούμε ποιοι θα αγωνιστούν.

Στο μεταξύ, στο χώρο του μπάσκετ, θα μείνω για λίγο, γιατί πέφτουμε μέσα σε κάποια πράγματα που λέγαμε. Η αλήθεια είναι, πολλοί το πιστεύανε και πέφτουμε μέσα, κατά πως φαίνεται, αν κρίνουμε από την πρώτη αγωνιστική, ότι θα έχουμε μια χρονιά καριέρας, μια χρονιά MVP από τον TJ Shorts, ο οποίος έκανε εξαιρετικό ντεμπούτο με τη Βαλένθια στην πρεμιέρα της EuroLeague και κατάφερε κιόλας να την οδηγήσει και στη νίκη απέναντι στην Μπεσίκτας.

Και νομίζω είναι και μια δικαίωση για τον TJ Shorts αυτή η εμφάνιση, γιατί εντάξει, πέρσι δεν είχε κάνει καλή χρονιά. Σε αυτό φυσικά είχε ευθύνη και ο Παναθηναϊκός, είχε ευθύνη ο Εργίνα Ταμάν με τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποίησε. Θα μου πει κάποιος, τι να κάνουμε, τι θα κάνει ρε Γιώργο Αταμάν, να βγάλει έξω τον Να, να βγάλει έξω τον Όσμαν. Το θέμα είναι ότι ίσως και να μην έπρεπε να πάρει το Shorts ο Παναθηναϊκός, από την άποψη ότι δεν τέριαζε στο πλάνο του Παναθηναϊκού. Στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, αυτός που θα τέριαζε γάντι στον περσινό Παναθηναϊκό για άσος θα ήταν ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος τώρα βέβαια είναι στον Ολυμπιακό. Είναι ένας εξαιρετικός οργάνωτης, θα μπορούσε να ταιριάξει άψογα με τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα στο σκοράρισμα, είχε ένα σωρό εκτελεστές για να σκοράρουν. Είχε το Χουάντσο, είχε το Χέις Ντέιβις, είχε τον Οσμάν. Είχε τον Ναν, είχε τον Τολιόπουλο, είχε τον Ρογκαβόπουλο, είχε πάρα πολλούς που μπορούν να εκτελέσουν. Οπότε, για ποιο λόγο να προσθέσεις άλλον έναν, μπορούσε να βάλει απλά τον Μακιντάιρ που ξέρει να οργανώνει και να είναι μια χαρά.

Και δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα πρέπει και οι δύο ελληνικές ομάδες, εντάξει, στην Ευρωλίγκα δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουν πρόβλημα. Βέβαια, είναι οι ανώτερες ομάδες της EuroLeague. Αν και υπάρχουν και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ομάδες, ας πούμε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό θα έχουν να αντιμετωπίσουν τη Ζαλγκύρης, τη Ρεάλ, την Φενέρμπαχτσε, που είναι συνεχόμενες, που είναι πάρα πολύ καλές ομάδες, είναι όλες πάρα πολύ ισχυρές και αυτό θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη εκεί στις δύο ελληνικές. Και αυτό το λέω γιατί, εντάξει, η ομάδα που έχω σταμπάρει εγώ και πραγματικά είναι από τις πιο αγαπημένες μου είναι η Ζαλγκύρης και την έχω ξεχωρίσει για το λόγο ότι είναι μια ομάδα την οποία βρίσκω πολύ συμπαθή από την άποψη ότι έχει φτιάξει ένα πολύ έξυπνα φτιαγμένο ρόστερ με πολύ προσοχή, με πολύ έξυπνο τρόπο το έχει χτίσει. Έχει τοποθετήσει τον Βαλαντσιούνας που είναι ένα θηρίο στη θέση 5 και ξεκάθαρα το απέδειξε και όλο στην πρεμιέρα ο Μότλεϊ που ήταν μπροστά του. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για αυτόν. Έγραψε μείον 13 PR. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και το είπα και χθες, το γιατί ο Ερυθρός Αστέρας θεωρήθηκε φαβορή απέναντι στις Ζαλγκύρης, οι στοιχηματικές θα πρέπει να μας το, εξηγήσουν. Δεν ξέρω ποια έμπνευση τους ήρθε, τι όνειρο είδανε για να τον βάλουνε. Με όλο το σεβασμό στον Ερυθρό Αστέρα, παιδιά, η Ζαλγκύρης είναι ομαδάρα. Και φαινόταν από την αρχή ότι θα κάνει, ότι θα πάρει διπλό στο Βελιγράδι. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, τους παρακαλώ στις στοιχηματικές σας να συνεχίσουν να έχουν αυτές τις εμπνεύσεις, να ρίχνουν αυτά τα μαργαριτάρια, γιατί θα πρέπει να βγάλει ο κόσμος κανένα φράγκο. Ξέρω εγώ τι άλλο να πω. Στο μεταξύ, δεν ξέρω ποιο θα είναι το μεγαλύτερο γεγονός απόψε. Θα είναι το Super Cup ή η συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Το πάω και λίγο αλλού, γιατί βλέπω τώρα εδώ σε ελληνικό κανάλι στις 9 η μεγάλη βραδιά στο ΟΑΚΑ, από τις 4 ανοιχτές οι πύλες του σταδίου, απαραίτητη ομπρέλα σε περίπτωση που. Έξυπνο το λογοπαίγνιο με το τραγούδι της Άννας Βύση. Εξαιρετική τραγουδίστρια. Στο μεταξύ θα πάμε και σε κάτι μη αθλητικό, γιατί υπάρχει μια είδηση, τουλάχιστον αυτό βλέπω, αυτό διαβάζω αυτή τη στιγμή, ότι προσπαθούν οι διασώστες κάτω από τα συντρίμμια στην Πλάκα μετά την έκρηξη που υπήρξε να δουν τι μπορούν να κάνουν ώστε να σώσουν κάποιον. Μάχη για να εντοπιστούν 5 πλέον αγνοούμενοι. Ήταν 6, τώρα είναι 5, γιατί δυστυχώς είχαμε μια δυσάρεστη είδηση. Μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή. Στο σημείο έχουν επιχειρήσει 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μεταξύ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ. Και φυσικά, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Τι να πούμε σε αυτό, σε αυτές τις περιπτώσεις, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι μακάρι αυτή η γυναίκα που ανασύρθηκε νεκρή να είναι και η μόνη νεκρή, να εντοπιστούν και να είναι καλά στην υγεία τους οι πέντε αγνοούμενοι.

Λοιπόν, αρκετά μέχρι τώρα. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μισάωρο. Θα πάμε και σε ρεπορτάζ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
4: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν. Εδώ είμαστε, όπως είπαμε. Για πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τα όσα λέγαμε. Σε λίγο θα έχουμε και ρεπορτάζ από την ομάδα της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα να κάνουμε σεφτές τα ρεπορτάζ. Οπότε πάμε στην ΑΕΚ. Πάμε στην ΑΕΚ γιατί έχουμε Μάριο Ματσάνκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και χερό και κρύο.
0: Και όχι τίποτα άλλο, εντάξει, μας ζορίζει λίγο η βροχή, αλλά εντάξει, νεράκι είναι.
1: Ναι, νεράκι, ακριβώς. Πήγαμε στο φθινόπωρο για τα καλά.
0: Και πολύ άργησε, εγώ μπορώ να σου πω, εντάξει. Να σε ρωτήσω, να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω η αλήθεια είναι, σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, γιατί εντάξει.
1: Είναι η περίοδος που τα φώτα πέφτουν πάνω στους διεθνείς. Δηλαδή στους ποδοσφαιριστές που φεύγουν από τις ομάδες τους και πηγαίνουν στις ομάδες της πατρίδας τους. Ένας εξ αυτών, για παράδειγμα, το τελευταίο παράδειγμα είναι ο Κέρβιν Αριάγκα, που αγωνίστηκε για 81 λεπτά στην ήττα του Σουρινάμ με 3-2. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρωταγωνίστησαν αρκετοί ποδοσφαιριστές, που τρεις ήταν. Ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, είχε καλή παρουσία στα 81 λεπτά που αγωνίστηκε. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ένας πρώην παίκτης του Ατρομή, του ο Γιουμπιτάνα. Το θυμόμαστε όλοι από το περασμά του από την ομάδα του Περιστερίου για το Σουρινάμ. Και μοιραίος ήταν ο Λουίς Πάλμα, που είχε φορέσει τη φανέλα του Άρη. Το λέω αυτό γιατί ο Γιουμπιτάνα ήταν αυτός που σοβάρισε σε 2-2 στο 39. Ήταν αυτός που πέτυχε τον γκολ της νίκης για την ομάδα του, αλλά τον γκολ της νίκης σε σούτ που επιχείρησε κόντρα στον Λουίς Πάλμα και κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του. Γι' αυτό ο Λουίς Πάλμα γίνεται μοιραίος. Δηλαδή δύο πρώην παίκτες που φόρεσαν φανέλες ελληνικών ομάδων και ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος τα πήγε αρκετά καλά, χρειάζεται παιχνίδια, είναι λογικό. Εγώ προσωπικά τον πιστεύω πάρα πολύ για την ΑΕΚ, γιατί είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Χθες είχαμε τα παιχνίδια της Ουκρανίας με την Ουγγαρία, για την ακρίβεια να το πω σωστά, της Ουγγαρίας με την Ουκρανία. Είχαμε τη μάχη Βιτάλης Ζούμπκοφ. Βέβαια ο Ζούμπκοφ δεν αγωνίστηκε, ο Βιτάλης έπαιξε για 46 λεπτά. Η Ουκρανία νίκησε 0-1 την Ουγγαρία και φυσικά το παιχνίδι της Ρουμανίας με την Σουηδία ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα ο Μαρίν. Το παιχνίδι ήρθε 2-1 υπέρ της Σουηδίας. Ο Μαρίν έδωσε αρκετές μάχες στο χώρο της μεσαίας γραμμής, προσπάθησε να βοηθήσει τόσο ανασταλτικά όσο και στην κυκλοφορία της μπάλας, χωρίς όμως να καταφέρει να συνδυάσει την παρουσία του με κάποιο γκολ ή ασί. Αυτά μετράμε τώρα, αυτά κοιτάμε τώρα, εγώ θα πω. Υπάρχουν εκεί σήμερα τα παιχνίδια του με τη Φιλανδία. Στη Φιλανδία έχει κληθεί ο Κάιρινεν, της Αλβανίας με τη Λευκορωσία έχει κληθεί ο Πίλιος. Είδαμε προχθές τον απέναντι στην εθνική μας ομάδα, ευτυχώς εγώ θα πω, δεν σκόραρε στην ευκαιρία που του δόθηκε, ευτυχώς για την Ελλάδα. Εντάξει, αυτό είναι που τραβάει τώρα τα βήματα. Φυσικά υπάρχει και ρεπορτάζ για την ΑΕΚ, αν έτσι πάμε και στο κομμάτι της Ένωσης. Πολλοί ρωτάνε τι γίνεται με τα εισιτήρια, για παράδειγμα με τη Σαχτάρ, τι γίνεται με τα εισιτήρια του Μάντσεστερ με το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι. Λέγαμε και με τον Σέντι Κουσδούνη τις προηγούμενες μέρες ότι η ΑΕΚ έχει ζητήσει και μάλλον έχει εξαντλήσει τα κομμάτια για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στις 14 Οκτωβρίου. Έχει ζητήσει επιπλέον 1.000 από την διοίκηση της Σαχτάρ, έχει ζητήσει τα έξτρα 1.000 εισιτήρια. Αν η Σαχτάρ απαντήσει θετικά, η ΑΕΚ θα τα θέσει άμεσα στη διάθεση των φίλων της. Αυτά θα εξαντληθούν αμέσως και η ΑΕΚ θα ζητήσει και αυτό, γιατί ο κόσμος της ΑΕΚ διψάει πάρα πολύ να βρεθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ζήτηση είναι τεράστια, αγγίζει τις 10.000, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας αριθμός αρκετά υψηλός. Το θέμα είναι πόσα εισιτήρια μπορεί να δώσει η Σαχτάρ, φυσικά πάντα και τη γνώμη και τη Chelsea, γιατί αγωνίζεται στο Stamford Bridge. Αυτό όσον αφορά τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ. Υπάρχουν και τα εισιτήρια με τη Manchester City, που από όσο γνωρίζω βγαίνουν στη διάθεση, στην κυκλοφορία από την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα αν θα είναι Δευτέρα, αν θα είναι Τρίτη, Τετάρτη, θα το δούμε. Mm-hmm. Είναι όμως από όλα αυτά, εγώ είπα και χθες το απόγευμα, το λέω και τώρα, πάω κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό, δύσκολο κίνδυνο, όπως θέλεις πες το Γιώργο, παιχνίδι με τον Όφη για το πρωτάθλημα στις 10 Οκτωβρίου.
0: Αυτό το παιχνίδι σίγουρα δεν είναι επεξεγέλασε. Δεν είναι επεξεγέλασε αυτό το μάτς.
1: Και δεν... γίνεται δυσκολότερο λόγω των εμφανίσεων που κάνει ο Όφη. Δεν έχει πετύχει ο Όφη το τελευταίο διάστημα με τον Χρήστο Κόντι στον πάγκο, Κύπελλο Ελλάδος, το Super Cup, οι εμφανίσεις του στην Ευρώπη που έπαιξε με την Hoffenheim, είδαμε τι πέτυχε, τη νίκη, και γενικότερα η οποία δεν παρατάει τα παιχνίδια. Και φυσικά δεν μπορείς να τις πιάσεις ένα σκορ 2 ή 3-0. Είναι μια ομάδα η οποία τρέχει, έχει καλούς παίκτες, στηρίζεται ελληνικό κορμό, άρα η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι προσεκτική. Βέβαια, η ΑΕΚ της Νέας Φιλαδέλφειας είναι τελείως διαφορετική από την ΑΕΚ των εκτός έδρας αγώνων. Είναι σαρωτική, είναι καθυλωτική. Μακάρι να δείξει μια τέτοια εμφάνιση και απέναντι στον Όφη και να πάρει μια εύκολη νίκη.
0: Μάρια, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Διόρθωσέ με, ίσως να είναι και το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει δώσει μέχρι τώρα η ΑΕΚ, έτσι, το μάτς με τον Όφη.
1: Κοίταξε να δεις. Στη Νέα Φιλαδέλφια, ναι, γιατί πολλοί θα πούν αντιμετώπισε τον Άρη.
0: Ναι, αλλά ο Άρης δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο.
1: Ναι, δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα γενικότερα ο Άρης και γενικότερα η κατάσταση που επικρατεί στον οργανισμό μεταξύ Θοδωρού Καρυπίδη, οπαδών, όσοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Άρη καταλαβαίνουν τι λέω. Ήρθε ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής ήταν μια ομάδα που ανέβηκε, αλλά και αυτός δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ τους έκανε να μην εμφανιστούν στο γήπεδο. Γιατί μπήκε πάρα πολύ δυνατά, πάρα γρήγορα, και αυτό θέλει να κάνει και κόντρα στον Όφη. Είναι ψηλιασμένη. Βέβαια, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Έχουμε αρκετές μέρες να συζητήσουμε για το μάτς. Το συγκεκριμένο, όμως το ίδιο θα κάνει η ΑΕΚ, θα μπει δυνατά, θέλει να σκοράρει γρήγορα για να λύσει και τα πόδια της. Γιατί μην ξεχνάμε, έχει ένα αρκετά βαρύ πρόγραμμα η ΑΕΚ με την επιστροφή της. Και όταν επιστρέψουν οι διεθνείς, που σταδιακά θα επιστρέψουν 7 Οκτωβρίου, δηλαδή θα έχουν 2 με 3 προπονήσεις στα πόδια τους στο αθλητικό κέντρο των Σπάτων.
0: Τώρα θα σε πάω να ξέρεις ένα αντίπαλο της ΑΕΚ και συγκεκριμένα στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία πρέπει να διαχειριστεί μια σχετικά δυσάρεστη είδηση αυτή τη στιγμή. Και αναφέρομαι τώρα στον τραυματισμό του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έχει, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον, έχει τραυματιστεί στον τένοντα. Δεν έχουμε μάθει ακριβώς τι έχει πάθει. Αυτό που πάντως είπε ο Ζινεντίν Ζιντάν μετά, ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Θα το δούμε, γιατί συνήθως έτσι και τα λένε αυτά οι προπονητές, περιμένω τα χειρότερα εγώ.
1: Ναι, είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στις 4 Νοεμβρίου. Άρα υπάρχει, ας μάθουμε πρώτα ακριβώς το πρόβλημα τραυματισμού του Γάλλου, επιθετικού, γιατί είναι τραυματισμός στον τένοντα του αριστερού γονάτου. Θα γνωρίζουμε σήμερα, από όσο μαθαίνω και εγώ, που θα επιστρέψει στη Μαδρίτη, θα υποβληθεί σε περισσότερες εξετάσεις από το ιατρικό team των Μαδριλένων. Είναι ένα παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ για την τέταρτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Περιμένει όχι μόνο ο Ζιντάν, αλλά και ο Μουρίνιο περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Εμπαπέ. Πάντως ο Ζιντάν είπε ότι δεν φαίνεται καλά. Ήταν ο άνθρωπος που σκόραρε, πέτυχε το νικητήριο γκολ. Μιλάμε τώρα, όταν μιλάμε για τον Εμπαπέ, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Είναι καθοριστικός παίκτης, όχι μόνο για την Εθνική Γαλλίας, αλλά και για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Καταρχάς να είναι καλά στην υγεία
0: αυτό,
1: του.
0: Αυτό.
1: Και κατά δεύτερον, αν δεν παίξει και κόντρα στην ΑΕΚ, δεν θα στεναχωρηθούμε κιόλας. Γιατί πολλοί έρχονται στο γήπεδο, θα έρθουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι και να δούνε και τα αστέρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Κακά τα ψέματα, να μην γελιόμαστε.
0: Κοίτα, να είμαστε ειλικρινείς, Μαρία. Ένας λόγος που είναι επιτυχία για μια ελληνική ομάδα το να παίξει στο Champions League είναι γιατί θα καταφέρει να φέρει, το πιο πιθανό τουλάχιστον, μια ομάδα που είναι γεμάτη με στάρ στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να δεις τον Εμπαπέ, τον Μπέλιγχαμ και όλη την υπόλοιπη αφρόκρεμα που έχει είτε η Real, η Barcelona, η Manchester City, όλες οι ομάδες αυτές.
1: Ακριβώς. Εντάξει, θα έρθουν και άλλες ομάδες και άλλοι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, αλλά ναι, Μπαπέ, ας περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πάντως υπάρχει μια ανησυχία, όχι στην ΑΕΚ, αλλά στη Real Madrid και στη Γαλλία.
0: Για να τον δούμε κιόλας, για να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, για την ΑΕΚ, αν δεν παίξει ο Μπαπέ, θα είναι ένα συν. Βέβαια, ξέρεις ότι αυτό συνήθως το ξέρεις και εσύ, Μάριο, ότι συσπυρώνει τις ομάδες. Ένας τραυματισμός. Παρ' όλα αυτά, μακάρι να μπορέσει η ΑΕΚ κιόλας να πάρει ένα αποτέλεσμα καλό με τη Ρεάλ. Γιατί εντάξει, το έχουμε ανάγκη ως χώρα.
1: Το έχουμε ανάγκη. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι όμως πολύ μακριά. Η ΑΕΚ κοιτάει πρώτα το μάτς με τον Όφη και ο Μάρκο Νίκολιτς. Να επιστρέψουν και καλά και υγιείς οι παίκτες της ΑΕΚ από τα παιχνίδια τους. Οι διεθνείς εννοώ. Αυτοί οι 13 διεθνείς που έχουν αποχωρήσει. Οι προπονήσεις ξεκινάνε σήμερα πάλι στην ΑΕΚ, γιατί το πενθήμερο ρεπό ολοκληρώθηκε. Θα δοθούν δύο φιλικά 29 του μήνα και 4 Οκτωβρίου με Άθενης Καλυθέα και Πανετολικό αντίστοιχα. Τα παιχνίδια με την Άθενης Καλυθέα θα γίνει στο Ελπάσο και με τον Πανετολικό στο The Ellinikon Sports Park. Είναι τα γήπεδα τα καινούργια που έχουν δημιουργηθεί στο Ελληνικό. Αυτό μάλιστα το παιχνίδι θα γίνει στις 11 το πρωί. Είναι καθαρά προπονητικού χαρακτήρα να πούμε τα μάτς. Δεν θα έχει κόσμο. Θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Περισσότερο για να βγάλει συμπεράσματα ο Μάρκο Νίκολιτς από τους διαθέσιμους παίκτες που έχει. Και δεν γίνονται είτε στη Νέα Φιλαδέλφια είτε στα Σπάτα, γιατί εκεί γίνονται εργασίες, αλλαγή χλωοτάπητα, λόγω αυτό συμβαίνει μια φορά το χρόνο. Άρα λοιπόν ας βγάλει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα και με τους παίκτες που έχει να δουλέψει ο Μάρκο Νίκολιτς και με την επιστροφή των διεθνών να δουλέψει περισσότερο για το παιχνίδι κόντρα στους κριτικούς στις 10 Οκτωβρίου. Το θετικό είναι ότι περιμένει η ΑΕΚ την επίσημη αναβολή για το μάτς με τον Ατρόμητο στις 17 Οκτωβρίου, που είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City, γιατί η ΑΕΚ έχει κάνει έτοιμα, έχει ζητήσει αναβολή του συγκεκριμένου αγώνα για να μην ταλαιπωρηθεί σε αυτό το πήγαινε έλα, φύγει από την Αγγλία, ξαναγύρνε στην Αγγλία, και για να γλιτώσει έξοδα και για να ελαφρύνει κάπως το καλεντάρι της. Η πιθανή ημερομηνία είναι η 16 Δεκεμβρίου να γίνει το μάτς Ατρόμητος ΑΕΚ, η πρώτη διαθέσιμη για να το πω σωστά. Αυτά όσον αφορά την ΑΕΚ. Πολύς δώρος γίνεται γιατί Σαχαμπό και Πιερό δεν βρήκαν ομάδες και έμειναν αμανάτι, εγώ θα πω, στην ΑΕΚ. Δεν ήρθαν οι απαιτούμενες προτάσεις που περίμενε η ΑΕΚ και γι' αυτό οι δύο ποδοσφαιριστές έμειναν στην ομάδα. Ο Πιερό δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα, αλλά πάει στο αθλητικό κέντρο των Σπάτων άλλες ώρες από την ομάδα και προπονείται. Ο Σαχαμπό βλέπουμε ότι δεν υπολογίζεται, ενεργοποιείται στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων μόνο όταν υπάρχει ανάγκη στο δίτερμα και στις ασκήσεις. Και αυτομάτως η ΑΕΚ καλείται είτε να τους βοηθήσει και η ίδια, είτε οι ίδιοι να βοηθήσουν τον εαυτό τους πλέον τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
0: Στο μεταξύ, η απόφαση της ΑΕΚ να κάνει χρήση του Joker Right, έτσι νομίζω ονομάζεται,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το δικαίωμα της αναβολής, γίνεται ακόμη πιο έξυπνη σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι, όπως είπες, ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City, τη στιγμή που η Manchester City έχει να αντιμετωπίσει άλλα πράγματα τώρα.
1: Ναι, έχει κάποια προβλήματα.
0: Έχει κάποια προβληματάκια. Μικρά, μωρέ, όσο πατάει ο ελέφαντας. Μέχρι και τίτλοι μπορεί να τσεφερεθούν.
1: Κοίτα, η ΑΕΚ δεν το ήξερε αυτό.
0: Όχι, δεν το είχε στο μυαλό της. Εσύ το ανέφερες εδώ και μέρες. Ότι έχει στο μυαλό της αυτή την αναβολή. Τα θέματα της ήδη προέκυψαν χθες.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε.
1: Βασικά, ξαναβγήκαν χθες στην επιφάνεια, εγώ θα πω. Γιατί ακριβώς αντιμετώπιζε προβλήματα. Ξαναβγήκαν χθες στην επιφάνεια. Βέβαια, και όπως είναι λογικό, στη Manchester City τονίζουν άλλα πράγματα. Να δούμε που θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, γιατί μιλάει μέχρι και κίνδυνο για υποβιβασμό και για αφαίρεση τίτλων. Θα έχει ενδιαφέρον όλο πράγμα. Πάντως, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αν το παιχνίδι με τη Manchester City ήταν στην Ελλάδα, δεν υπήρχε περίπτωση η ΑΕΚ να ζητήσει αυτό το δικαίωμα αναβολής. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί ο Μάρκο Νίκολιτς έχουμε δει από πέρσι ότι δεν ζήτησε αναβολή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ στο Conference League. Το ίδιο θα έκανε και τώρα. Απλά δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί η ομάδα, θέλει να την έχει σε γρήγορη στους ποδοσφαιριστές του και είναι λογικό. Δηλαδή είναι σε διάστημα μιας εβδομάδας. Μιλάνε οι άνθρωποι της ΑΕΚ και με δύο αγγλικούς συλλόγους, ο ένας είναι η Λέστερ, ο άλλος είναι η Μπρέτφορντ, για το προπονητικό κέντρο που θα χρησιμοποιήσουν. Να δούμε και εκεί που θα καταλήξουν. Πρέπει να πάρθουν άμεσα και εκεί οι αποφάσεις. Και περιμένουμε.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον στη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Όχι, νομίζω ότι υπάρχει τέλος πάντων, γιατί βγαίνουν ειδήσεις με το σταγονόμετρο, το είπαμε.
0: Είναι ότι, εντάξει, ό,τι έχουμε πει περισσότερο δεν νομίζω να μπορούμε να προσθέσουμε και πολλά. Είναι, όπως είπες, και οι μέρες αυτές.
1: Είναι οι μέρες αυτές, ναι. Να επιστρέψουν και σήμερα οι ποδοσφαιριστές, να δούμε να είναι όλοι καλά. Είναι και το κομμάτι των τραυματιών που περιμένουμε εκεί, να δούμε τι γίνεται με Ρότα, Βάργα, Στρακώσα. Ρότα και Στρακώσα θα είναι έτοιμοι για το μάτς με τον Όφη. Ο Βάρκα μαζί με τους ανθρώπους ΣΑΕ και το ιατρικό team προσπαθούν να είναι έτοιμος τουλάχιστον ο Μαγιάρος επιθετικός για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Με τον Όφη θα είναι στο όριο, μαθαίνω, αλλά αυτό, ξέρεις, εξετάζεται μέρα με τη μέρα. Είναι και πώς πηγαίνει ο οργανισμός. Στόχος πάντως των ανθρώπων της ΣΑΕ να τον έχουν έτοιμο για το μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο 14 Οκτωβρίου.
0: Τέλεια. Μάριε, θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Νομίζω θα είμαστε σε επαφή αυτές τις μέρες, έτσι κι αλλιώς.
1: Εννοείται, Γιώργο, εννοείται.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σου ημέρα. Καλή σου ημέρα, Μάριε. Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Και όπως είπα, η Ρεάλ έχει να αντιμετωπίσει διάφορα θέματα. Έχει να αντιμετωπίσει, μάλλον, τον τραυματισμό του Εμπαπέ. Η Σίτι έχει να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες της που είναι και πιθανό να την επηρεάσουν, έτσι. Και δεν εννοώ να επηρεάσουν το image της ομάδας. Αυτό έχει επηρεαστεί ούτως ή άλλως τώρα. Μπορεί να επηρεάσουν την τροπεοθήκη της. Θα επηρεάσουν, για την ακρίβεια τώρα θα μιλήσω εγώ κυρίως για το αγωνιστικό. Γιατί κάτι τέτοια συνήθως επηρεάζουν τις ομάδες. Η Αποστολή έχει στείλει ένα μήνυμα, το οποίο βλέπω γράφει... Από Θεσσαλονίκη Αποστολή, Γαβρίνα, κατεβείτε λίγο χαμηλά. Η ΑΕΚ δεν έγινε ξαφνικά Μπαρτσελώνα. Δεν είπε κανείς

0: Και το σημαντικό, όπως είπα για την ΑΕΚ, είναι το γεγονός ότι παίζοντας το Champions League φέρνει στην Ελλάδα ομάδες τις οποίες δεν τις βλέπουμε καθημερινά, ρε παιδιά, αντικειμενικά τώρα. Εκτός αν κάποιος, αν κάποιος από εσάς που μας ακούτε πηγαίνει κάθε λίγο και λιγάκι στην Ισπανία και βλέπει τη Real Madrid και την Barcelona. Αν συμβαίνει αυτό, πάω πάσο. Λοιπόν, break και επανερχόμαστε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύγχωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
11: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
12: Η Ελλάδα σήμερα.
13: Δηλαδή,
12: η εκπομπή μας.
13: Πότε?
12: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
13: Δηλαδή,
12: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
13: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
12: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
13: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στη Γερμανία βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ενώπιση του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία για το Nations League. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα, αναμένεται να παραταχθούν τα Πάντσερ. Στον τιμωρημένο Τάιρικ Τζόουνς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο σημερινό ημιτελικό του Super Cup με την ΑΕΚ. Ντεμπούτο για τους κιτρινόμαυρους θα κάνει ο Τωμά Ερτέλ. Εκτός για τον Παναθηναϊκό Άκτορ, ενώπιση του απόψινού ημιτελικού, θα είναι η Ναν, Χέις, Ντέιβις, Φαλ και Σλούκας. Χωρίς τον Ταϊρή θα παραταχθεί ο δικέφαλος του Βορρά, ενώ εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Γκρέι. Ο Εσάκε προχώρησε σε αλλαγή ώρα στον τελικό του Super Cup, με την αναμέτρηση της Κυριακής να ορίζεται στις 8 αντί για τις 9. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Λέστερ βρίσκεται η ΑΕΚ για τη χρησιμοποίηση του προπονητικού κέντρου της αγγλικής ομάδας κατά διάρκεια παραμονής στη χώρα για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Τριήμερο ρεπό θα δώσει από αύριο. Δίνει από σήμερα ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στους παίχτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι επιστρέφουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σά, ο οποίος αναμένεται να ανεβάσει ρυθμό από την ερχόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανατροπή στον προγραμματισμό του ΠΑΟΚ μετά τη ματέωση του φιλικού με το Λεβαδιακό, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην κατάσταση του Σιμών Μπαντζά και στις επιστροφές των διεθνών. Ένοχη και για τις 115 κατηγορίες που τις είχαν επιβληθεί, κρίθηκε η Manchester City, η οποία κινδυνεύει ακόμη και με αποβολή από το πρωτάθλημα. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-1 από την 22χρονη Αυστραλή Τάλια Γκίψον, νούμερο 63 της παγκόσμιας κατάταξης, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Ο Στεφ Κάρι συμφώνησε με τους Golden State Warriors για ένα συμβόλαιο για τα δύο επόμενα χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, αργήσαμε λίγο, αλλά επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, την τρίωρη σήμερα εκπομπή, δεύτερη ώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα συμβεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Με τι να μιλήσουμε? Πάμε να πιάσουμε τους οικονομικούς κανονισμούς της Premier League, για τις παραβιάσεις τους μάλλον που έχει κριθεί ένοχη η Manchester City, η οποία φυσικά λέει αυτά που λέει, θα προσφύγει σε έφεση, θα προχωρήσει μια έφεση, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως με τι κινδυνεύει η Manchester City. Με κάτι μικρούλες τιμωρίες, μωρέ. Όχι, ίσα-ίσα, κάτι λίγες. Όπως ένα βαρύ και τσουχτερό πρόστιμο. Νούμερα δεν λέμε, δεν ξέρω τώρα τι νούμερα μπορεί να τους βάλουν, ωστόσο δεν θα είναι μικρό. Ξεκινάμε από αυτό. Εντάξει, κάτι λίγα. Τώρα, κι αν τις αφαιρέσουν για κανένα βαθμό, εντάξει, μωρέ. Αν όμως αυτός ο βαθμός έχει κριθεί αρκετός για να κατακτηθεί πρωτάθλημα, για σκεφτείτε το λίγο, φίλοι αγρότες. Γιατί μπορεί, εντάξει, αν τις αφαιρεθούν για μερικοί βαθμοί, τι θα αλλάξει, κάτι? Μια χαρά μπορεί να αλλάξει. Άμα αυτοί οι βαθμοί έχουν επαρθεί και είναι, ας το πούμε, κρίσιμοι και έχουν κρίνει ένα πρωτάθλημα, μπορεί ακόμα και το πρωτάθλημα να αφαιρεθεί. Άξι, και αν τις αφαιρέσουν και μερικούς τίτλους, τι θα γίνει, μωρέ? Μήπως όμως αρχίσει και σοβαρεύει το πράγμα? Το πάμε τώρα λίγο σε κάτι πιο... Κάνουμε λίγο χαβαλέ, κάνουμε λίγο πλάκα, γιατί εντάξει, πρέπει και λίγο να πιάσουμε κάτι τέτοιο. Τι άλλο μπορεί να τιμωρηθεί? Άξι, κι άμα την αναγκάσουν να πουλήσει τους παίχτες κλειδιά της, κάποιους, ας πούμε, κάποιον Erling Haaland, λέω εγώ τώρα, έτσι, δεν ξέρω, λέω. Ή άμα, άξι μωρί, κι άμα τις βάλουν και μια απαγόρευση μεταγραφών, δεν θα γίνει τίποτα. Πάμε στα πιο σοβαρά. Απειλείται ακόμα και με αποβολή από την Premier League. Βγάλει τα συμπεράσματά σας πόσο βαριές είναι οι παραβιάσεις της. Αρκεί μόνο να αναφέρουμε ότι 54 από τις 115 κατηγορίες, 114 από τις 115 την κρίνουν ένοχη. Ξεκινάμε από αυτό. Λοιπόν, 54 από τις 115 κατηγορίες αφορούν μη παροχή ενημερωμένων οικονομικών πληροφοριών. Άλλες 35 κατηγορίες προέρχονται από φερόμενη μη συνεργασία με την έρευνα της Premier League μεταξύ του 2018, όταν το Der Spiegel δημοσίευσε τους ισχυρισμούς και του Φεβρουαρίου 2023. 14 κατηγορίες για αφαιρόμενη μη παροχή ακριβών οικονομικών εκθέσεων σχετικά με τις αποδοχές παικτών και προπονητών και 12 αφαιρόμενες παραβάσεις του PSR και των κανονισμών της UEFA συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών αδειοδότησης συλλόγων και οικονομικού fair play. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς... Ποιες είναι οι τιμωρίες σύμφωνα με το Athletic. Εντάξει, τις αναφέραμε, αλλά να το εξηγήσουμε. Το Athletic αναφέρει ότι υπάρχει σειρά από τιμωρίες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ανεξάρτητη επιτροπή και ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε συνδυασμό κιόλας. Δηλαδή, στο τραπέζι είναι τα πρόστιμα, αφαιρέσεις βαθμών, πιθανή αποβολή από την Premier League. Ακόμα φυσικά, Από τη στιγμή που έχει υπάρξει κατάκτηση πρωταθλήματος, άμα υπάρξουν μάλλον
αφαίρεση βαθμών, είναι πιθανό να αφαιρεθεί και τίτλος στη Manchester City. Δεν είναι καθόλου απίθανο. Σκεφτείτε τώρα, να έχεις κατακτήσει 3 Premier League, ένα FA Cup, ένα και 3 League Cup και να κινδυνεύεις με αφαίρεση του τίτλου.

never grow old. Τώρα, για να συνεχίσω σε αυτό το θέμα, πού μπορεί να καταλήξουν αν όντως αφαιρεθούν οι τίτλοι, αυτοί οι τρεις τίτλοι συγκεκριμένα. Οι τίτλοι τη σεζόν 11-12, τη σεζόν 13-14 και τη σεζόν 17-18. Πού θα καταλήξουν αυτοί οι τίτλοι? Πάμε να δούμε. Λοιπόν, δύο από τους τρεις τίτλους, συγκεκριμένα οι τίτλοι του 2012 και του 2018, θα καταλήξουν στις δεύτερες ομάδες γενικά, αλλά το 2012 και το 2018 τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Manchester United, η οποία σε περίπτωση αφαίρεσης του τίτλου από τη City είναι εκείνη η πρωταθλήτρια Αγγλίας. Το 2014 νομίζω έχετε καταλάβει πού θα καταλήξει. Ναι, αν σκεφτήκατε Liverpool, ναι, εκεί θα καταλήξει. Στα χέρια της ομάδας του Steven Gerrard.

Θα επιστρέψω στο μπάσκετ. Πάμε να δούμε εξάδα. Πάμε να δούμε εξάδα ξένων, συγκεκριμένα τη ΑΕΚ. Έτσι. Η ΑΕΚ έχει κάνει γνωστή την ομάδα ξένων. Για πάμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Νόλεϊ, Ερτέλ, Πίνκνεϊ. Μάλιστα. Και υπάρχει άλλος ένας. Δώστε μου μισό λεπτάκι, γιατί αρχίζει και γίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό. Τώρα κάτι έχουμε χάσει εδώ πέρα.

Μάλιστα. Λοιπόν, ο έκτος ξένος, και αυτό ήθελα να επιβεβαιώσω, ο έκτος ξένος της ΑΕΚ είναι ο Νέλι Τζόζεφ. Μάλιστα. Λοιπόν, εκτός έχουν μείνει Derek Williams, Greg Brownie και Kisson Fizel. Ο πρώτος είχε δηλωθεί στην εφτάδα των ξένων, όμως δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί ακόμα. Οι δύο τελευταίοι φορτσάρουν για την επιστροφή τους και μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι σε θέση να μπουν σε ρυθμό αγώνων. Τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχουμε.

Στο μεταξύ αρχίζουν και γίνονται ζόρικα τα πράγματα και στη Μαρσέιγ. Κατά πως φαίνεται, γιατί πριν τον Ολυμπιακό βλέπω εδώ τον κόσμο της Μαρσέιγ δεν είναι και πολύ ψύχρεμος με την ομάδα. Συγκεκριμένα οι οπαδοί της Μαρσέιγ ζητούν την παρέτηση του προπονητή της ομάδας και όλα αυτά πριν η ομάδα τους κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στο Europa League. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπερασματά του, βέβαια. Αυτό δεν θα πρέπει φυσικά να δώσει το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να εφησυχάσει σε καμία περίπτωση. Είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνει η ομάδα του Πειραιά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
10: Υπερηφάνεια.
9: Ανθρωπιά.
10: Τόλμη.
9: Πολιτισμό.
10: Ιστορία.
9: Φιλοξενία.
10: Παράδοση.
9: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
11: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εδώ στο Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο δεύτερο μισό της σημερινής μας εκπομπής.

Στο μεταξύ, κατά πως φαίνεται, υπήρξαν συζητήσεις και από ό,τι βλέπω εδώ, πάμε στο διεθνή χώρο, γιατί αυτό θέλουμε να αναφέρουμε. Έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις ανάμεσα στην Αργεντινή και στον Λιονέλ Σκαλόνι, προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την εθνική ομάδα ο προπονητής της Αλμπισελέστε.

Στο μεταξύ έχω κάποια μηνύματα από το φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος με ρωτάει τι θα γίνει με τη θέση 3 στον Ολυμπιακό. Κώστα μου, το έχεις ρωτήσει αυτό το πράγμα 100 φορές. Λοιπόν, θα σου απαντήσω τι θα γίνει με τη θέση 3, γιατί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Στο μεταξύ στέλνει και ο φίλος μας ο Διαμαντής. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Διαμαντή. Λοιπόν, θα πάω στο μήνυμα του φίλου μου του Κώστα, θα γίνει με τη θέση 3 στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ψάχνει παίχτη. Τώρα, μπαίνουν ερωτήματα. Μια ομάδα που ρίχνει κατοστάρες, χρειάζεται παίχτη που να είναι σκόρερ? Θα το δούμε αυτό, το αν θα πάρει σκόρερ ή όχι, ή αν θα πάρει κάποιον με αμυντικό φίλτρο. Θέλω να δω πραγματικά αν θα καταφέρει, να δούμε βασικά ποιον θα πάρει, από την άποψη ότι προφανώς το τριάρι που θα έρθει στον Ολυμπιακό, που θα φορέσει τα ερυθρόλευκα, θα είναι από τα κοψίματα του NBA. Θα είναι από τις αποδεσμεύσεις. Ακόμα καλά-καλά δεν έχει ξεκινήσει η σεζόν του NBA. Αναμένουμε και γι' αυτό. Οπότε δεδομένα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σίγουρα υπάρχουν παίχτες στο κάδρο, σίγουρα θα υπάρχουν παίχτες από το NBA οι οποίοι από εξ και αποδεσμευτούν, ο Ολυμπιακός δεν θα είναι αδιάφορος σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν παίχτες που είναι πάρα πολύ ποιοτικοί και δεν έχουν εγγυημένο συμβόλαιο, παράδειγμα ο Πουλακίδας ή ο Χεζόνια ή και εγώ δεν ξέρω ποιος άλλος, έτσι. Οπότε εντός Οκτωβρίου περιμένουμε να δούμε ποιοι θα αποδεσμευτούν, γιατί δεν θα είναι ένας. Υπάρχουν ομάδες που έχουν στη θέση 3, 3 και 4 και 5 παίχτες. Έτσι. Και επειδή είπα για το Χεζόνιο, δεν είναι μόνο τους Cavaliers. Σίγουρα δεν είναι μόνο οι Cavaliers. Υπάρχουν κάμποσοι άλλοι παίχτες οι οποίοι αναμένεται να μείνουν ελεύθεροι, γιατί υπάρχει πολυκοσμία στη θέση. Τι θα κάνουμε τώρα? Το μπάσκετ δεν είναι NBA 2K που παίζουμε στο PlayStation και να έχει και 5-10 μπάλες. Καλώς και εγώ φαίνεται με μία μπάλα. Τι θα κάνουμε τώρα?

Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να δούμε στην αθλητική επικαιρότητα σήμερα. Έχουμε πει για τον τραυματισμό του Εμπαπέ. Η FIFA θα αρχίσει να αποζημιώνει και τη Real Madrid για τον τραυματισμό του. Έτσι.

Ο φίλος μου ο Κώστας εδώ με ρωτάει, και το βλέπω τώρα το μήνυμά του, ποια είναι η καλύτερη περίπτωση που θα μπορούσε να πάρει ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, ένα τέλειο fit στο 3, ένας παίκτης ο οποίος θα τέριαζε στη θέση 3 για τον Ολυμπιακό, είναι ο Αλφα Ντιάλο. Έτσι, ο Ντιάλο θα τέριαζε, γιατί έχει αμυντικό φίλτρο, έχει ένα αξιοπρεπές σουτ. Είναι παίκτης που θα τέριαζε στο σύστημα του coach Μπαρτζόκα. Απ' την άλλη υπάρχει ο Πουλακίδας, ο οποίος έχει και το ελληνικό διαβατήριο, μάλλον θα το έχει, αν δεν το έχει ήδη, που είναι ένας εκτελεστής ολκής. Παίζει και καλή άμυνα ψηλά ο Πουλακίδας, θυμίζω, έτσι. Στο NBA δεν κολώνει να τα βάλει με παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Και απ' την άλλη, αν πάρει το Χεζόνι, φτιάχνει μια ομάδα η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε συνθήκη αγώνα παρουσιαστεί. Μπορεί να βρεθεί πίσω με 20 πόντους, έχει το μοντέρο για να το γυρίσει τρέχοντας, παίζοντας το παιχνίδι στο πάνω κάτω. Πάει στραβώνει ένα παιχνίδι στο τέλος και είσαι πίσω με 10, βάζεις το Χεζόνι να ηγηθεί. Αν θες κρίσιμο σουτ, υπάρχει ο Φουρνιέ. Αν θες να διαλύσεις μια άμυνα με τρίποντα, υπάρχει ο Βεζέγκοφ με τον Ντόρσεϊ. Τα κοψίματα του Βεζέγκοφ είναι άλλο πράγμα. Θες να χτυπήσεις μια ομάδα στη ρακέτα, έχεις την τριάδα των σέντερ. Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ. Θες έναν παίχτη που να παίζει άμυνα στη θέση 4 για να μπορεί να περιορίσει κάποιο τεσάρι. Εντζάι. Γενικότερα προσαρμόζεται στα πάντα με την προσθήκη Χεζόνι. Αλήθεια είναι αυτή. Και υποθέτω πως θα δούμε φέτος, παιδιά, ένα υπέροχο ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό που έπαιξε ένα απίστευτο μπάσκετ με τη Βιλερμπάν. Δηλαδή είδα κάποια πράγματα τουλάχιστον από το παιχνίδι, δεν μπορούσα να το δω όλο για ευνόητους λόγους, και έγινε και πραγματικά ευχαριστήθηκα μπάσκετ βλέποντας και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που δεν ήταν κακός, αντιθέτως ήταν και πολύ καλός. Παρ' όλα αυτά θέλουν και οι δύο δουλειά, καθένας για διαφορετικούς λόγους. Παρένθεση, παιδιά, αυτό είναι το φυσιολογικό, να ξέρετε, έτσι. Δεν γίνεται μια ομάδα να μην έχει, να είναι πανέτοιμη, να είναι στο 100% από τώρα, αρχή σεζόν. Έτσι, πρώτο μάτς ήταν. Το καλό για τις δύο ελληνικές είναι ότι πρέπει να μαζέψουν καλά κουκιά, που λέμε. Κάνοντας νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην Μπασκόνια Ολυμπιακός, που είναι μια έδρα η οποία δεν φημίζεται για το πόσο εύκολα περνάει μια ομάδα από εκεί. Και από την άλλη, νικώντας την Παρή, μια ομάδα η οποία έχει κάνει συνεχόμενες ζημιές στον Παναθηναϊκό, δεν είναι και άσχημο το ξεκίνημα. Θυμίζω απλά ότι πέρσι από την Μπασκόνια και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που περάσαν δεν πέρασαν εύκολα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με μόλις 6 πόντους διαφορά, με ένα τρίποντο του Βεζένκοφ λίγο πριν την λήξη που ήταν κρίσιμο, και ο Παναθηναϊκός με τον μπάζερ μπίτερ του Κέντρικ Νάν. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολη έδρα. Βέβαια θα μου πει κάποιος ότι και η Μπασκόνια και η Παρή ήταν δύο ανίσχυρες ομάδες. Ναι, παρόλα αυτά τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα τώρα. Αν μη τι άλλο, και με αυτές τις ομάδες έπρεπε να παίξουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και θα ξαναπαίξουν. Δεν είναι περίεργο. Τα κάνουμε τώρα. Έτσι είναι το μπάσκετ.

Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει, ότι χρειάζεται υπομονή και στην Ευρωλίγκα, γιατί παιδιά αντικειμενικά η Ευρωλίγκα είναι ένα πολύ δύσκολο, μια πολύ δύσκολη διοργάνωση. Ένας μαραθώνιος 38 αγωνιστικών και μετά τα play-offs είναι αρκετά ψυχοφθόρα, το έχουμε δει ούτως ή άλλως. Χρειάζεται υπομονή και συγκέντρωση.

Βέβαια, έτσι, στα δικά μου τα μάτια και νομίζω και στον περισσότερο κόσμο, περισσότερο νομίζω μετράει πλέον να νικήσεις όταν πρέπει παρά τώρα, παρά στην αρχή, να δείξεις πόσο δυνατός είσαι από το ξεκίνημα.

φίλος μας εδώ, ο Λευτέρης, μας ρωτάει, δεν έχω με ρωτάει γιατί δεν έχω καταλάβει γιατί τα συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια που θα παίξει ο Ολυμπιακός λόγω του θέματος με το γήπεδο υποχρεώνουν τον Παναθηναϊκό να παίξει συνεχόμενα εντός παιχνίδια. Πώς εμπλέκονται αυτά τα δύο? Αυτό η αλήθεια είναι, Λευτέρη, δεν το έχω δει ούτε εγώ. Δεν έχω κάτσει να το ψάξω. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το τηλεοπτικό. Έτσι, που ας πούμε δεν γίνεται να παίξουν οι δύο ομάδες και οι δύο στην έδρα τους την ίδια αγωνιστική, την ίδια μέρα, έτσι. Αυτό δεν γίνεται. Ο φίλος μας ο Διαμάντης έχει στείλει κάποια προγνωστικά, θα τα διαβάσουμε, εννοείται. Λοιπόν, έχει παίξει, βλέπω, 4 παιχνίδια με συνολική απόδοση 5.72. Πάμε να δούμε τι έχει παίξει ο φίλος μας ο Διαμαντής. Λοιπόν, Σλοβενία-Σκωτία 2 έως 4 γκολ. 2 έως 4 γκολ. Στο 1.55 περίπου η απόδοση. Πάμε στο δεύτερο ποδοσφαιρικό, το οποίο είναι το τέταρτο. Διαμαντή, ξεκινάω με ποδόσφαιρο και θα πάω στο μπάσκετ μετά, έτσι. Αγγλία-Ισπανία 2 με 4 γκολ και αυτό το παιχνίδι. Στο 1.47 απόδοση περίπου. Πάμε τώρα και στο μπάσκετ. Ξεκινάμε. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Bet Builder έχει παίξει ο φίλος μας εδώ. ΑΕΚ με σύν 26.5 handicap. Νίκη δηλαδή της ΑΕΚ. Ή ήταν με κάτω από 20, με 26 πόντους διαφορά και κάτω. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός κερδίσει σήμερα με 30, χάνει ο συγκεκριμένος αγώνας, έτσι. Και under 179,5 πόντι. Μάλιστα. Το ακούω. Γιατί όχι. Το βλέπω. Το 180 είναι λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι δύσκολο να γίνει. Πάμε και στο Bet Builder του Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ΠΑΟΚ συν 15,5, δηλαδή νίκη του ΠΑΟΚ ήταν με 15 πόντους διαφορά και κάτω. Και under 175,5. Δεν είναι δύσκολο αυτό, ωστόσο, φίλε Διαμαντή, κρατάω, όπως καταλαβαίνεις, επιφύλαξη κυρίως από τους πόντους, το under 175,5 στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Γιατί είναι δύο ομάδες που μπορούν να σκοράρουν, είναι πολύ πιθανό να είναι δύσκολο να μην σκοράρουν. Είναι ικανές να σκοράρουν πολλούς πόντους. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Διαμαντής απαντάει και στον Λευτέρη επί της ουσίας με αυτό που λέει. Δεν είναι τηλεοπτικό το θέμα, είναι για ασφάλεια των φιλάθλων. Συμφωνώ, Διαμαντή, μπορεί να είναι και γι' αυτό. Βέβαια, να αναφέρουμε ότι το VAN, το σύστημα που έχει η Nova συγκεκριμένα, που έχει την τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων, το σύστημα είναι μόνο ένα. Οπότε δεν μπορεί να πάει και στις δύο έδρες ταυτόχρονα. Δεν είναι δύο για να στείλουμε, ας πούμε, δεν είναι δύο συστήματα που μπορεί το ένα να το στείλει η Nova στο ΣΕΦ ή στη Sun Larina και το άλλο στο Telecom Center. Έτσι, το εξηγούμε αυτό. Εγώ θα σου δώσω και σκόρ του Ολυμπιακού, λέει. 89-71 Ολυμπιακός, μάλιστα. Δύσκολο να πετύχεις σκόρ, Διαμάντη, να ξέρεις, σε μπάσκετ, ωστόσο, γιατί όχι, άμα πέσεις μέσα, γιατί όχι. Πάντως και για την ασφάλεια των φιλάθλων δεν θα διαφωνήσω καθόλου, αντιθέτως συμφωνώ κιόλας. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Έτσι, είναι και αυτός ένας από τους λόγους που δεν παίζουν και οι δύο ομάδες στην Ελλάδα ταυτόχρονα εντός έδρας. Τύπου να παίζει, παράδειγμα, Πέμπτη στις 9 η ώρα ο Ολυμπιακός στη Σαν Λαρίνα με, τυχαία τώρα, της Αλγκύρης, και ο Παναθηναϊκός να παίζει με την Μπαρτσελόνα στο T-Center στις 9.30. Αυτό δεν γίνεται προφανώς. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, σε λίγο μάλλον. Μάλλον όχι, θα πάμε τώρα στο break. Αφήνουμε λίγο μουσική. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά τρίτη ωρίτσα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στη Γερμανία βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ενώπιον του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία για το Nations League. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα, αναμένεται να παραταχθούν τα Πάντσερ. Στον τιμωρημένο Τάιρικ Τζόουνς.

Δεν μπορεί να υπολογίζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο σημερινό ημιτελικό του Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Ντεμπούτο για τους Κιτρινόβρους θα κάνει ο Τομάρ Τελ. Εκτός για τον Παναθηναϊκό άκτορ ενόψει του απόψινου ημιτελικού θα είναι η Ναν, Χέις, Ντέιβις, Φάλ και Σλούκας. Χωρίς τον Ταϊρή θα παραταχθεί ο δικέφαλος του Βορρά, ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Γκρέι. Ο Εσάκε προχώρησε σε αλλαγή ώρα στον τελικό του Super Cup με την αναμέτρηση της Κυριακής να ορίζεται για τις 8 αντί για τις 9. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Λέστερ βρίσκεται η ΑΕΚ για την χρησιμοποίηση του προπονητικού κέντρου της αγγλικής ομάδας κατά διάρκεια παραμονής στη χώρα για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψουν στους προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Τριήμερο ρεπό δίνει από σήμερα η Μανώλα Αλγκουαθίλ στους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα επιστρέψουν στους προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης. Σε ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σα, που αναμένεται να ανεβάσει ρυθμούς από την ερχόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανατροπή στο προγραμματισμό του ΠΑΟΚ μετά τη ματέωση του φιλικού με το Λεβαδιακό, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην κατάσταση του Σιμών Μπαντζά και στις επιστροφές των διεθνών. Συναγερμός στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο γόνατο από την αναμέτρηση της Εθνικής Γαλλίας με την Τουρκία. Ο στάρ των Μενέχερς θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ένοχοι για τις 114 από τις 115 κατηγορίες που τις είχαν επιβληθεί κρίθηκε η Manchester City, η οποία κινδυνεύει με βαρύ πρόστιμο αφαίρεση τίτλων ή και με αποβολή από το πρωτάθλημα. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-1 από την 22χρονη Αυστραλή Τάλια Γκίψον, νούμερο 63 της παγκόσμιας κατάταξης και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Ο Στεφ Κάρι συμφώνησε με τους Warriors για ένα συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

Αργήσαμε λίγο, αλλά εδώ είμαστε, παιδιά. Τρίτη ωρίτσα. Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή να μάθουμε και τις υπόλοιπες εξάδες ξένων.

Στο μεταξύ έχει θέμα από ό,τι φαίνεται η Φενέρμπαχτσε στο ποδόσφαιρο, καθώς η FIFA της έχει επιβάλει ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για τη Φενέρμπαχτσε για χρήματα που δεν κατέβαλε για τη μεταγραφή του Εν-Νεσίρι.

Συγκεκριμένα η ποινή της αφορά τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους. Η ποινή αυτή, όπως επισημαίνεται, θα αρθεί νωρίτερα μόνο εάν η Φενέρμπαχτσέ καταβάλει τα χρήματα αυτά, αλλά και το πρόστιμο που της έχει επιβληθεί, έτσι. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει επισήμως, δηλαδή με καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα είναι συνδεδεμένος με την εταιρεία ομάδα στην οποία και οφείλονται τα χρήματα. Και φυσικά θα πρέπει η απόδειξη μετά από την καταβολή των χρημάτων από την τράπεζα να αποσταλεί στη FIFA για να αρθεί η απαγόρευση.

Με τη Φενέρμπαχτσε βέβαια, σε δήλωσή της, η τουρκική ομάδα επισημαίνει ότι η πληρωμή του ποσού θα γίνει την πρώτη εργάσιμη ημέρα με τις απαραίτητες διαδικασίες για να ακυρωθεί η ποινή.

τώρα, σήμερα στο... πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε και πολύ ωραία παιχνίδια σήμερα. Έχουμε το Αγγλία-Ισπανία για το Nations League, με πολύ ωραία, μια πολύ ωραία σπουδαία αναμέτρηση στις 10 παρατέταρτο. Και θα πάμε και στο... και στο μάτς της κάτω των 21 της εθνικής μας ομάδας, της Ελλάδος, η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γεωργία. Είναι η 8η αγωνιστική και των προκριματικών του Euro. Μετά θα υποδεχτεί τη Λετωνία η Ελλάδα και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία στο φινάλε του ομίλου. Στις 6 ξεκινάει ο αγώνας αυτός. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ελεύθερη τηλεόραση και συγκεκριμένα από την ΕΡΤ 2.

Η φίλη μας η Αποστολή εδώ μας ρωτάει κάτι. Εδώ να σε ρωτήσω, ο Χάτζημαν γιατί δεν έρχεται πλέον στο σταθμό, τι έγινε, ο Μπέλος είναι καλά? Αποστολή, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έρχεται. Αυτό νομίζω είναι ικανό να σταματήσουν οι υπόλοιποι, γιατί εγώ σίγουρα δεν είμαι ο κατάλληλος για να απαντήσει.

Στο μεταξύ βλέπω και κάποιες ωραίες δηλώσεις από τον Jeremiah Robinson Earl, συγκεκριμένα στη Media Day του Άρη, ενώπιση του Euro Cup, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έχει πει. Εκτιμώ τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το μπάσκετ εδώ και λοιπά. Πάμε λίγο για τον Βασίλη Σπανούλη να μιλήσουμε, μάλλον για το τι είπε. Είναι εκπληκτικός, όλοι γνωρίζουμε πόσο σπουδαίος παίκτης υπήρξε και πόσο σπουδαίος προπονητής είναι. Το γεγονός ότι αποτελούμε μέρος της ομάδας του Άρη με εκείνον στο τιμόνι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε ως παίκτες. Για μας ως ομάδα είναι τιμή να μαθαίνουμε από αυτόν καθημερινά. Διαθέτει έντονο αγωνιστικό πνεύμα και θέτει υψηλούς στόχους και προσδοκίες για εμάς. Πράγματα τα οποία και εμείς οι ίδιοι πιστεύουμε ότι μπορούμε να εκπληρώσουμε. Είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός, απαιτητικός και θέλει να φανερώνουμε κάθε μέρα την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Πιστεύω πως αν το κάνουμε αυτό θα πετύχουμε όλα όσα θέλουμε. Αυτά δήλωσε ο Jeremiah Robinson Earl για τον Βασίλη Σπανούλη, τον νέο του προπονητή.

Ο φίλος μας ο Κώστας ρωτάει, καλημέρα του Κώστας από Αγγλία, μισό λεπτάκι, πάμε να διαβάσουμε το μήνυμα. Μέχρι πότε είναι το deadline για να ψηφιστεί η τροπολογία για το νέο Καραϊσκάκη ώστε να ξεκινήσουν τα έργα εμπρόθεσμα? Γιατί τόσος πόλεμος στον Ολυμπιακό, ενώ δεν βάζει ευρώ το κράτος, αλλά αναλαμβάνει η ομάδα όλα τα έξοδα? Για το Βοτανικό πέρασαν καμιά κοσαριά τροπολογίες και τους δίνουν τζάμπα γήπεδο. Το ίδιο και για τον ΠΑΟΚ. Κώστα, δεν γνωρίζω τι συμβαίνει, δεν ξέρω μέχρι πότε είναι το deadline. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει κάποιος άλλος, εγώ δεν το γνωρίζω δυστυχώς, πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Θα μου δώσει λίγο χρόνο και θα προσπαθήσω να σου απαντήσω.

Κοιτάξτε, αυτά που βρίσκω είναι ότι μέχρι τις 21 Ιουλίου ψηφίζεται η νομοθετική ρύθμιση. Τώρα η αλήθεια είναι δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι, αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι έχει εγκριθεί ομόφωνα η νομοθετική ρύθμιση από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την επέκταση που θέλει να γίνει για τον νέο Γιώργο Καρισκάκης. Για την επέκταση που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός.

Στο μεταξύ βλέπω εδώ σε ποιο παιχνίδι έγινε. Στο Eurovolley έχει γίνει το εξής εντυπωσιακό. Με αυτό θα κλείσουμε για το πριν το break. Μάλλον όχι, δεν θα κλείσουμε με αυτό. Θα πάμε τώρα στο break και μετά το διάλειμμα θα έρθουμε με αυτό εδώ, εντάξει, το οποίο ήταν, το οποίο είναι ένα αστείο αρκετά ωραίο. Πάμε σε break και επανερχόμαστε για να τα πούμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Θα πάω στο φίλο μας τον Κώστα. Φίλε μου, γνωρίζω ότι η Ολυμπιακή Επιτροπή όπως και το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά έχουν εγκρίνει να γίνει το νέο Καραϊσκάκη. Το έργο κολλάει και υπάρχει καθυστέρηση ένα χρόνο επειδή η κυβέρνηση αρνείται να ψηφίσει μια απλή τροπολογία για το ύψος του νέου γηπέδου ώστε να είναι 12 μέτρα ψηλότερο. Και εκεί το σκάνδαλο. Μπλοκάρουν την κατασκευή υπερσύγχρονου γηπέδου και με έξοδο του Ολυμπιακού μόνο και μόνο λόγω κόντρας με τον Μαρινάκη. Αγνοούν ότι αυτό δεν αφορά τον Μαρινάκη αλλά ολόκληρο το φιλαθλό κόσμο όπως και τα ωφέλη για τον αθλητισμό. Κώστα, δεν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει στην κυβέρνηση, τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση προσωπικά. Πρέπει σίγουρα να βρεθεί χρυσή τομή προκειμένου να προχωρήσει το έργο. Δεν γίνεται αλλιώς και πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί αυτή η χρυσή τομή γιατί ένα γήπεδο 55.000 θέσεων το χρειάζεται η Ελλάδα. Και όχι μόνο ένα, αλλά γενικά χρειάζεται γήπεδα καινούργια η Ελλάδα.

Στο μεταξύ έχουμε ανατροπή με τον Ταϊρή στον ΠΑΟΚ, καθώς είναι διαθέσιμος εν τέλει για τον Αντρέα Τρινκέρι και είναι στους 6 ξένους του ΠΑΟΚ. Πάμε να αναφέρουμε λίγο την εξάδα των ξένων του ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε και αυτήν. Λοιπόν, Τσέντι Οσμάν, Κάιλ Αλεξάντερ, Μπριν Ταϊρή, εντάξει τον αναφέρω, ούτως ή άλλως τον αναφέραμε, είναι δεδομένα, 3, 4, Τρέβορ Χάτζινς, 5, Μάρκους Φώστερ και 6, Μπεν Μουρ. Αυτοί είναι οι 6 ξένοι του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Τώρα, εκτός εξάδας έμειναν οι Ραϊκουάν Γκρέι και Κλίφορντο Μωρούγι.

Φυσικά, να αναφέρουμε ότι ο Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 θα είναι μαζί σας σε αυτό το Super Cup. Θα είναι στο Super Cup. Θα μεταδώσουμε και τα δύο παιχνίδια. Θα είμαστε μαζί και στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και στο δεύτερο του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Οπότε θα τα πούμε όλα στο γήπεδο. Αυτό είναι δεδομένο.

Οπότε είμαστε εν αναμονή, φίλοι ακροατές, για την εξάδα ξένων και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε, καθώς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι τώρα εκτός οκτάδας ξένων, εκτός οκτάδας, ξαναλέω, είναι ο Κόρι Τζόσεφ για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι διαθέσιμος ο τιμωρημένος Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος είναι στην οκτάδα ξένων προκειμένου να εκτίσει την ποινή του. Να δούμε ποιος ακόμα θα κοπεί από τους ξένους, έτσι. Θα πρέπει να κοπεί άλλος ένας,

Ο φίλος μας ο Λευτέρης ρωτάει αν η Εθνική πάρει την τρίτη θέση στον όμιλο. Γιατί κακά τα ψέματα, οι δύο πρώτες είναι πολύ δύσκολες. Τι κέρδος θα έχει, φίλε Λευτέρη? Θα έχει το κέρδος ότι θα βρίσκεται στο πρώτο, αρκετά ψηλά, μάλλον στα γκρουπ δυναμικότητας, στα προκριματικά του Euro. Οπότε θα έχει καλύτερες κληρώσεις και θα μπορεί να διεκδικήσει με πολύ καλύτερες πιθανότητες την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Γιατί κακά τα ψέματα, μια παρουσία σε Euro τη χρειαζόμαστε. Έχουμε καιρό να πάμε.

Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε λίγο alert για τα παιχνίδια, για το παιχνίδι του Super Cup, και αναμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι οι ξένοι και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε, γιατί είναι οι δύο ομάδες που δεν έχουν βγάλει, έτσι. Δεν έχουμε μάθει τους ξένους και των δύο. Απλώς θα θυμίσω, έτσι, συγκεκριμένα για ποιο, θα πάω σε λίγο στο μήνυμα του Λευτέρη που γράφει κάτι συγκεκριμένο για την Εθνική. Ωστόσο εγώ θέλω να θα πάω σε ένα λεπτάκι. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει και μια διπλή εβδομάδα, οι λεγόμενες διαβολοβδομάδες, στο πρόγραμμα των δύο ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα που έρχεται. Τι εννοώ? Αύριο θα έχουμε τον τελικό του Super Cup. Ας υποθέσουμε ότι κερδίζουν σήμερα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, που είναι πολύ πιθανό σενάριο, και παίζουν αύριο τελικό μεταξύ τους. Τη Δευτέρα θα πρέπει να φύγει ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε για το Κάουνας, προκειμένου να παίξει με Τζαλγκίρης. Την Τρίτη, και έχει διαβολοβδομάδα που είναι εκτός έδρας ο Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός είχε εντός έδρας. Απλά θυμίζω ότι έρχονται παιχνίδια Ευρωλίγκας, τα οποία είναι καπάκι το ένα μετά το άλλο.

Θα πάμε και σε ένα σχετικά δυσάρεστο γεγονός, δυσάρεστο γεγονός. Ο παλέμαχος Αργεντίνος επιθετικός Ντάνιελ Οσβάλντο δυστυχώς βρίσκεται, έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, βρίσκεται στην εντατική σε νοσοκομείο στην Αργεντινή με σοβαρό θέμα στους πνεύμονες. Σας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Έχει αγωνιστεί με την Εθνική Ιταλίας, έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες στην καριέρα του, Φιωρεντίνα, Μπολόνια, Εσπανιόλ, Ρώμα, Ίντερ, Γιουβέντους, Σαουθάμπτον, Πόρτο και Μπόκα Τζούνιορς. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά.

Φυσικά πρέπει να ενημερώσουμε, μάλλον θα το πω εγώ, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο την εκπομπή, μας μένουν 6 λεπτάκια, ότι χθες είχα την ευκαιρία κιόλας, λόγω προπαραγγελίας του παιχνιδιού, αγόρασα το EA Sports FC 27, το ποδοσφαιράκι του 2027 το καινούριο. Δεν είναι άσχημο, αλλά θέλει δουλίτσα. Φυσικά έχανα. Σαν κλασικός, όχι άσχετος, αλλά εντάξει. Σίγουρα μόλις παίξω λίγο θα το βρω και θα αρχίσω να παίρνω και νίκες. Θα παίξουμε και φυσικά το career μας, οπωσδήποτε. Α, δούμε τώρα πώς. Πιθανότατα θα, σίγουρα μάλλον θα πάμε στην Αγγλία για Manchester United, που είναι και μια από τις ποδοσφαιρικές μου αγάπες. Η άλλη είναι η Μπαρτσελόνα, καταλαβαίνετε τώρα. Θέλω να φτιάξω λίγο καλά τη Manchester United και να φτιάξουμε μια δυναστεία στην Αγγλία. Καταλαβαίνετε τώρα.

Στο μεταξύ έχουμε και ενημέρωση για την τραγωδία στην Πλάκα, για την έκρηξη. Δυστυχώς οι αγνοούμενοι έγιναν 4 αντί για 5. Ήταν 6, δυστυχώς γίναν 5 και τώρα γίναν 4. Καθώς πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε και δεύτερη σωρός, δεύτερο άτομο νεκρό. Πρόκειται για μια γυναίκα, τη νύχτα είχε ανασυρθεί μια ακόμα. Ανεβαίνει ο αριθμός λοιπόν των νεκρών στους 2. Δίνει μάχη με τον χρόνο η πυροσβεστική για να τους εντοπίσει. Είναι 2 γυναίκες μέχρι τώρα οι νεκροί. Ευχόμαστε φυσικά να μείνουν εκεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλο. Όχι άλλο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν, όπως είπαμε, 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης. Να ενημερώσουμε φυσικά ότι οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων.

Λοιπόν, στο μεταξύ, εντάξει, κάτι κάνει και λόγο για οσμία αερίων. Μιας και έδειξε στο F27, ο φίλος μας ο Κώστας γράφει ένα ωραίο μήνυμα. Εντάξει, θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να το διαβάσουμε. Φίλε, έχει κάθε πρωτάθλημα από Κίνα, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ρουμανία, MLS, αλλά δεν υπάρχει ελληνική Super League. Έχει κουράσει να αναγκαζόμαστε να κάνουμε swap ομάδα είτε στο Champions League είτε σε ξένα πρωταθλήματα για να παίξουμε με ελληνική ομάδα. Κώστα, πώς να το πω, να αγιάσει το στόμα σου. Να αγιάσει το στόμα σου, ειλικρινά. 100-0 μαζί σου σε αυτό. Είναι κρίμα να μην έχουμε το ελληνικό πρωτάθλημα σε αυτό το βιντεοπαιχνίδι. Το λες και συμφωνώ. Δηλαδή, αν θέλουμε να παίξουμε με μια ελληνική ομάδα, μια από τις τέσσερις, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ που έχει. Ωραία. Γιατί να πρέπει να σκαρφιζόμαστε ιδέες. Ας πούμε, αν θέλω εγώ να παίξω με μια ελληνική ομάδα, έχω σκαρφιστεί τη Βαλκανική Λίγκα. Να πάρω 2-3 ρουμάνικες, 3-4 τουρκικές, να πάρω τη Λουντογκόρετς που μπήκε τώρα μαζί με την Ομόνια και τον Αποέλ, τις δύο κροατικές και να φτιάξω μια λίγκα. Γιατί όμως να μπω στη διαδικασία να το κάνω αυτό αντί να πάω στο ελληνικό να έχω το ελληνικό πρωτάθλημα. Κρίμα είναι. Και όντως ενώ είναι και ωραίο παιχνίδι. Καθόμαστε ας πούμε τώρα και βάζουμε τις ομάδες τις ελληνικές στην τρίτη κατηγορία Αγγλίας για να ισχυροποιηθούν, να προλάβουμε να τις φτιάξουμε μέχρι την Premier League. Ξέρω εγώ ή στην τρίτη Γερμανία ή δεν ξέρω και εγώ πού. Είναι κρίμα. Αντί να έχουμε το ελληνικό πρωτάθλημα.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει και στο τέλος της εκπομπής, πλάκα στην πλάκα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ό,τι μηνύματα μείνουν θα τα διαβάσω εκτός αέρα. Ήμασταν μαζί από τις 9 η ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Και

0: 3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
7: Έτσι.
8: Μείνε άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Τι έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
15: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
16: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ώρα Super Cup στο Περιστέρι. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 παρατέταρτο με την ΑΕΚ για τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Εκτός οκτάδας ξένων των Πειραιωτών ο Κόρι Τζόζεφ, ενώ δεν είναι διαθέσιμος και ο τιμωρημένος τα Ερικ Τζόουνς. Το Μάερτελ, Λούκας Λεκαβίτσιους, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Λάντερς Νόλεϊ, Ντεάντρε Πίνκνεϊ και Νέλι Τζόζεφ απαρτίζουν την εξάδα ξένων της Ένωσης. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ κοντρώνονται στις 9 για τον δεύτερο ημιτελικό. Εκτός για τους πράσινους, η Νάνχεϊς, Ντέιβις, Φαλ και Σλούκας. Ανατροπή με τον Ταϊρή στο δικέφαλο του Βορρά, με τον Αμερικάνο Γκάρντ να είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση και τους Τσέντι Όσμαν, Κάιλ Αλεξάντερ, Τρέβορ Χάτζινς, Μάρκους Φώστερ και Μπεν Μουρ να συμπληρώνουν την εξάδα ξένων των Ασπρόμαυρων. Ραδιοφωνική γάλυψη και των δύο αγώνων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στη Γερμανία βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία για το Nations League. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα αναμένεται να παραταχθούν τα Πάντσερ. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Λέστερ βρίσκεται η ΑΕΚ για τη

χρησιμοποίηση του προπονητικού κέντρου της αγγλικής ομάδας κατά τη διάρκεια παραμονής στη χώρα για τους αγώνες με Σακτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ανεβάζει στροφές στο αμπόρδα εν όψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό. Τριήμερο ρεπό έχουν από σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, οι οποίοι επιστρέφουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σάπο αναμένεται να ανεβάσει ρυθμό από την ερχόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανατροπή στον προγραμματισμό του ΠΑΟΚ μετά τη ματέωση του φιλικού με τον Λεβαδιακό, με τον ενδιαφέρον να στρέφεται στην κατάσταση του Σιμών Μπαντζά και στις επιστροφές των ποδοσφαιριστών από τις εθνικές ομάδες. Συνεγερμός στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο γόνατο από την αναμέτρηση της εθνικής Γαλλίας με την Τουρκία. Ο στάρ των Μερένχες θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ένοχη για τις 114 από τις 115 κατηγορίες που της είχαν επιβληθεί κρίθηκε η Manchester City, η οποία κινδυνεύει με βαρύ πρόστιμο αφαίρεση τίτλων ή και με αποβολή από το πρωτάθλημα. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-1 από την 22χρονη Αυστραλή Τάλια Γκίψον, νούμερο 63 της παγκόσμιας κατάταξης, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Ο Στεφ Κάρι συμφώνησε με τους Warriors για συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.

Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ξεκινάει η τρίωρη δική μας εκπομπή. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-220-5943, 215-215-5943 και στο Viber 6939-943-943.

0: Εν ώψη του Super Cup στο ελληνικό, στην ελληνική Super League, στο μπάσκετ, ο Μπράντοβιτς έβγαλε τους 8 ξένους που επέλεξε για το σημερινό αγώνα. Αυτή θα είναι ο Τζέριαν Γκραντ, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο Μπράγκο Μπάντιο, ο Ίζο Μπόγκα, ο Κέντρινγκ Νάν, ο Ματίας Λεζόρ, ο Χουάντσο Ερνογκόμεθ και ο Γκέρχιονς Γιαμπουσέλεν. Ο Νάν ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ωστόσο θα βρίσκεται κανονικά στη λίστα των ξένων. Έτσι λοιπόν πάει για να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στον έναν από τους δύο ημιτελικούς. Στον άλλο ημιτελικό ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ. Έλα. Έχει δηλωθεί στην οκτάδα, με ενημερώνει ο κύριος Γιώργος Ιωάννου, για να κτίσει την ποινή του, όπως και είναι και ο Τζόνς στον Ολυμπιακό. Ο Τζόνς πόσες ακόμα έχει μετά από αυτήν, άλλες τρεις.
1: Συνολικά 7 αγωνιστικές αυτήν και άλλα 6
0: παιχνίδια. 7 αγωνιστικές και ο Νάν.
1: Νομίζω άλλες τόσες.
0: 7 και 7 είναι, 7 και 7 τιμωρήθηκαν. Να μας ενημερώσεις κύριε Ιωάννου πόσες αγωνιστικές είναι και οι δύο παίχτες. Έτσι λοιπόν είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η έκτακτη εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Έχουμε από ποδόσφαιρο παινία, διότι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδος παίζει με την Γερμανία. Μια Γερμανία που δεν είναι βέβαια στα καλύτερά της όπως την ξέραμε. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πάντα υπολογίσιμη, πάντα είναι μια πολύ καλή ομάδα, γιατί αποκλείται από καλούς παίχτες. Κύριε Ιωάννου.
1: Δύο αγωνιστικές έχει ο Νάν.
0: Δύο σύνολο ή
1: δύο συνολικά
0: και 7 ο άλλος, ο Τζόνς. Μάλιστα. Ο Καβάνα σφυρίζει το Γερμανία-Ελλάδα ο διαιτητής, ο οποίος είχε διευθύνει τον επικό αγώνα Άγιαξ Παναθηναϊκός με τα 34 πέναλτι. Στην αποστολή της Γερμανίας είναι και ο Βίρτς και ο Μπούρκαρτ, ενώ αμφίβολη είναι για τη Γερμανία, η αμφίβολη είναι οι δύο που είναι τραυματίες. Και ο Κλοπ στην αποστολή του θα πάρει δίπλα στον κεντρικό αμυντικό τον Τζόναθαν Τα και δεν ξέρω αν θα παίξει στην αποστολή, είχε πολλές απουσίες, αν θα μπορέσει να τους χρησιμοποιήσει.

Και οι ξένοι που θα χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό θα είναι ο Ταϊρή, ο Όσμαν, ο Αλεξάντερ, ο Χάτζινς, ο Φώστερ και ο Μουρ. Η έκπληξη είναι ο Ταϊρή στην εξάδα των ξένων, ενώ εκτός έμειναν ο Μωρούγι και ο Γκρέι. Η αποστολή λοιπόν του ΠΑΟΚ αποτελείται από τον Γκρέι, τον Μήτρου Λόγκ, τον Ταϊρή, τον Όσμαν, τον Αλεξάντερ, Χουγκάζ, ο Μωρούγι, ο Χάτζινς, Κακλαμανάκης, ο Φώστερ, ο Περσίδης, ο Φίλιο, ο Μουρ, ο Καλάθης και ο Μπαζίνα. Έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ φέτος πιστεύω και θα είναι ανταγωνιστικός στους άλλους δύο μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ. Πάντα θα υπάρχει το μεγάλο δίδυμο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και πάντοτε θα προσπαθούν κάποιοι να από τους άλλους τον Άρη, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να πλασαριστούν κοντά στους άλλους δύο. Υπάρχει και μια είδηση που είναι για τον Οσβάλντο, τον Ντάνιελ Οσβάλντο, ο οποίος στήχθηκε στο νοσοκομείο μετά από πληρωτική συλλογή και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ο Ντάνιελ Οσβάλντο είναι μια μορφή που ο περισσότερος κόσμος στο ποδοσφαίρο τη γνωρίζει, καθώς έπαιξε με τα χρώματα της Φιωρεντίνα, της Μπολόνια, Εσπανιόλ, Ρώμα, Ίντερ, Ιουβέντους, Σαουθάμπτον, Πόρτο, Μπόκα Τζούνιος, μεταξύ άλλων, ενώ ήταν 14 φορές διεθνής με την Ιταλία. Ο 40χρονος άλλοτε επιθετικός περνάει δύσκολες ώρες και η προσευχή όλων είναι μαζί του, καθώς χρειάστηκε να πάει εσφευμένα στο νοσοκομείο για να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, καθώς είχε πλευρητική συλλογή και πλέον βρίσκεται στην εντατική, με τους γιατρούς να έχουν επιφυλακτική στάση μετά την επέμβασή του. Έτσι λοιπόν

Είμαστε 13 λεπτά μετά τις 12, εδώ συντονισμένοι στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Είναι εκπομπή πριν από τη Σέντρα, εκτάκτως σήμερα από τις 12. Περιμένουμε τα δικά σας τηλέφωνα στο 212-20-59-43, 215-215-59-43 και μηνύματα στο Viber στο 6939-943-943.

Για την αποστολία που ρωτάει για το Χάτζημαν, ο Χάτζημαν έχει χαθεί. Δεν, έχει τις δουλειές του, δεν ξέρουμε τι. Να, ναι, πιστεύουμε να είναι καλά. Δεν ήταν και ένας μόνιμος συνεργάτης, ήταν φίλος και ερχόταν μια στο τόσο στις εκπομπές που μαζί με τον Βασίλη Γερασίμου. Να είναι καλά όπου να είναι. Δεν έχουμε καμία επαφή, δεν έχω καν το τηλέφωνο του. Δεν έχω προσωπική γνωριμία. Έχω απλώς τη γνωριμία εδώ μέσω του σταθμού. Λοιπόν,

Το απόγευμα μην ξεχάσετε να συντονιστείτε στις 5 το απόγευμα με τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του Super Cup. Ολυμπιακός τίθεται αντιμέτωπος με την ΑΕΚ σε έναν αγώνα, πρώτο αγώνα, και μετά στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Ο νικητής από τους δύο αυτούς ημιτελικούς θα... Οι δύο νικητές θα αγωνιστούν την Κυριακή για τον τίτλο του Super Cup. Θα είστε συντονισμένοι 5 η ώρα σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου.

Την καλημέρα μου στον Τάσο από τον ομό Ηλίας. Την καλημέρα μου στα παιδιά εκεί στην Λαμία που μας ακούνε. Τον Τάκη από τον Πειραιά. Σε ευχαριστούμε φίλε για τα καλά σου λόγια. Το Σταύρο από τη Ρόδο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και 69-39-943-943 το Viber που στέλνετε τα μηνύματά σας. Σε λίγες ημέρες θα μπορείτε και μέσω Viber να βγαίνετε στον αέρα. Για κάποιους βέβαια αυτό είναι που δυσκολεύονται λόγω οικονομικών να έχουν μονάδες στα κινητά τους τηλέφωνα μέσω Viber να μπορούν να επικοινωνούν με το σταθμό μας. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τη σπουδά σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Για δράση είσαι έτοιμος.
5: Με Arbiland, ναι.
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
11: Η ηλιακή θερμοσύμφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
14: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
15: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
17: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
18: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.

Επανερχόμαστε λοιπόν 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και 69-39-943-943 για τα γραπτά σας μηνύματα. Είναι ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3, είναι η εκπομπή πριν από τη Σέντρα.

για την αποστολία που μας λέει να έχει καμιά γυναίκα, να ακούσει καμιά γυναίκα. Έχουμε την Ζέντα Θεοδωρακοπούλου, είναι σαν να είναι 10. Τώρα από την 1η του Οκτώβρη που μπαίνουμε στο καινούριο πρόγραμμα θα μπουν και κοπέλες και κυρίες δημοσιογράφοι πιο οργανωμένοι. Θα ξεκινήσουμε και τη μεταδόση των αγώνων της Β' Εθνικής της λεγόμενης Super League 2. Ετοιμάζουμε πράγματα που θα είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Με νέα παιδιά, με νέους ανθρώπους, με νέους δημοσιογράφους, φέρελπις, που πιστεύω ότι θα είναι κάτι το καινούριο στο ελληνικό ραδιόφωνο. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ευχαριστούμε τον Μανώλη από την Κοκκινιά. Κυρία Μαρία από το Μαρούσι, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.

Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Κώστα Σαμοθράκη για να μας πει τα τελευταία νέα από τον Ολυμπιακό, αν υπάρχουν νέα, να συζητήσουμε 2-3 πράγματα που θέλουμε.

Σήμερα το βράδυ θα έχουμε και άλλο ένα σπουδαίο αγώνα στις 10 παρατέταρτο, Αγγλία-Ισπανία, και στον άλλο ημιτελικό, στον άλλο αγώνα του ομίλου, Τσεχία-Κροατία.

για τα προκριματικά του κυπέλου Εθνών Αφρικής, Κένια, Ερυθρέα στις 4 και Νότια Αφρική, Γουινέα πάλι στις 4. Επίσης για τη δεύτερη κατηγορία του UEFA Nations League, η Σλοβενία με τη Σκωτία στις 4 και η Βόρειος Μακεδονία στις 10 παρατέταρτο με την Ελβετία. Για την τρίτη κατηγορία έχουμε στις 7 Άγιος Μαρίνος Φιλανδία, στις 7 επίσης Βουλγαρία Λουξεμβούργο, καθώς και το Ισλανδία, Εστονία και νησιά Φερόι με Καζακστάν. Στις 10 παρατέταρτο η Αλβανία παίζει με τη Λευκορωσία και η Σλοβακία παίζει με τη Βολδαβία.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
2: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
2: Μείνε άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.

Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή?
3: Η εκπομπή μας.
4: Πότε?
3: Κάθε μέρα. 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή?
3: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
3: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
1: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα. 10 με 12.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ώρα Super Cup στο Περιστέρι. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 παρατέταρτο με την ΑΕΚ για τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου. Εκτός οκτάδας ξένων των Πειραιωτών, ο Κόρι Τζόσεφ, ενώ δεν είναι διαθέσιμος και ο τιμωρημένος θα Eric Jones. Το Μάιρτελ, Λούκας Λεκάβιτσιους, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Λάντερς Νόλεϊ, Ντεάντρε Πίκνεϊ και Νέλ Τζόσεφ απαρτίζουν την εξάδα ξένων της Ένωσης. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ κοντράρονται στις 9 για τον δεύτερο ημιτελικό. Φρανσίσκο, Μπάντιο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα και Χουάντσο Ερναγκόμεθ αποτελούν την εξάδα ξένων του Τριφυλιού. Ανατροπή με τον Ταϊρή στον δικέφαλο του Βορρά, με τον Αμερικανό Γκάρτ να είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση και τους Τσέντι Οσμάν, Κάιλ Αλεξάνδερ, Τρέβον Χάτζινς, Μάρκους Φώστερ και Μπεν Μουρ να συμπληρώνουν την εξάδα ξένων των Ασπρόμαυρων. Ραδιοφωνική κάλυψη και των δύο αγώνων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 4,3. Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ στα Σανγκάι Σπριντς, επικρατώντας του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον στον τελικό με χρόνο 1:37.90. Στη Γερμανία βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία για τον Nations League. Πιθανό να προχωρήσει σε αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα θα παραταχθούν τα πάντσερ. Επιστροφή στις προπονήσεις για την ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό, με πολλές απουσίες λόγω εθνικών ομάδων και τραυματισμών. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρος Ρώτα. Την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ανεβάζει στροφές ο Ταμπόρδα ενώπιση του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Τριήμερο ρεπό παίρνουν από σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σά, που αναμένεται να ανεβάσει ρυθμό από την ερχόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια.

για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανατροπή στον προγραμματισμό του ΠΑΟΚ μετά τη ματέωση του φιλικού με το Λεβαδιακό, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην κατάσταση του Σιμών Μπαντζά και τις επιστροφές των διεθνών. Κατάμεστη θα είναι η Ζαλγκύριο Αρίνα στην αναμέτρηση της Ζαλγκύρης Κάουνας με τον Ολυμπιακό την προσεχή Τρίτη, με τους Λιθουανούς να ανακοινώνουν sold out. Συναγερμός στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο γόνατο από την αναμέτρηση της Εθνικής Γαλλίας με την Τουρκία, με τα μέχρι τώρα συμπτώματα να μην είναι ενθαρρυντικά. Ο στάρ των Μερένχες θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ο Στεφ Κάρι συμφώνησε με τους Warriors για νέο συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το

0: χρηματιστήριο διακρότημα at home. Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ώρα Super Cup στο Περιστέρι. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 παρατέταρτο με την ΑΕΚ για τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Μακιντάιρ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Γουόρντ, Εντζάι και Χολ είναι οι 6 ξένοι των πυρεωτών. Ερτέλ, Λεκαβίτσιους, Μπάρτλεϊ, Νόλεϊ, Πίνκνεϊ και Τζόζεφ απαρτίζουν την εξάδα της Ένωσης. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ κοντράρονται στις 9 για τον δεύτερο ημιτελικό. Φρανσίσκο, Μπαντιό, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα και Χουάν Σερναγκόμεθ αποτελούν την εξάδα ξένων του τριφυλιού. Ανατροπή με τον Ταϊρή στο δικέφαλο του Βορρά, με τον Αμερικανό Γκάρντ να είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση και τους Τσέντι Όσμαν, Κάιλ Αλεξάνδερ, Τρέβον Χάτζινς, Μάρκους Φώστερ και Μπεν Μουρ να συμπληρώνουν την εξάδα ξένων των ασπρόμαυρων. Ραδιοφωνική κάλυψη και των δύο αναμετρήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ στα Σανγκάι Sprints, επικρατώντας τον του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον στον τελικό με χρόνο 1.37.90. Επί γερμανικού εδάφους βρίσκεται από χθες η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία αντιμετωπίζει αύριο τη Γερμανία. Πιθανό να προχωρήσει αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα αναμένεται να παραταχθούν τα Πάντσερ. Επιστροφή στις προπονήσεις για την ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό με πολλές απουσίες λόγω εθνικών ομάδων και τραυματισμών. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρος Ρώτα. Την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ανεβάζει στροφές ο Ταμπόρδα που θεραπεύεται στην Αργεντινή εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Τρίμερο ρεπό παίρνουν από σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σά. Τη Δευτέρα στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανατροπή στον προγραμματισμό του ΠΑΟΚ μετά τη ματέωση του φιλικού με το Λεβαδιακό, με το ενδιαφέρον των ασπρόμαυρων να εστρέφεται στην κατάσταση του Σιμών Μπαντζά και στις επιστροφές των διεθνών. Κατάμεστη θα είναι η Ζαλγκύριο Αρίνα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκύρη στην προσεχή Τρίτη, με τους Λιθουανούς να ανακοινώνουν sold out. Μάλιστα, αυτό είναι το 42ο συνεχόμενο sold out της λιθουανικής ομάδας. Συναγερμός στη Real Madrid με τον Kylian Mbappé, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο γόνατο από την αναμέτρηση της Εθνικής Γαλλίας με την Τουρκία. Ο στάρ των Μερένχες θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή «Ο Διαφωτιστής» στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, σε αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Τα 26άρια παίζουν σήμερα, παιδιά, έτσι. Όπως και ο αγώνας γυναικείου ποδοσφαίρου Πάσπυργος Αστέρας Τρίπολης που είναι στο 0-1. Μέχρι στιγμής το 64ο λεπτό. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Τηλέφωνα, παιδιά, έχουμε επειδή έχουμε και τη μετάδοση στο αγώνα μπάσκετ Super Cup. Στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ, σε περιγραφή Γιώργος Ιωάννου. Και στις 9 πάλι ο Γιώργος Ιωάννου. Το άλλο μάτς για το Super Cup Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Λοιπόν, επειδή στις 5 παρατέταρτο ξεκινάνε οι μεταδόσεις μας, τηλέφωνα θα βγάλουμε στο διάστημα 4 παρατέταρτο με 4 και μισή.

Τηλέφωνα λοιπόν στον αέρα 4 παρατέταρτο με 4:30. Αν ο καθένας μιλάει από 3 λεπτά, υπάρχει χρόνος για όλους, για όσους θέλουν να βγουν, έτσι δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά οφείλω να το πω ότι πάντα παρέχουμε και παρέχουμε χρόνο, ακόμα και όταν έχουμε αγωνιστική δράση. Το αφιερώνουμε σε εσάς, μας ακούτε παντού, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία σχεδόν το ίδιο είναι, με κάποιες παραλλαγές. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Όπως είπαμε, Αττική, Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Καλησπέρα εκεί στον Κώστα, στο Βασιλικό, στην Εύβοια. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα, από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, την καλησπέρα στον Παρασκευά, Μεγαλόπολη, από 104,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο, από 98,6. Στην Λακωνία, την καλησπέρα εκεί στον Δημήτρη, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόνσο, από 104,6. Στην Ετωλοκανανία, σε Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο, από 100,9. Στη Θεσπρωτεία, η Γουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδα, από Prime, 103,7. Στην Κύπρο, από Super Sport, 104. Στις Βρυξέλλες, από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία, από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη, από Ελλάς Σατ. Υπάρχει το site του σταθμού, το sports943.gr, που ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Είπαμε, τηλέφωνα στον αέρα από 4 παρατέταρτο μέχρι 4:30 θα βγάλουμε. Μέχρι τότε, τηλέφωνα στον αέρα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Είπαμε, από 4 παρατέταρτο μέχρι 4:30 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα, επαναλαμβάνω. Μέχρι τότε, σε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να στέλνετε τα, να λέτε τα μηνύματά σας. Τα καταγράφουμε, τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε. Στο Viber στέλνετε μηνύματα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών. Το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά, αλλά οφείλω να το ξαναπώ. 6939-943-943. Χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Τέσσερις τελικά είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους από εκείνη την έκρηξη στην πλάκα. Και μιας και λέγαμε για έκρηξη, παιδιά, διάβαζα αυτή μέσα στην εβδομάδα. Για εκείνο το περιστατικό στη Λέρες, από ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Περίμεναν εκεί να πάει μία ώρα το ασθενοφόρο για να πάει στον νεαρό. Μία ώρα ασθενοφόρο.

Κάποιες κυρίες μου έλεγαν ότι έχουν κλείσει κάποια ραντεβού έτσι για γιατρούς, για τεστ. Και τους έχουν στείλει τελείως ανάποδα από εκεί που μένουν. Στη Λαμπρινή, στο Γαλάτσι, μένουν κάποιες κυρίες και μου το λέγανε. Μου λέει, πέστα στην εκπομπή σου. Μένουμε στο Γαλάτσι και μας έστειλαν, λέει, τελείως ανάποδα. Στους Αγίους Αναργύρους εκεί στην Κηφισιά. Πρέπει να κάνουμε ταξίδι ολόκληρο για ιατρικές εξετάσεις. Και οριόντουσαν αυτές οι γυναίκες και λέγανε μάλιστα αυτό που όλοι γνωρίζετε. Ότι κατά τα άλλα για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη όλα είναι ωραία, ωραιοποιημένα, όλα πάνε καλά. Και πάνω σε αυτό να πω ότι και αυτό που διάβασα, έτσι το τρομερό επίσης, στον Βόλο ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή.

φθινοπορεινό, το καλοκαιρινό, λέω, το κλιματικό τοπίο σήμερα και κάπως και καλοκαιρινό, έτσι δεν κάνει και τόσο κρύο. Αρκετός κόσμος κυκλοφοράει με κοντομάνικα, κουφόβραση έχει.

που και που ρίχνει κάτι σταγόνες εκεί. Για τους φίλους που ρωτάνε, παιδιά, 4 παρατέταρτο με 4.30 θα βγάλω τηλέφωνο, γιατί έχουμε μεταδώσεις στη συνέχεια, έχουμε και φουλ αγωνική κίνηση. Παρότι δεν έχουμε Super League, παίζουν όλοι οι άλλοι, έτσι, το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης μέχρι στιγμής, το 21ο λεπτό είναι 0-1. Έχουμε Super League 2, τα πάντα έχουμε, να περάσουμε καλά. Ωραία παρέτσα, παιδιά.

Νίκη ψυχολογίας ήταν αυτή η επιτυχία της εθνικής μας επί της Σερβίας. Ας ελπίσουμε αυτή η ψυχολογία, η καλή θετική ενέργεια να διατηρηθεί και στο μάτς, στα υπόλοιπα μάτς που δίνουμε.

Και επειδή μιλάμε για υποδομές, για ποδόσφαιρα, αθλητισμούς, μπάσκετ, βόλεϊ και όλα αυτά, για υποδομές, παιδιά, για ακαδημίες. Σε λίγο καιρό, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά το πρόβλημα αυτό εντείνεται, μεγαλώνει. Δεν θα έχουμε παιδιά καθόλου για πουθενά, ούτε για σχολεία, ούτε για ακαδημίες. Αθλητισμού, ομαδικών αθλημάτων και αθλητισμού. Και διάβαζα ότι 6 νομοί της χώρας είναι προς εξαφάνιση. Και είναι πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων. Όταν ο κόσμος δεν έχει να τα βγάλει πέρα, πού να κάνει παιδιά, πού να γεννήσουν παιδιά τα ζευγάρια. Τη στιγμή που διάβαζα σήμερα έρευνα της Ελστάτ, 1.800 ευρώ το μήνα θέλει ένα νοικοκυριό για τις βασικές ανάγκες. Μόνο για τις βασικές ανάγκες, παιδιά, έτσι φανταστείτε. Ποιος παίρνει 1.800 ευρώ και οι δύο να δουλεύουν μαζί.

Έχουμε παιδιά πρεμιέρα και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχουμε μάτς σήμερα. Το κυρίως μενού βέβαια είναι αύριο, όπως συμβαίνει πάντα. Κυριακάτικοι αγώνες οι περισσότεροι.

για τον τέταρτο όμιλο την ίδια ώρα, 4 σήμερα πάντα. Έχουμε αρκετά μάτσα. Ανθούπολη, Ερμής, Εξοχής, Πόελας, Όνας, Εθνικός, Νέο Κεραμιδίου, ΑΕ, Καρίτσας, Σαλακινός, Ρήγας, Φεραίος, Τρίκαλα και Πιερικός, Ηρακλής, Λάρισας. Θα ενημερώνουμε για τα πάντα ό,τι συμβαίνει σύμφωνα με τους ανταποκριτές μας που μας δίνουν στοιχεία και ένα δίκτυο που έχω δημιουργήσει συναδέλφων, φίλων που με ενισχύει την προσπάθεια της εκπομπής μου και τους ευχαριστώ. Θέλουν να παραμείνουν ανώνυμοι και καλά δικαίωμά τους είναι. Το 5ο όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία έχουμε σήμερα στις 4 πάλι Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη. Στον 6ο όμιλο ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγρυνιακός. Αύριο Κυριακή κάποια μάτς στην τρίτη εθνική κατηγορία ξεκινάνε νωρίτερα. Το Εθνικός Αστέρας Πανεξιακός ξεκινάει 1:30 το μεσημέρι για τον ένατο όμιλο. Για τον 8ο όμιλο Αμφιάλη Άλυσος ξεκινάει 3. Για τον 6ο όμιλο Αόπλα Ταριάς πάλι Ξουριακός ξεκινάει 2 το μεσημέρι.

Έναν πρωταθλητή Ευρώπης θα παίξει ο Πας Λαμία. Ο λόγος για τον 20χρονο Ηλία Παναγάκο είναι στόπερ, θα αγωνίζεται πλέον στη Λαμία. Στέφηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τους μικρούς του Ολυμπιακού, αν θυμάστε, πριν 2 χρόνια. Και θα τιμάει πλέον τη φανέλα του συλλόγου της Θεότιδας. Μεταγράφηκε λοιπόν στη Λαμία.

Την ίδια ώρα παίζουν ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ Β. Στις 4 πάλι. Στις 3, μάλλον, ναι, Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας παίζουν στις 4. Super League 2 είπαμε, παιδιά, έτσι. Για κάτι καμάτσα μπαλάβω αύριο 4 Πανιόνιος με Ζάκυνθο.

Την ίδια ώρα ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β. Πάλι 4 από όλο Καλαμαριά αναγέννηση Καρδίτσα. Επίσης θα παίξουν Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης. Στις 6 και 4 στο γήπεδο, στο δημοτικό γήπεδο Σελών, αύριο πάντα έτσι, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Και να παραλάβω λοιπόν αύριο Super League 2, 4 από όλο Καλαμαριά της Αναγέννησης Καρδίτσας, 4 Πανιώνος Ζάκυνθος, 4 Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης, 4 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, 5 Ελλάς Ήρου Πύργος και 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Μια πολύ δυνατή Super League 2.

Όπως είπαμε, Γιώργο Σεράνο θα περιγράψει για τον κόσμο ότι εντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 και τα δύο μάτς για το Super Cup στο μπάσκετ, Ολυμπιακός ΑΕΚ 5 παρατέταρτο και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9 το βράδυ. Έγιναν μάλιστα γνωστές οι 12 για το μάτς σε Ολυμπιακός ΑΕΚ. Η ομάδα του Πειραιά θα παραταθεί χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που έμεινε εκτός εξάδας ξένων, ενώ εκτός είναι και η Ταρίκ Τζόνς και Κόρι Τζότζεφ. Για την ΑΕΚ εκτός έμειναν οι Ντέρικ Ουίλιαμς, Γκρέκ Μπράουν και Κισόν Φίζελ που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ενώ το μπούτο θα κάνει το Μαετέλ, το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Ντράκαν Σάκοτα. Η 12 λοιπόν των δύο ομάδων, Ολυμπιακός, Σιγκρός, Μπατζόκας, Μίλερ, Μακιντάιρ, Γουόρτ, Μοντέρο, Πλώτας, Βεζένικο, Παπα-Νικολάου, Νετζίπο, Γκλουντόρση, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Χολ, Φουρνιές. Για την ΑΕΚ, Ντράκα, Σάκοτα, έχουμε τους Πίνκνεϊ, Κορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβελη, Λαρετζάκη, Σιφλιώνης, Λεκαβίτσιος, Χαρτόνας, Τζόζεφ, Μπάρτλι, Τσαλμπούρης και το μεταγραφικό το τελευταίο απόκτημα, ο Ερτέλ.

0: Καλησπέρα σε δύο άνες στη Λαμπρινή και στη Συγκλού εκεί στην περιοχή Μακρυγιάννη. Στο Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο και στο Βασίλη στον Άγιο Ελευθέριο. Στη Δέσποινα, στην Παναγιώτα. Στον Άγιο Λυκά, στη Δέσποινα, στην Παναγιώτα και στην Χριστίνα στο Ήλιον. Στον Τάσο το Κουτσούκο. Στον Μπάμπι τον Κατσάνο. Πολύ καλός προπονητής, όπου έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και δικαιούται να δουλεύει σε ανώτερο επίπεδο.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μείνε άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάρο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Διαβοτισίνης, ο Λίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Γιάννα Πεντάωλο μαζί της, το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Για το Πρωτάθλημα Γενική Ποδοσφαίρου, το ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης έχει γίνει 0-2. Στον ΠΑΣ Πύργος προπονήτρια είναι η Έλενα Ελένη Κουσκούνη.

Προπονητής είναι η γυναική ομάδα του Αστέρα Τρίπολης ΑΧ Τωρίνου Αλέξανδρος Κατικαλίδης 0-2 μέχρι στιγμής. Προηγείται ο Αστέρας Τρίπολης του ΠΑΣ Πύργος. Αρκετός κόσμος στην εξέδρεση του γηπέδου από ό,τι παρακολουθώ και εγώ το μάτς. 4:15 με 4:30 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Μετά έχουμε μεταδώσει το μπάσκετ, παιδιά. Τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε. Καλησπέρα στους Βαγγέλιδες, 2 στην Λαμπρινή, 1 στην Ηρακλείο Σταλαπατήσια και στη Χαρά στην Ηρακλείο Σταλαπατήσια. Στον Αποστόλη από Νέα Σμύρνη. Στον Αποστόλη στην Αρκίσο, στον Γιώργο στη Σιρακουσών. Δεν νομίζω να ξέχασα κάποιους από αυτούς που έχουν στείλει μέχρι τώρα τα μηνύματά τους και τα στέλνουν, παιδιά, προκαταβολικά πριν ξεκινήσω την εκπομπή.

Δυστυχώς αυτή την έκρηξη στην Πλάκα είχαμε τραγικό επίλογο. Είναι νεκροί και οι έξι αγνώμοι. Παρακολούθησα χθες το βράδυ, είχα πάει εκεί, παιδιά, και παρακολούθησα τις αγωνιστικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να βρουν κάποιον άνθρωπο με τις αισθήσεις του. Υπήρχαν και ασθενοφόροι, αστυνομία, χαμός, καταλαβαίνετε. Δυστυχώς κανένας δεν επιβίωσε από τους αγνοούμενους. Κρίμα.

Και με αφορμή αυτή την έκρηξη, την πλάκα που έχασαν τη ζωή τους τελικά και οι εξαγνωμένοι, διάβαζα την εφημερίδα των συνταχτών της Πέμπτης και έλεγε τίτλος «Εκένωση λόγω τρεις τελίτσες μετροπόντικα». Καπέλο πάνω από τον τίτλο, δηλαδή «Εντείνει τη αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο».

Και από κάτω υπότιτλοι: σύσταση του Προέδρου του κ. Στασινού να μην μένουν, λέει, στα σπίτια τους για 10 με 15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Καλά πάμε, καλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Θα χρειαστούν, λέει, υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια, μισές παραδοχές, λέει, από τον Νι Ταχιάο, και προσπάθεια καθησυχασμού. Τι προσπάθεια καθησυχασμού, όταν θα πρέπει να φύγουν για 10-15 μέρες από τα σπίτια τους οι κάτοικοι? Ενστάσεις ακόμα και από τον Κώστα Μπακογιάννη, ναι, αλλά τότε δεν ήταν αντίθετος με τη δημιουργία του μετρό και στα Εξάρχεια, ενώ ήθελε το μεγάλο και το μικρό περίπατο. Θα κουραζόταν ο κόσμος, δηλαδή, να περπάζει για τα Εξάρχεια στην Πανεπιστημίου. Από τη μια θέλουμε το μεγάλο και μικρό περίπατο και την άθληση, και από την άλλη θέλουμε μετρό παντού. Γέμισε τρύπες η Αθήνα. Ποιος θα πάρει το μετρό μετά από 10 χρόνια? Ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα γερνάει. Τα έχω ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Και έλεγα, λοιπόν, για την Ελλάδα της φτώχειας αλλά και επί τη μεγάλη αδικία που υπάρχει. Διάβαζα σήμερα σε εφημερίδες, εφημερίδα συντακτών, δύο Ελλάδες, ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη από τη μια πλευρά και προτελευταία σε μισθούς, υψηλός κίνδυνος φτώχειας για τη χώρα μας από την άλλη πλευρά. Αυτή είναι η αποκατάσταση των αδικιών. Οι πολύ πλούσιοι και οι πολύ φτωχοί. Και από την άλλη, έλεγα σήμερα αυτά που διάβαζα σήμερα, έρευνα της Ελστάτ. 1.820 ευρώ το μήνα χρειάζονται για βασικές ανάγκες τα νοικοκυριά, ένα νοικοκυριό.

Διάβαζα και το προηγούμενο διάστημα ότι για την αδυναμία θέρμανσης που υπάρχει και τις στερήσεις ανηλίκων για τα νοικοκυριά παιδιά που μας έχουν καταντήσει

0: Εμείς από τη συνσύνδεση μέχρι τη 2 Sport θα ακούσουμε και τις δηλώσεις των προπονητών των δύο ομάδων. Έλεγα λοιπόν σε τιμές σε Ντουμπάι και Μανχάταν έχουν φτάσει τα νίκια στην Ελλάδα. Πού να σταθούν οι φοιτητές οι άμυροι και πού να σταθούν αυτοί οι πρωτοδιοριζόμενοι. Να ακούμε δηλώσει του Αλέξανδρου Κατικαλίδη, του προπονητή του Αστέρα Τρίπολη Άκτορ τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, σε σύνδεση με τη Δύο Σπορ.
1: Όταν ισορρόπησε στο γήπεδο, καταφέρανε και παίξανε με τον τρόπο που θέλουμε να παίζουμε. Φυσικά τον γκολ απογοήτευσε λίγο τον πύργο, αυτό κατάλαβα. Απογοήτευσε τον πύργο και έδωσε όθηση για τη συνέχεια στην ομάδα μας. Η ομάδα μας στο δεύτερο μήχρονο νομίζω ήμασταν απόλυτα κυρίαρχοι. Δώσαμε κάποια δικαιώματα, δεν θα πρέπει να τα δίνουμε. Θα πρέπει να βελτιωθούμε αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι σοβαρό.
2: Τι ακριβώς θέλετε να διεκδικήσετε, μου δώσατε πάσα.
1: Να βρίσκουμε τις καλύτερες, να παίρνουμε μάλλον τις καλύτερες επιλογές κάθε φορά όταν έχουμε την μπάλα. Να έχουμε την μπάλα στο περισσότερο δυνατόν γίνεται. Το είχαμε και τώρα σε αυτό το παιχνίδι, αλλά πρέπει να παίρνουμε τις καλύτερες επιλογές. Γιατί στο παιχνίδι μέσα μπορεί να έχεις 4 και 5 επιλογές, μία είναι η καλύτερη. Ο στόχος μου σαν προπονητής και όλοι οι συνάδελφοι νομίζω αυτό είναι ο στόχος μας όταν προπονούμε τις παίκτριες μας, είναι να τις μάθουμε να παίρνουν την καλύτερη απόφαση μέσα στο γήπεδο και δεν πήραμε σε αρκετές περιπτώσεις την καλύτερη απόφαση.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να, καλή συνέχεια να έχετε. Περιμένουμε και την προπονητή.
0: Ακούσαμε τον Αλέξανδρο Κατικαλίδη, τον προπονητή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Αστέρα Τρίπολης. ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης Άκτορο γυναικείο ποδόσφαιρο 0-2. Θα ακούσουμε σε λίγο η σύνδεση πάντα με ΕΡΤ 2 Σπορ και την Έλενα Ελένη Κουσκούνη, την προπονήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΣ Πύργος.

Διάβαζα και μια δήλωση του Ερντογάν, δεν ξέρω αν λέει ψέματα ή όχι ο άνθρωπος. Στις εφημερίδες την διάβασα τη δήλωση αυτή. Για Μητσοτάκη λέει επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει τις εκλογές. Εγώ επειδή είμαι καχύποπτος γενικά στη ζωή μου,

0: δεν έχω λόγο να μην πιστεύω κάτι. Και όταν ξέρετε δημιουργείται η εκτίμηση της έντασης. Να ακούσουμε και την προπονήτρια του ΠΑΣ Πύργος λοιπόν, την Έλενα Κουσκούνη.
1: Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να πραγματικά να δημιουργήσουμε τη χημεία που θέλουμε, γιατί πραγματικά οι παίκτες που έχουμε είναι άρσης ποιότητας και υψηλού επίπεδου. Θεωρώ ότι με παιχνίδι θα είμαστε ακόμα καλύτερες, όπως και δείξαμε και καλύτερο νομίζω πρόσωπο σε σχέση και με την πρώτη αγωνιστική.
2: Έχετε και πολλούς τραυματισμούς, είναι ένα θέμα που σας απασχολεί.
1: Δυστυχώς είχαμε αρκετούς σοβαρούς τραυματισμούς από την αρχή της προετοιμασίας. Θεωρώ ότι αυτό μας έχει κρατήσει πίσω και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να δείξουμε το πραγματικό μας πρόσωπο, το αγωνιστικό πρόσωπο που μπορούμε να δείξουμε σαν ομάδα. Χρειαζόμαστε, όπως είπαμε, λίγο χρόνο ακόμα να μπουν και οι υπόλοιπες παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να δείξουν και εκείνες ό,τι καλύτερο μπορούν.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Ακούσαμε λίγο την Ελένη και την Έλενα Κουσκούνη, Ελένη Κουσκούνη, την προπονήτρια της γενικής ομάδας του ΠΑΣ Πύργος. ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης Άκτο 0-2 για το γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ακούσαμε προηγουμένως πάντα σε σύνδεση με R2 Sports, έτσι, και τον Αλέξανδρο Κατικαλή, την προπονητή της νικήτρια ομάδας του Αστέρα Τρίπολης Άκτο. Πάμε στη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Φώτη.
0: Έλα, για σας ακούμε.
3: Τι κάνεις?
0: Ωραία, μια χαρά.
3: Σ' ακούω.
0: Λοιπόν, για πες μας για αθλητικά, θα μου πεις, όχι τώρα για την. Έτσι, μόνο για αθλητικά εδώ, δεν λύνουμε προβλήματα. Αλλά...
3: Ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, σ' ακούω, ναι. Πες όνομα και.
3: Ο Βασίλης.
0: Έλα, Βασίλη, να ακούσουμε και μια δήλωση ακόμα, μια αποπαίχτρια του Αστέρα Τρίπολης και μην κλείσει μισό λεπτάκι.
2: Πού μπορούμε να δούμε τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί ήδη έχει δείξει από τις δύο πρώτες αγωνιστικές ότι θα είναι μια πολύ καλή ομάδα.
4: Ο στόχος του Αστέρα πάντα είναι να πρωταγωνιστεί και αυτό προσπαθούμε να καταφέρουμε και φέτος, οπότε όλοι οι στόχοι για εμάς είναι ανοιχτοί και θα προσπαθήσουμε να τους καταφέρουμε.
0: Λοιπόν, σας ακούμε, Βασίλη, για πες μας.
3: Βλέπω ότι η ΑΕΚ δυναμώνει στο μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Και πήρε τον Νταριτζάκη, πήρε και άλλον ένα παίχτη και πιστεύω ότι θα φτιάξει ομάδα.
0: Ναι, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ πιο δυνατό ακόμα προτάσμα φέτος και η ΑΕΚ δυναμώνει σίγουρα. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Έγινε.
3: Όσο για το ποδόσφαιρο, δεν βλέπω τίποτα ενίσχυση.
0: Χρειάζεται νομίζω ένα μπακ ακόμα. Χρειάζεται και για μένα και ένα στόπερ χρειάζεται ακόμα. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Πάντως, από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ και ακούω και το ρεπορτάζ που κάνω και εγώ, πιστεύω ότι θα πάρει ένα παίχτη ακόμα. Εντάξει.
3: Πότε θα το πάρει, δεν
0: φοβάμαι. Εντάξει, όλα μαζί δεν γίνονται, φίλε μου. Σιγά-σιγά, εντάξει. Να δούμε πώς θα πάει. Στο Champions League καλά ξεκίνησε, δεν πήγε άσχημα. Βέβαια έχει πολλές υποχρεώσεις η ΑΕΚ, έχει ένα πιεσμένο πρόγραμμα και όπως λες πρέπει να αποκτήσει και άλλους παίκτες, έτσι, θα το δούμε.
3: Ναι, ναι.
0: Ωραία, έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
3: Είναι Φωτεινή. Γεια σου.

Έτσι λοιπόν, είπαμε προηγουμένως το Αστέρας Τρίπολης Άκτορ νίκησε εκτός για το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του Μπας Πύργου με 2-0. Έκανε το 2-2. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας σε σύνδεση πάντα με RTL Sport του Αλέξανδρου Κατικαρίδη. Ακούσαμε και τις δηλώσεις της προπονήτριας του Μπας Πύργου της Έλενας Ελένης της Κουσκούνη. Έτσι είπαμε, Έλενα Ελένη Κουσκούνη. Ακούσαμε και τους δύο, την Έλενα Ελένη Κουσκούνη, προπονήτρια Μπας Πύργου σε σύνδεση με RTL Sport, και τον Αλέξανδρο Κατικαρίδη επίσης σε σύνδεση με RTL Sport. Και οι δύο είπαν ότι δεν μένουν σε αυτά τα αποτελέσματα, χρειάζεται δουλειά η ομάδα τους. Το 2-2 πάντως έκανε ο Αστέρας Τρίπολης Άκτορ. Και να πούμε ότι το παιχνίδι είχε αρκετή ένταση από τα πρώτα λεπτά, η οποία κολυφθήκε στο 23ο λεπτό, όταν η Αντούγκμπε κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή της μέσα στην περιοχή. 2 λεπτά αργότερα η παίκτρια του Αστέρα Τρίπολης ευτόχησε από την άσπρη βούλα και με αυτόν τον τρόπο έγινε το 0-1 στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έτσι, για να πούμε και τι ακριβώς έγινε. Και επίσης, ίδιο μοτίδιο είχαμε και στο 4ο λεπτό. Η ΕΣΑΜ στο 74 να μην μπορεί να ισοφαρίσει για τον Πύργο, και όταν χάνει τις κρίσεις ευκαιρίες, μετά δέχεσαι γκολ. Ενώ μετά η Μπουιντράγο απέρχουσε εξ επαφής τελείωμα της ΛΑΒ και στέλισε το 0-2. Ωστόσο λοιπόν, με αυτό το, όπως είπαμε, η Μπουιντράγο απέρχεσε το εξ επαφής τελείωμα της ΛΑΒ και στέλισε τον από τον Αστέρα Τρίπολης το 0-2, το οποίο έγινε αργότερα στο 77 με την Γκάτσου να εκτελεί και να κάνει το 0-2 για τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ στο μάζ με τον Μπας Πύργο για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Κλείσαμε λοιπόν το κομμάτι αυτού του αγώνα για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Πας Πύργος Αστέρας Τρίπολης Άκτορ 0-2. Ακούσαμε δηλώσεις του Αλέξανδρου Κατικαρίδη και της κοπέλας της προπονήτριας της Έλληνας Ελένης Κουσκούνη. Είπαμε τη σκόρερ του αγώνα και κάποια στοιχεία από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λέγαμε προηγουμένως και ταυτόχρονα μετά τις καθημερινότητες λέμε και κάποια πράγματα γιατί ενδιαφέρουν όλους μας. Διάβαζα ότι 200 φορές επάνω είναι η διαφθορά στη χώρα μας από την εποχή του Τσοχαντζόπουλου, παιδιά. Αυτό το υποδέχτηκε το παραδείχτηκε ο πρώην υπουργός ο Τάσος Γιαννίτσης σε τηλεοπτική εκπομπή. Και μάλιστα εξέφρασε την απορία του πως κάποιοι δεν έχουν μπει στην φυλακή. Όπως παράδειγμα οι φραπέδες που τελικά πλήρωσαν ένα πρόστιμο, έτσι για το Πεκέ μείναν ελεύθεροι. Έλεγα δηλώσει του Ερντογάν προημέρως για το Μητσοτάκη, είπε ότι επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει εκλογές.

Και αφού συνεχίζει να βλέπει ένταση κρίση με Μητσοτάκη, μας φορτώνει και με μερικά δις ακόμα για εξοπλιστικά, εξοπλιστικά προγράμματα. Διάβαζα στην One Voice ότι νέο κοστούμε 13 δις για F-13 και drones. Επειδή έλεγα τις δηλώσεις του κύριου Γιαννίτσα σε τηλεοπτική εκπομπή για 200 φορές επάνω η διαφθορά από την εποχή του Τσοχαντζόπουλου, κανείς δεν έχει μπει, λέει, φυλακή. Κακός, όπως είπε, δεν έχει μπει κανείς φυλακή. Δεν είχαμε απάντηση από τη σύζυγο του Στουρνάρα για εκείνες τα δημοσιεύματα, για τις δηλώσεις που είχε με η κυρία Γκάγκα, εκείνη που είχε αυτό το ιατρείο εκεί στο Κολονάκι.

όμως, παιδιά, είναι απαράδεκτο να χάνονται ζωές για αδιανόητες καταστάσεις. Διάβαζα τον 70χρονο που έχασε τη ζωή του μετά από μια συμπλοκή που είχε για μια ξαπλώστρα την προηγούμενη εβδομάδα. Από την ένταση και όλα αυτά, 70χρονος έχασε τη ζωή του για μια ξαπλώστρα, βρε παιδιά, για μια ξαπλώστρα.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα Θεώ, μια χαρά, πώς πάτε εσείς?
1: Καλά, καλά. Παραπονάκια και σήμερα,
0: Ναι.
1: Έχει πολλά παιχνίδια καταρχήν. Να πω καλή επιτυχία στην ομάδα μου, αν μου επιτρέπετε.
0: Εννοείται, βέβαια.
1: Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα να διεξαχθούν κανονικά και ο καλύτερος συνήθως να κερδίσει. Να πω τώρα λίγο για αυτά που λες για το πρώτο βοηθειόν. Θα κοιτάξω να είμαι πάρα πολύ σύντομη.
0: Για το στεναφόρο, πάλι ξαναπάει μία ώρα και κάθε ένα 15χρονο. Θα μπορούσε να σωθεί ο 15χρονο. Δεν είμαι κι εγώ, δεν ήμουν εκεί, αλλά μία ώρα. Απαράδεκτο.
1: Κοίτα, εγώ είχα στο σπίτι μου. Δεν έχει σημασία. Η περίπτωση που θα έπρεπε κάποια στιγμή όταν πάθαινε κάτι να πήγαινα αμέσως σε ασθενοφόρο. Η πρώτη μου δουλειά λοιπόν ήταν να τηλεφωνήσω ασθενοφόρο, γιατί δεν μπορούσαμε ούτε μεταξύ να πάμε ούτε με τίποτα άλλο. Απέναντί μου, τον λέω απέναντί μου στα 100 μέτρα και ένα άλλο στα 150, είναι δύο νοσοκομεία. Άλλο είναι πάνω, άλλο δεξιά, άλλο αριστερά, 4, 5, 6 γύρω. Έπαιρνα τηλέφωνο και ερχόταν το ασθενοφόρο στο σπίτι, εδώ που είμαι, να πάρει αυτόν που έπρεπε να αφήνω. Πριν ξεκινήσουμε, λέγανε, πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο. Συγγνώμη γιατί έχω και το λαιμό μου. Πριν ξεκινήσουμε, μου λέγανε, κοιτάξτε, θα πάρουμε τηλέφωνο, να δούμε πού θα μας πούνε να πάνε. Τι λέτε, λέω, κύριο, πού να σας πούνε να πάτε, 1, 2, 3, 4 και 5 νοσοκομεία εδώ και ρωτάτε πού θα πάτε, σε ένα από αυτά που είναι πιο κοντινά.
0: Βέβαια, δύσκολο είναι.
1: Όχι, μου λέει, πρέπει να πάρουμε άδεια. Εν πάση περιπτώσει μη σου κάνω, παίρνει τηλέφωνο. Δυστυχώς μου λέει, δεν θα πάμε, θα πάμε στη Νέα Ιωνία.
0: Στο Αγία Όλγα, ναι.
1: Στο Αγία Όλγα.
0: Ναι.
1: Λέω, τι λέτε, κύριε, λέω, εδώ πέρα ο άνθρωπος νοσηλεύεται, εδώ πηγαίνει εσύ. Μα δεν γίνεται. Να ξαναπάρουμε, λέει, ένα τηλέφωνο και να πούμε ότι είμαστε, ότι βρήκα συγγενή μου. Και παίρνει τηλέφωνο και λέει, σε παρακαλώ πολύ, μου είπες ότι δεν γίνεται, σε παρακαλώ, είναι συγγενής μου, άνθρωπος, ο γνωστός μου, να τον πάω κοντινά. Λέει, ναι. Αυτό έγινε 1, 2, 3, 4, 5 μέχρι που τελειώσαμε, αλλά πριν. Και μου έκανε εντύπωση. Και μία από αυτές τις φορές, όπως είχα εγώ με τον δικό μου άνθρωπο εξαπλωμένο όρθια, γυρίζω το κεφάλι μου. Και δεν μιλούσε, κύριε, να ρωτήσει.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Μιλούσε μόνος του για να με κάνει να πληρώσω και πλήρωνα κάθε φορά. Και μόλις τον είδα, του λέω, συγγνώμη, σε ποιον τηλεφωνείτε, αφού το τηλέφωνο το έχετε στο πόδι σας επάνω.
0: Έλατε.
1: Δεν τρέπεστε λιγάκι?
0: Σε κανέναν, ακριβώς.
1: Δεν τρέπεστε και κάνετε αυτή τη δουλειά?
0: Λοιπόν.
1: Σας παρακαλώ, μου λέει, μην πείτε τίποτα γιατί θα με διώξουνε. Μα δεν μου το έχει κάνει.
0: Έχουμε 30 δεύτερα ακόμα, εντάξει, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ναι, τελειώνω.
0: Τρομερά πράγματα, τρομερά πράγματα, δυστυχώς.
1: Ναι. Δεν είναι, λέω, μόνο σε σένα, δεν σε πετυχαίνω εσένα πάντα. Το ίδιο κάνετε όλοι. Γι' αυτό θέλω να σου πω. Άστο. Και πολλά άλλα πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Είναι.
0: Οκ. Okay. Έγινε.
1: Λοιπόν, τα λέμε.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Yeah. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ναι, πράγματι τρομερά περιστατικά συμβαίνουν. Τα ξέρετε, έτσι. Απλά μας τα επαναλάβαινε εδώ οι φίλοι μας. Έχουμε την καλησπέρα από το φίλο μας τον Γιάννη Μικάπα και αυτό σχολιάζει τα θέματα της καθημερινότητας, αυτά που ανέφερα και όχι μόνο αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας, παιδιά. Τα μαύρα χάλια

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν
4: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν το...

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε

0: πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: '94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαποδητής των Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα μαζί, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026, 3 μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Μέχρι 4.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Όσο σύντομοι είσαστε, τόσο περισσότερο θα μιλήσετε. Εάν θέλετε, βέβαια, οι φίλες και οι φίλοι. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά καλό είναι να ακούγονται αρκετές γνώμες. Όπως φίλοι μας η Αθηνά. Μας είπε για τα προβλήματα υγείας, έτσι, το να είναι τα δύο νοσοκομεία δίπλα στο σπίτι της. Να την αγνοούν και να της λένε ότι πρέπει να πάει στο Αγία Όλγα. Και τελικά να χρειάζεσαι και μέσον για να σε πάνε δίπλα κοντά στο σπίτι σου για να ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας. Και διάβασα μέσα σε όλα αυτά, μια και ανέφερα αντιπροσωπεία της Βουλής. Δημοσίευμα διάβασα, δεν τα βγάζω το μυαλό μου, παιδιά. Δεν λένε ψέματα δημοσιογράφοι, έτσι. Αντιπροσωπεία της Βουλής για το θέμα με τα ντέμπι. Δεν το ξεχνάει κανείς, παιδιά, αυτό, έτσι. Τόσοι άνθρωποι χάθηκαν. Είπαν ψέματα, λέει, και για το σύστημα ασφαλείας στα τρένα. Αυτό το λέει αντιπροσωπεία της Βουλής. Της Ευρωβουλής, για την ακρίβεια. Όλα στο πόδι είναι, με αυτόματο πιλότο, τίποτα δεν έχει φτιαχτεί σωστό. Και έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις πρώτες φορές που πριν εκλεγεί ότι ήθελε να αλλάξει την Ελλάδα. Και ακούω και άλλους συναδέλφους, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, ότι είναι χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών, αλλά αλλού με επικρατεί. Και έκανε και λόγο για λαζονία αρκετών υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, ίδια η Ντόρα Μπακογιάννη. Η οποία λίγο καιρό πριν πάντως είχε πει ότι την πρόδωσε την παλαιότερα τον πατέρα της, ο Αντώνης Σαμαράς. Όμως δεν είπε ότι και οι Βορύδης, Πλεύρης και Άδωνος Γεωργιάδης εγκατέλειψαν στα δύσκολα τον Γιώργο Καρατζαφέρη, το λαό, το κόμμα τότε. Η μεγάλη μαγιά και είναι να κάθεσαι στα δύσκολα. Να αντιμετωπίζεις τα δύσκολα και να μπορείς να ανορθώσεις. Εκεί σε θέλω. Όχι στα δύσκολα να εγκαταλείπεις το κόμμα σου. Και η κυρία Μπακογιάννη κάποτε έχει φτιάξει δικό της κόμμα. Μέχρι 4.30 είπαμε βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα και η Αθηνά και ο κύριος Βασίλης μέχρι στιγμής έχουν επικοινωνήσει. Μηνύματα στο Viber 6939-943-943 μέχρι το τέλος της εκπομπής και όλων των εκπομπών. Ό,τι έχει έρθει μέχρι τώρα τα έχω διαβάσει. Μηνύματα μας δίνετε και τηλεφωνικά, τα σημείωνε 210-2259-43 και 215-215-5943, τα δύο τηλέφωνα από τα οποία βγαίνετε στον αέρα. Τελείωσε και το Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν. Ο Τζορτζ Ρ. Ράσελ φαινόταν λοιπόν όλο το τρίμερο, είναι ένα απόλυτος κυρίαρχος στον Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν. Ο Τζορτζ Ρ. Ράσελ τα κατάφερε.

πήρε την πρώτη θέση μετά από πραγματική μονομαχία με τον Max Verstappen που τερμάτισε δεύτερος. Το 2-3 έκανε η Red Bull στον Μπακού με τον Ισακ Χατζάρ να παίρνει την τρίτη θέση. Πέμπτος ο Κίμι Αντωνέλη, παρότι ξεκίνησε από την 16η θέση, τερμάτισε πίσω από το Σαρλ Λεκλέρ της Φεράρι. Αυτά λοιπόν για το Grand Prix Formula 1 στον Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν.

του φίλου του στοιχήματος και όχι μόνο. Αναφέρομαι για το κύπελο Εθνών Αφρικής. Προκριματικά έχουμε στο 1 το λεπτό Κένια Ερυθρέα στο 0-0. Όπως είμαστε στο λεπτό στην Ευρώπη, Nations League, Σλοβενία, Σκωτία στο 0-0.

για το Πρωτάθλημα Εθνών Βόρεια και Κεντρική Αμερική, Τζαμάικα, τελικά αποτελέσματα, Γουατεμάλα 3-2, Ονδούρα, Σουρινάμ 2-3 και Ελ Σαλβαδόρ, Μαρτινίκα 3-1. Στα τριάρια στάθηκε το μάτς. Ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Παγώνης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει quiz. Ποιοι εργαζόμενοι λέει δεν πάνε στη δουλειά τους? Το γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Και όμως λέει παίρνουν όλο το μισθό τους. Οι βουλευτές πραγματικά σε αρκετές περιπτώσεις, σε συνεδριάσεις, είναι άδεια εκεί τα έδρανα.

Για το πρωτάθλημα λοιπόν Εθνών, Βόρεια και Κεντρική Αμερική, Γρανάδα, Κούβα 0-3, Μπαρμπέιτος με Αγία Λουκία 2-0 και Μποναήρ με μια κόκκινη κάρτα, Άγιος Χριστόφορος και Νέβης 1-2.

για το γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου δεύτερη αγωνιστική. Είπαμε πας πρίγος Αστέρας Τρίπολης 0-2. Είπαμε τη σκόρερ του αγώνα. Ακούσαμε και δηλώσεις των προπονητών και της προπονήτριας και από τις δύο ομάδες. Του Αλέξανδρου Κατικαλίδη για τον Αστέρα Τρίπολης της νικήτριας και της Έλενας Κουσκούνη, Ελένης Κουσκούνη για τον ΠΑΣ Πύργος. Στο έκτο λεπτό έχουμε Όφη Κηφισιά 0-1. Πάλι για το γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Στην Ευρώπη για το Euro Under 17 έχουμε στο 54 Ελλάδα Γιβραλτάρ 3-1 και Ισλανδία Βοσνία Ζερκοβίνη 1-1. Στο 54ο λεπτό λοιπόν Ευρώπη Euro Under 17, προκριματικά πρώτη φάση Ελλάδα Γιβραλτάρ 3-1 και Ισλανδία Βοσνία Ζερκοβίνη 1-1. Στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε στο 47ο λεπτό Θέουτα με τη Real Sociedad Vita που έχει και μια κόκκινη κάρτα, είναι στο 0-0.

Λέγαμε το προηγούμενο διάστημα στη Super League 1 με τους αγώνες που έληξαν ότι μπορεί να ήταν και ευκαιρία στους προπονητές να δουν κάποιους παίκτες, αλλά πού να δουν οι άμυροι. Όπως είπε και ο Αγκουανθίλ τότε στο match με τον. Μετά το match με το Λεβαδιακό, αφού 15 παίκτες φεύγουν, έχουν φύγει για τις εθνικές τους ομάδες. Τα ίδια πράγματα συμβαίνουν και στις άλλες ομάδες. Πού να συγκεντρωθούν. Μόνο τους πιτσιρικάδες μπορούν να δουν όλο αυτό το διάστημα. Λέω ο Μιχάλης Παγώνης για τους βουλευτές ότι μετά λέει θέλουν να επιβάλλουν στους άλλους αξιολόγηση. Έσχος, αλλά αυτό που διάβαζα φίλε ότι η διαφθορά από την εποχή του Χατζόπουλου μέχρι τώρα έχει ανέβει κατά 200 φορές. Το λέω εγώ, το είπε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο πρώην υπουργός, ο Τάσος Γιαννίτσης, και αναρωτήθηκε γιατί δεν έχουν μπει κάποιοι στη φυλακή. Ένας άμερος πολίτης όμως άμα χρωστάει μισό ευρώ ή κάνει μια μικρολαμογιά, λέω εγώ, για να μπορεί να επιβιώσει, όχι βέβαια ότι επιβραβεύεται η λαμογιά, έτσι, θα τον μπουζουριάσουν αμέσως. Κάτι φραπέδες και όλοι αυτοί που χρέωσαν την Ελλάδα 21 δις βγήκαν έξω με αναστολή, πλήρωσαν κάτι, αλλά στην τσέπη τους έμειναν πολλά όμως. Κατά τα άλλα, για αποκατάσταση των αδικιών έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επειδή έλεγε ότι θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, στα 4 ευρώ επάνω πήγε η φέτα, όχι πλέον με το κιάλι θα το βλέπει ο κόσμος, απλά σε φωτοτυπία, και κοστίζει και φωτοτυπία. Και είχαμε και βουτιά στην εξαγωγή και ελιάς, αλλά και στην παραγωγή φέτας. Και υπάρχει ένα απίστευτο αλαλούμ στην κυβέρνηση. Άλλα λέει ο ένας, άλλα ο άλλος. Όπως έλεγαν και ακούω και αρκετούς συναδέλφους, αλλά διαφωνικούς παραγωγούς, η χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Που τη μια μέρα υπόσχεται και την άλλη γίνονται άλλα, έτσι. Από υποσχέσεις και θάπος, μας έλεγε και η κυρία Αθηνά. Από αυτά που λουτίσαμε

και αλήθεια τα όποια λάθη, ποιος τα πληρώνει? Ή τα λάθη τα πληρώνει βουλευτές, υπουργοί? Όχι βέβαια, ο Κοσμάκης. Και τις όποιες λαμογές για αυτούς που δεν έχουν πάει φυλακή, ποιος τις πληρώνει? Οι ίδιοι αποδέκτες. Και διαρωτόμαστε με αρκετούς φίλους, ρε παιδιά, έτσι συζητάμε την παρέα που κάνουμε, ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 700 εκατομμύρια. Υπερχρεωμένο κόμμα. Αλλά πώς βρίσκει χρήματα για την εκλογική της καμπάνια? Αλλά κάποιοι χορηγοί υπάρχουν, έτσι, στους οποίους αργότερα παρέχει δημόσια έργα. Αυτοί οι χορηγοί φορολογούνται?

Άρα έχει απόλυτο δίκιο το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, εφημερίδας των συντακτών. Δύο Ελλάδες. Ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη. Και προτελευταία η χώρα μας σε μισθούς. Και είναι υψηλός ο κίνδυνος της φτώχειας. Είμαστε συγκάτοικοι με τη Βουλγαρία σε αυτό το επίπεδο. Να ζητήσουμε, λέει ο φίλος μας Μιγάλης Παγώνης, συγγνώμη από τον Σπύρο που δεν αγοράσαμε νανογυλαίκα.

Μπασκετικά αποτελέσματα βέβαια και για τους φίλους που τα ζητάνε. Έτσι, παιδιά, κάνουμε και ρεπορτάζ μαζί και αποτελέσματα. Λέμε τα πάντα. Και τηλέφωνα βγάζουμε στον αέρα μέχρι 4.30 και μετά 5 παρά θα έχουμε μετά στον αγώνα μπάσκετ Super Cup Ολυμπιακός ΑΕΚ με την ενισχυμένη ΑΕΚ. Τουρκία λοιπόν, Super League μπάσκετ, Turk Telekom με την Κασίγιακά 73-72. Στον Πόντο κρίθηκε το μάτς. Και η Petkim Sport προηγείται με 47-45.

στην Ασία μπασκετικά, ασιατικοί αγώνες γυναικών play-offs, κινέζικη Ταϊτέι με την Κίνα 64-77 τελικά αποτελέσματα και η Ιαπωνία Νότια Κορέα 70-75. Και καλησπέρα στον Δήμη ΠΑΟΚ Χαλκίδα. Είμαι απαράδεκτος απέναντί του, γιατί με έχει καλέσει ο άνθρωπος να πάμε να φάμε, αλλά δεν προλαβαίνω να δω ούτε τον εαυτό μου.

Ο Μιχάλης Παγκόσμιος, ο φίλος μας, έχει στείλει και άλλο μήνυμα. Λέει ακριβή, ακρίβεια η βενζίνη. Ανέβηκε η βενζίνη. Ανεβαίνει κάθε μέρα, φίλε Μιχάλη Παγκόσμιο. Και όχι μόνο με το ενεργειακό πρόβλημα που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ανέβαινε από πριν, έτσι, και πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εδώ ανέβαιναν τα πάντα και συνεχίζουν, βέβαια. Και λέει, πάρτε τα λεωφορεία, γιατί αλλιώς έχετε λεφτά και πληρώνετε.

8 λεπτά έχει τη διάθεσή του, όποιος θέλει να βγει στον αέρα ακόμα, και 27 πάμε σε διαφημίσεις. Και μετά παρατέταρτο έχουμε την μετάδοση, περιγραφή του αγώνα μπάσκετ Super Cup Ολυμπιακός ΑΕΚ, περιγραφή από τον Γιώργο τον Ιάννου, ο οποίος θα περιγράψει και το βράδυ τον άλλο αγώνα, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο Βίλος ο Μιγάλος Παγόλης συνεχίζει να στέλνει μηνύματά του και λέει: κυβέρνηση όλων των καρτέλ, αυτό θέλει ο λαός.

Ο φίλος μας Μιχάλης Παγόλης συνεχίζει τα μηνύματά του και λέει: ο λαός δεν ξεχνά πώς πεινάει με δεξιά. Έτσι είναι τα πράγματα, ό,τι και αν πιστεύει κανένας, η πραγματικότητα αυτή είναι. Όπου και αν κλείνει κανείς ιδεολογικά, συγκλίνει, η πραγματικότητα αυτή είναι. Πολλές υποσχέσεις όπως τη ΔΕΘ για το 27. Αλλά από τη μια μέρα στην άλλη υποσχέσεις χάνονται. Η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει. Τα προβλήματα στην υγεία παραμένουν τεράστια, όσο και αν θέλει να προσπαθεί να ωρεοποιήσει την κατάσταση ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και με το θέμα του Μαζονάκη, ρε παιδιά, βλέπα κάτι τρομερά πράγματα. Είναι δυνατόν, λέω, να συμβαίνουν αυτά στη ζωή μας και να πιστεύουν κάποιοι σε κάποιους ανθρώπους όπως υπνοτιστές? Είναι δυνατόν να μπορεί να σε υπνοτίσει κάποιος? Εγώ βάζω στοίχημα το σπίτι μου να βγω στον αέρα με κάποιον υπνοτιστή σε εκπομπή να με προσπαθήσει να με υπνοτίσει. Αν μου με υπνοτίσει, θα του δώσω το σπίτι μου. Είναι δυνατόν να πιστεύει ο κόσμος τέτοια πράγματα? Ή ότι κάποιος μπορεί να προβλέψει το μέλλον σου? Εδώ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί από το ένα δευτερόλεπτο στο άλλο. Μιχάλης Παγός λέει ότι για το Μητσοτάκη πως θα δώσει επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα και ενώ αυτό συνεχίζει να αναμένει στα ύψη όμως. Πολλά είπε και πολλά θα, αλλά από τη μια δίνει 2 και σου παίρνει 10, φίλε Μιχάλη Παγώνη.

0: αυτά.
1: Αλλά τα μεγάλα προβλήματα είναι άλλα. Πέραν των οικονομικών, έτσι που ο κόσμος έχει οδηγηθεί στη φτώχεια. 6 νομοί στη χώρα βρίσκονται υπό εξαφάνιση, φίλοι Μιχάλη Παγώνη, και όλοι οι φίλοι και φίλες εσύ. Πάνω από το 50% έχουν μειωθεί οι γεννήσεις σε 6 νομούς της χώρας. Ο ελληνισμός μειώνεται. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Και όλα αυτά επιμερών Μητσοτάκη. Τραγικές καταστάσεις. Η ακρίβεια έχει ξεπεράσει το κόκκινο. Έχουμε τους χειρότερους δείκτες οικονομίας όλο τον κόσμο. Χάθηκαν εκεί οι άνθρωποι στα Τέμπη και κανένας δεν έχει μπει φυλακή ακόμα. 21 δις χάθηκαν το σκάνδαλο Πεκέπε και κανένας δεν μπήκε φυλακή. Και πολλά άλλα, πολλά άλλα. Ευτυχώς που έχουμε το ποδοσφαιράκι και άλλα αθλητικά γεγονότα και παρηγορούμαστε, παιδιά, έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος ξεχνάει τι συμβαίνει απ' έξω. Every move comes far too late. Κανείς πλέον δεν μπορεί να κορδέψει τον Έλληνα πολίτη. Και σπουδάλες ακούω κόσμο που συζήταγε μέσα στα λεωφορεία και στα τρένα για νομοσχέδια που περνάνε βράδυ και στη ζούλα κάποιοι, έτσι.

διάβαζα και είναι μια έρευνα της εφημερίδας Voice για τον κόσμο που έχει γυρίσει την πλάτη στα κανάλια. Γιατί δεν πιστεύει πλέον σε αυτό το πολιτικό σύστημα με πρώτη και καλύτερη την κυβέρνηση Μητσοτάκη, παιδιά, έτσι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος, πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
11: Επιστρέψαμε μετά τον break και τα διαμυστικά μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής. Ο διαποτιστής των Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα μαζί, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Ένα χουζουριάρικο καιρό, παιδιά, έτσι. 5 ώρες μαζί το σήμερα, τι στο μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης μαζί σας. Και εσείς μαζί μου, και ευχαριστώ και τα μηνύματα που στέλνετε και για τη συμμετοχή σας γενικότερα. Δώσαμε χρόνο, 45 λεπτά να βγείτε στον αέρα να μιλήσετε, παιδιά, έτσι. Κάποιοι μιλήσατε. Πάντα αφιερώνω και δίνω χρόνο σε εσάς. Ο φίλος μας ο Σπίθας 54 έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: φίλε, τα λέμε, αλλά λέει να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη με αυτούς τους παπατζίδες της Νέας Δημοκρατίας. Διότι στο τέλος, λέει, πάρει και τους ψηφίζουν ξανά. Ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει, φίλε μου. Αν κάποιοι είναι ευχαριστημένοι, κάποιοι σίγουρα είναι βολεμένοι. Έγιναν γνωστοί, είπατε, το δεκάδα του αγώνα Super Cup στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός ΑΕΚ ξεκινάει σε λίγο 5 παρατέταρτο. Έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές από την ΕΟΚ, την Ομοσπονδία. Το διαιτητικό τρίο λοιπόν αποτελείται από τους Τσαρούχα, Καρπάνο και Αγραφώτη. Ενώ stand-by θα είναι ο διαιτητής ο Καρδάρης.

μετά την επιτυχία στη Φόρμουλα 1, τη νίκη του Ράσελ. Που ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού όλο αυτό το τρίμερο, η βαθμολογία των οδηγών λοιπόν μετά τον αγώνα στο Αζερμπαϊτζάν στη Φόρμουλα 1 έχει ως εξής: πρώτος ο Κίμι Αντωνέλη 302, δεύτερος ο Τζορτζ Ράσελ 236, τρίτος ο Λιούις Χάμιλτον 199, τέταρτος Λάντο Νόρις 186, πέμπτος Σαρλ Λεκλέρ 179, ο Μαξ Φερστάπεν έκτος 163 βαθμούς, πόντους αν θέλετε, και έβδομος ο Όσκαρ Πιάστρε 120, υπόλοιποι είναι κάτω από τη βάση, κάτω από την εκατοστάρα.

και η βαθμολογία των κατασκευαστών όπως έχει διαμορφωθεί. Μετά τον Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν, πρώτη Mercedes με 538 βαθμούς, δεύτερη Ferrari 378, McLaren 306, Red Bull 263, πολύ πιο πίσω όλοι οι υπόλοιποι κάτω από τα εκατοστάρι.

και να γνωστοποιήσω και το πρόγραμμα του Grand Prix στη Μαλαισία. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 7.30 το πρωί με 8.30 έχουμε πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών. 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών. Σάββατο 3 Οκτωβρίου μετά. Good... 7.30 το πρωί με 8.30 το πρωί, τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών. 11 το πρωί, κατατακτήρες δοκιμές. Και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδος, ο αγώνας στο Grand Prix.

Η φίλη μας η Αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: το πρωί είχε βγει ο Αυτιάς και έλεγε ότι εγώ παλεύω για το λαό. Αφού παλεύει, λέει, για το λαό, να μας πει πόσα βάζει στο παντελόνι. Να τα δώσει στο λαό. Every road's a path that slips. Η αλήθεια πάντως, από ό,τι έχω μάθει, αγαπητή Αποστολία, ο θρύλος Γαβρίνα, δούλεψε σκληρά για να φτάσει ψηλά ο Γιώργος Αυτιάς. No, έβγαινε ξημερώματα σε εκπομπές, στην αρχή σαν συνεργάτης του Γιώργου Παπαδάκη, και μίλαγε πολύ λίγο, αλλά κοιμόταν μέσα στα κανάλια για να μπορέσει να βγάλει την εκπομπή σε καναπέδες. Βέβαια, από εκεί και ύστερα στην Ευρωβουλή και γενικά στους βουλευτές το χρήμα ρέει άφθονο. Όμως αυτό που διαρωτώμαι, και πολλοί κόσμος διαρωτάται, τα λάθη ποιος τα πληρώνει, των βουλευτών γενικότερα, των υπουργών? Πάλι ο λογαριασμός πάει στους πολίτες. No man on the run, never looking back. Εγώ το έχω πει και το ξαναλέω, έτσι δεν υπάρχουν πλέον ιδεολογίες στα κόμματα, κατά την άποψή μου. Το υπουργιλίκι, βουλευτιλίκι είναι επάγγελμα. Τουλάχιστον κάντο σωστά, αγαπητέ μου, ούτε με λαμογές. Δεν λέω για τον Αυτιά, για τα σκάνδαλα του προηγούμενου διαστήματος. Κάντο σωστά, αλλά θα ελέγχεσαι. Όταν ένας μαθητής δεν πάει καλά σε εξετάσεις, γιατί δεν του δίνετε δεύτερη ή τρίτη ευκαιρία? Στους βουλευτές, υπουργούς, πώς δίνετε πολλαπλές ευκαιρίες όταν αποτυχάνουν? Από Θεσσαλονίκη Αποστολία λέει: ήθελε να μας δει πώς τρέχει. Είναι βαμμένος Νέα Δημοκρατία. Τον κύριο Αυτιά, λέει, εντάξει, τώρα το παίζεις παιδί του λαού. Δεν βαριέσαι, αγαπητή Αποστολία. Καλά να είναι ο άνθρωπος και να οικονομάει, αλλά τουλάχιστον να προσφέρουν στον τόπο μας. Γι' αυτό μας εκπροσωπούν στην Ευρωβουλή και στην Βουλή, για τα δικαιώματα των πολιτών, όχι μόνο να οικονομάνε.

Σε μισθούς όμως και συντάξεις τα λεφτά τρέχουν με το σταγονόμετρο. Έρευνα της Ελστάτ, το Ελστάτ σήμερα, το γράφουν εφημερίδες, 1820 τουλάχιστον χρειάζεται για τις βασικές και μόνο βασικές ανάγκες σε ένα νοικοκυριό. Πού να τα βγάλει πέρα. Με λίγα λόγια, ένα διχίλιαρο χρειάζεται το μήνα ένα νοικοκυριό για να τα βγάλει πέρα. Προφανώς χωρίς παιδί, έτσι.

Ο Κλόπ είπε σε δηλώσεις που έκανε, μίλησε για Κωνσταντέλια και για Καλέτσα. Είπε είναι η χρυσή γενιά της Ελλάδας. Πράγματι έτσι είναι, έχουμε πάρα πολλά παιδιά πάντως υπάρχουν. Τρομερά παιδιά. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Μεγαλουργούν εκτός Ελλάδας. Και εδώ στην Ελλάδα ας προσέξουν οι διαιτητές. Έχουμε ένα πρωταθληματάκι, ας το διατηρήσουμε, ας το σώσουμε. Να το ευχαριστιόμαστε. Όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Μην ποδοπατάνε αυτό το προϊόν που έχουμε και το στηρίζει ο κόσμος. Σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές έγιναν μεταξύ άλλων αρκετά διαιτητικά λάθη και 38. Μην το απαξιώνουν λοιπόν κάποιοι αυτό το ποδοσφαιρικό προϊόν στη χώρα μας. Και μετά λένε όμως παιδιά έτσι, γιατί φεύγουν οι νεαροί αθλητές στο εξωτερικό όταν αρχίζουν και διακρίνονται. Φεύγουνε, πού να κάτσουν.

Όπως και στην Ελλάδα, 30.000 άτομα κάθε χρόνο φεύγουν από την Ελλάδα. Πού να κάτσουν εδώ, τι να κάνουν εδώ. Σε μια χώρα που κυρίως επιμερών Μητσοτάκη βουλιάζει καθημερινά.

face the future. Και έχεις πολιτικούς με ωρεποιημένα και ευχολόγια να λένε διαφορετικά πράγματα από αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, λες και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Refuse to stop. Refuse to lie. Πάλι από Θεσσαλονίκη, αποστολή Αλεφώτη, είδες πως μίλησε στην Αλθή Βούλγαρη ο Άδωνης. Πήραν, λέει, πολύ αέρα στην Δημοκρατία. Πρέπει να τους τον κόψουμε τον αέρα, λέει, εμείς εδώ και τώρα τον αέρα. Το είπε και η κυρία Ντόλα Μπακογιάννη, ότι υπάρχει μεγάλη αλαζονία από αρκετούς υπουργούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Αλλά και η κυρία Ντόλα Μπακογιάννη πριν από λίγο καιρό είχε πει ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Λίμνη.

0: Λοιπόν, και αφού πω στο φίλο μας τον Μιγάλη Παγώνη, το email του σταθμού μας είναι το onair@943.gr. Θέλει να μου στείλει μια μελέτη για το δημογραφικό. Να περάσουμε στον Γιώργο Ιάννου, λοιπόν, να ξεκινήσει την περιγραφή του αγώνα μπάσκετ, ημιτελικό Super Cup, ο πρώτο μεσελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Ο λόγο σε σένα, Γιώργο Ιάννου. Είχαμε και τον εθνικό ύμνο πριν από λίγο. Λοιπόν, σ' ακούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ωστόσο θα επιστρέψω το μικρόφωνο σε ένα λόγο ενός λεπτού σιγή, λόγω του Σούλη Μαρκόπουλου.
0: Ωραία, ωραία. Οπότε και εμείς δεν βάζουμε μουσική κιόλας, έτσι. Δεν βάζουμε μουσική πάνω στο κομμάτι αυτό και εμείς ενός λεπτού σιγή. Δεν πειράζει, ας μην μπούμε και τίποτα.

0: Λοιπόν, έτοιμοι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάς.
0: Έτοιμα όλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα καλησπέρα σε εσένα, Φώτη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Twitter, Βέτερ, Ελλάδα, Σόρς, 94,3, τζάμπολ στην αναμέτρηση. Η μπάλα στον αέρα, το τζάμπολ το κερδίζει ο Ολυμπιακός. Και ο Μακιντάιρ ξεκινάει την πρώτη επίθεση των πυρωτών. Ο Ντόντα Χόλ είναι επίσης στην αρχή πεντάδα μαζί με τον Γουόρτ, τον Βεζέγκοφ και τον Ντόρσεϊ. Ο Γουόρτ τώρα θα δώσει την μπάλα στον Ντόρσεϊ. Αυτό στην κορυφή της ρακέτας παίρνει σκρίν από τον Ντόντα Χόλ. Ντόρσεϊ σταματάει στη μέση απόσταση, δίνει την πάση στον Ντόντα Χόλ που θα σηκωθεί και θα σκοράρει το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση στα 9:36. 2-0 Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός άρχισε λοιπόν με τελικό Super Cup με τον Φιλιώνη να δίνει μια πάσα. Ψάχνει 45 μοίρες γονάτσε για να πάρει την μπάλα. Ο Τζόζεφ δίνει ξανά στο Φιλιώνη. Φιλιώνης στου τριών πόντων από τις 45 μοίρες είναι εύστοχο. Η Άκη θα περάσει μπροστά με τον Λάντερς Νόλεϊ να ευστοχεί. 3-2 με τον Μακιντάιρ τώρα να δίνει στο Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ 45 μοίρες δίνει στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ σταματάει, βρίσκει χώρο, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από την Ένωση, η οποία σήμερα αγωνίζεται με την κίτρινη εμφάνιση, Ολυμπιακός με την ερυθρόλευκη. Φάουλ υπέρ του Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. Το πρώτο φάουλ είναι από τον Σάσα Βεζένκοφ, νομίζω, όχι. Από τον Τάισον Γουόρντ. Από τον Τάισον Γουόρντ είναι το πρώτο φάουλ. Και ο Νόλεϊ θα πάει στην γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Φώτη, σε αυτό σημείο να σου πω ότι υπάρχει κόσμο στο γήπεδο. Υπάρχουν αρκετός κόσμος σε μικρές ηλικίες συγκεκριμένα που έχουν έρθει να δουν την αναμέτρηση, να απολαύσουν αυτό το Super Cup. Έχουμε σε εξέδες αρκετά μικρά παιδιά με τους γονείς τους. Υπάρχουν φυσικά και οι ακαδημίες του Περιστερίου. Μία στις δύο βολές από τον Λάντερς Νόλεϊ και 4-2 για την ΑΕΚ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παίρνει ένα σκρίνα του Βεζέγκοφ στην κορυφή της ρακέτας, εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος με τα παναπίδηση της μπάλας Στεφάνη. Το rebound το πήρε ο Τζόζεφ. Ο Νέλι Τζόζεφ, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Ο Μπάρτλεϊ ψάχνει χώρο για να προσπαθήσει να κάνει μια προσπάθεια. Ο Φιλιώνης έδωσε μια πάσα. Ο Τζόζεφ θέλει να σηκωθεί, δεν θα τα καταφέρει. Μετά από την πάσα που του έκανε ο Πίνκνεϊ. Μένει το 4-2 για την ΑΕΚ. Μακιντάιρ ψάχνει χώρο να περάσει. Θα προσφυγηθεί Τάισον Γουόρντ, Βεζένκοφ και πάλι ο Γουόρντ. Στην κορυφή της ρακέτας ο Γουόρντ. Στις 45 μοίρες ο Βεζένκοφ. Εδώ στο Μακιντάιρ, ο οποίος θα εκτελέσει από την κορυφή της ρακέτας για τρεις. Δεν είναι ούτε αυτό εύστοχο follow από τον Τάισον Γουόρντ για το καλάθι του Ολυμπιακού για το 4-4. Στην αναμέτρηση, Πίνκνεϊ έδωσε μια πάσα στον Μπάρτλεϊ. Ο Πίνκνεϊ ξαναπήρε την μπάλα. Πάει στο ζωγραφιστό, κόβεται εντυπωσιακά από τον Χολ. Και ο Ολυμπιακός στον εφημιασμό. Η πάσα του Μακιντάιρ στο Βεζένκοφ. Καλάθι και φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ. 6-4 για τον Ολυμπιακό στα 7:34. Ο MVP της περσινής EuroLeague στο κομμάτι της regular season. Σκοράρει και παίρνει και το φάουλ. Το πρώτο φάουλ του Νόλεϊ. Από ένα φάουλ οι δύο ομάδες στα ομαδικά. Με το σκορ στο 6-4 για τον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ στη γραμμή, εκτελεί την βολή. Είναι εύστοχος. 7-4 ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ανακηρύχθηκε MVP για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια στην πρωταγωνιστική της Ευρωλίγκας προ δύο ημερών. Στο μεταξύ ο Πίνκνεϊ τώρα έδωσε χέρι με χέρι την μπάλα στον Φιλιώνη. Ο Φιλιώνης στην αδύνατη πλευρά βλέπει τον Μπάρτλεϊ που αστοχεί. Για τρεις, το 7-4 παραμένει και ο Ολυμπιακός οργανώνει επίθεση. Βεζένκοφ έφυγε στην ρακέτα, ωστόσο χάνει την μπάλα και η άξιο ενθουσιασμό με τον Μπάρτλεϊ να δίνει στον Πίνκνεϊ. Βγάζει εξαιρετική άμυνα ο Μακιντάιρ. Βεζένκοφ κάνει το χαλάσει στον ενθουσιασμό, σκοράρει για το 9-4 του Ολυμπιακού. Στα 6:53 όλα αυτά. Η ΑΕΚ λοιπόν τώρα στην επίθεση στο 9-4 το παιχνίδι. Μπάρτλεϊ από το ίσως των βολών είναι άστοχος. Ο Γουόρντ παίρνει το rebound και κατεβάζει ο ίδιος την μπάλα. Ο Ντόρσεϊ προσπαθεί να βρει χώρο. Θα δώσει μια πάσα στον Tyson Ward που είναι 45 μοίρες και θα πάρει το foul τώρα. Από τον Φλιόνι τον πέρασε επί της ουσίας και ο Φλιόνι για να τον σταματήσει προχώρησε στο να κάνει foul. Η κατοχή λοιπόν είναι για τον Ολυμπιακό για τα επόμενα 14 δευτερόλεπτα. Στο Super Cup, στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Να θυμίσουμε φυσικά ότι δεν ήταν προγραμματισμένο να γίνει εδώ το Super Cup, ωστόσο η έδρα άλλαξε λόγω μαζικών κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο. Σου τριών πόντων από τον Φλιόνι στον εφημιασμό άστοχο, δεν μπορεί με το follow ο Μπάρτλεϊ. Και follow κάρφωμα από τον Ντόντα Χόλ εντυπωσιακό με τον Tyson Ward να πηγαίνει στο lay-up, ωστόσο έχει μείνει κάτω ο Tyson Ward. Τώρα θα σηκωθεί, φαίνεται να είναι καλά. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται, εισπράττει ένα ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο στα 6 και 10 το παιχνίδι, 11-4 για τους Πειραιώτες. Και ο Φιλιώνης τώρα θα οργανώσει την επίθεση της ΑΕΚ. Ο Ερτέλ που έχει περάσει το παιχνίδι. Ερτέλ, στο ντεμπούτο του με την κυτρινό-μαύρη φανέλα, έχει αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Ούκο λίγες φορές με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Φάουλ από τον... αν δεν κάνω λάθος, από τον Γουόρντ έχει γίνει το φάουλ, τουλάχιστον αυτό... γι' αυτό διαμαρτύρεται το Tyson Ward, είναι το δεύτερο του και θα πάει στις βολές ο Τζόζεφ. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν έχει μπει κανένα στο γραφτό, όχι, υπάρχουν μετά στο γραφτό, εντάξει. Για διεκδίκηση του rebound, φαινόταν λες και έχει πάρει κάποια τεχνική ποινή, αλλά όχι. 11-4 στο παιχνίδι. Με τον Τζόζεφ να αστοχεί στην πρώτη βολή, ο Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ, Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ, συγγνώμη, για να το αναφέρουμε σωστά το όνομά του, στα 5.53 μένει το 14. Ο Ολυμπιακός που έχει ξεκινήσει ήδη την υπεράσπιση επί της ουσίας του θρόνου του στην Ευρωλίγκα, θα επιχειρήσει πολύ σύντομα να υπερασπιστεί και τον τίτλο του στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μία στις δύο από τον Τζόζεφ και 11-5 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Ντόρσεϊ βρίσκει χώρο από τις 45 μοίρες και εκτελεί για 3 για το σύν 9 του Ολυμπιακού, 14-5 στα 5 και 30 για την πρώτη περίοδο. Ο Πίνκνεϊ στην κορυφή της ρακέτας και αρκετά μακριά τώρα πήρε την μπάλα ο Τζόζεφ και σκοράρει μπροστά στον Παπα-Νικολάου για το 14-7 double score στην αναμέτρηση. Μακιντάιρ έδωσε μια πάσα στο Βεζένκοφ, αυτός εύκολα κατά το γαλάτι σκοράρει. Η επίθεση του Ολυμπιακού είναι σε πάρα πολύ καλό βράδυ, ακριβώς του δρόμου τα μισά είμαστε για την πρώτη περίοδο, 16-7 Ολυμπιακός μπροστά. Και η ΑΕΚ τώρα θα προχωρήσει σε μια πολύ ωραία φάση με το κάρφωμα του Τζόζεφ από την ασίστ. Αν έχω δει σωστά του Νόλεϊ, 16-9. Η διαφορά στους 7 και ο Ολυμπιακός με την μπάλα στην κατοχή του. Υψώνει ο Μακιντάιρ και φάουλ. Φάουλ κερδίζει ο Ντόντα Χόλ. Η μπάλα δεν του κάνε το χατήρι να πάρει τροχιά προς το καλάθι. Έκανε μερικές βούρες πάνω από την Στεφάνη. Πάνω στη Στεφάνη, ωστόσο δεν έπεσε μέσα. Και έχουμε time out. Έχουμε τηλεοπτικό time out, οπότε Φώτη θα επιστρέψουμε σε εσένα και άμεσα εδώ για τη συνέχεια της πρώτης περίοδου.
1: Ωραία, μια κυρία λοιπόν του time out να πω και εγώ για τη City. Λοιπόν, σεισμός επικρατεί στην Αγγλία από το απόγευμα της Παρασκευής, όπου έγινε γνωστό ότι η City κρίθηκε ένοχη από μια ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή για 114 από τις 115 παραβάσεις για τις οποίες κατηγορούνταν. Έτσι λοιπόν Οι πολίτες θα κάνουν έφεση, ωστόσο οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους και οι πιθανές τιμωρίες που θα αντιμετωπίσουν είναι βαριές, από μεγάλο χρηματικό πρόστιμο μέχρι και υποβιβασμό από την Premier League και αφαίρεση τίτλων. Τα προβλήματα όμως για την City δεν σταματούν εκεί. Ορισμένες ομάδες της Premier League αναμένεται να κινηθούν νομικά εναντίον της, ζητώντας αποζημιώσεις για τα χρήματα τα οποία έχασαν λόγω των παρατυπιών της ομάδας του Manchester, οι οποίες τους θέλησαν τόσους πολλούς τίτλους όσο και εξόδους στο Champions League, αλλά και πιθανές χορηγικές συμφωνίες. Να πω για το φίλο μας τον Μιχάλη τον Παγώνη, συνεχίζει να στέλνει τα μηνύματά του και λέει για τον Πρωθυπουργό, είπε πως θα δώσει επίδομα, λέει, για το ηλεκτρικό ρεύμα και το πήρε πίσω. Το πήρατε χαμπάρι, λέει, το πήρε πίσω. Αυτά. Και πριν δώσω και πάλι το λόγο σε σένα, Γιώργο Ιωάννου, να πω και κάτι για το πόλο γυναικών. Λοιπόν, Άλυμος και Βουλιαγμένοι πήρανε τα πρώτα ντέρμπι στην πρεμιέρα του Water Polo League γυναικών. Λοιπόν, ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης επικράτησε με 14-10 του Εθνικού. Επίσης, να πούμε ότι στα άλλα παιχνίδια θα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια για το πόλο γυναικών με νίκη Βουλιαγμένη και Άλυμος. Συνεχίζει εσύ, Γιώργο Ιάννου, μιας και επιστρέψαμε.
0: Ο Ντόντα Χόλ ευστόχησε στην πρώτη βολή και τώρα εκτελεί την δεύτερη. Μία στις δύο από τον Ντόντα Χόλ, 17-9, κάτι λιγότερο από 4,5 λεπτά για την πρώτη περίοδο στο παιχνίδι. Ο Ερτέλ οργανώνει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης που αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του έδωσε ξανά την παλωσία. Ο Ερτέλ, ο οποίος είναι 45 μοίρες. Πίγκνεϊ, μια διείσδυση, φάουλ του Παπα-Νικολάου, ακαριέα στον Τζόζεφ για να σταματήσει την επίθεση της ΑΕΚ, η οποία πιθανότατα θα κατέληγε σε καλάθι. Είναι το πρώτο φάουλ του Κώστα Παπα-Νικολάου, τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Με την ένωση να δίνει τώρα μια, πήρε την μπάλα ο Τζόζεφ και βήματα. Βήματα όπως προδεικνύει η Βάσο Τσαρούχα.

0: Μακιντάιρ θα σταματήσει να εκτελέσει από τη γωνία για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound. Τελικά ποιος θα το πάρει. Το πήρε ο Χολ. Μετά την αδράνεια των παιχτών της ΑΕΚ στο rebound. Ο Ντόρσεϊ έχει την μπάλα 45 μοίρες. Παπα-Νικολάου θέλει να πάει προς τα μέσα. Δίνει μια πάσα ο Ντόντα Χολ. Τελειώνει τη φάση. Στα 3 και 29 έχουμε την πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι, συν 10 για τον Ολυμπιακό. Με τους Πειραιώτες να προηγούνται 19-9 και τον Ερτέλ τώρα να οργανώνει την επίθεση της ΑΕΚ. Μία πάσα για τον Τζόζεφ, φάουλ από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Για τον Ντόρσεϊ. Διαμαρτύρεται ο Ντόρσεϊ. Είναι πιθανό να έχει δοθεί φάουλ βέβαια στον Παπα-Νικολάου. Αυτό θα το δούμε πολύ σύντομα. Μόλις μας το υποδείξουν κιόλας από τον πίνακα του γηπέδου. Από τρία φάουλ έχουν οι δύο ομάδες. Τώρα αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Όχι, είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Τέταρτο ομαδικό, δεν έχει να δώσει άλλο φάουλ. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα. Η ομάδα του Dragan Sakota. Στο μεταξύ έχει περάσει το παιχνίδι και ο Κατσίβελης. Δύο παίκτες της ΑΕΚ, Φώτη και φίλοι ακροατές, να το πούμε αυτό. Κατσίβελης και Λαρετζάκης έχουν ερυθρόλευκο παρελθόν και μάλιστα και με ευρωπαϊκά τρόπαια, έτσι. Έχει, ο Κατσίβελης ήταν μέλος μάλιστα της ομάδας που κατέκτησε δύο συνεχόμενες Ευρωλίγκες το 2012 και το 2013. Ο Λαρετζάκης την κατέκτησε πέρσι στην Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό. Ο Γουόρντ τώρα, ενώ συνεχίζει το παιχνίδι, Ντόρσεϊ από την κορυφή της ρακέτας ευστοχή για 3 για το 22-11 double score με 11 πόντους διαφορά για τους ερυθρόλευκους.
1: Φαντάζομαι, Γιώργο Ιωάννου, πως είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα αυτών των παιχτών που τώρα βρίσκονται απέναντι στην ομάδα από την οποία γνώρισες μεγάλες δόξες, έτσι.
0: Εντάξει, οι επαγγελματίες είναι, Φώτη.
1: Σίγουρα, εντάξει.
0: Δεν νομίζω να τους πειράξει ιδιαίτερα.
1: Σίγουρα δεν επηρεάζει την απόδοση του, αλλά.
0: Σίγουρα πάντως οι διακρίσεις αυτές είναι μια πολύ ωραία μνήμη για τους ίδιους. Έτσι, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκά τρόπια, δεν μιλάμε έτσι για ένα απλό τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Για Ευρωλίγκα μιλάμε.
1: Ναι, δεν μιλάμε για μικρές επιτυχίες, έτσι.
0: Ακριβώς. Στο μεταξύ ο Γιαννούλης Λαρετζάκης κέρδισε τώρα ένα φάουλ. Είναι το πέμπτο ομαδικό του Ολυμπιακού και το έχει κάνει ο Καραγιαννίδης που έχει περάσει το παιχνίδι. Και ο Αντώνης Καραγιαννίδης λοιπόν στο παρκέ. Και ο Λαριτζάκης ευστοχή στην πρώτη βολή. Δεν ξέρω πραγματικά αν ευστοχόντως ο Λαριτζάκης θα πάει να δώσει το χέρι του μήπως στους παίχτες του Ολυμπιακού από συνήθεια. Γιατί μέχρι και πέρσι ήταν στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι ήταν για ένα χρόνο στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Έχει συμπληρώσει νομίζω εξαετία. Μακιντάιρ μετά τις δύο ευστοχές βολές του Λαριτζάκη, ο Καραγιαννίδης δίνει την μπάλα στο Μακιντάιρ που είναι στην κορυφή της ρακέτας. Μακιντάιρ για τον Ντόρσεϊ, ο οποίος προσποιείται με δεύτερη προσποίηση από μέση απόσταση για δύο, είναι εύστοχος 24-13 στα 2 και 20 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ολυμπιακός ΑΕΚ 24-13, μια πάσα ελεύθερος Κατσίβελης για τρεις. Άστοχο, πολύ κακό το σούτερ, μπολ πήγε η μπαλά. Βεζένκο πήρε το rebound και ο Μακιντάιρ οργανώνει. Ο Ολυμπιακός έχει μπει με πολύ σοβαρό ύφος, με πολύ σοβαρό στυλ στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Ο Καραγιαννίδης έδωσε τον Ντόρσεϊ, ο Ντόρσεϊ στη γωνία. Βεζένκοφ, Καραγιαννίδης κάτω το καλάθι, θα σκοράρει. Είναι το πρώτο του καλάθι με τη φανέλα του Ολυμπιακού, το πρώτο του επίσημο καλάθι με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που έχει παίξει άλλα τρία επίσημα παιχνίδια, ένα για την Ευρωλίγκα και ένα για το Super Cup της Ευρωλίγκας, ενώ ο Ερτέλ ευστοχή για τρεις και στρογγυλεύει τη διαφορά στους 10, στο πλήν 10 για την ΑΕΚ. Η πάσα του Παπα-Νικολάου εδώ δεν ήταν και πολύ καλή, παρόλα αυτά ο Μακιντάιρ οργανώνει και περνάει. Α, όχι, δεν θα περάσει. Πέρασε μεν τον Κατσίβελη με μια ωραία ραχαία τρίπλα, ωστόσο υπάρχει παράβαση 8 δευτερολέπτων και η κατοχή ξαναπερνάει στα χέρια της ομάδας του Dragan Sakota. 26-16, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά. Να ενημερώσουμε φυσικά τον κόσμο ότι στις 9 έχουμε και τη δεύτερη μονομαχία, Παναθηναϊκός Σάκτορ ΠΑΟΚ, και πάλι εδώ στο κλειστό του Περιστερίου

0: Το Χρυσό Γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Θα δούμε μια πολύ ωραία αναμέτρηση. Μια αναμέτρηση που είναι υπό τη ουσίαση συνέχεια της ματσάρας στο ΟΑΚΑ. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός τώρα πήρε την μπάλα. Δεν από λάθος της ΑΕΚ. Dorsey εκτελεί για τρεις. Η μπάλα είναι άστοχο το σουτ, δεν ήταν καλό. Και ο Ερτέλ οργανώνει για την ΑΕΚ, ένας πολύ εμπειρός γκάρντ. Φαίνεται ακόμα και από τις κινήσεις του στο παιχνίδι. Ερτέλ, μια πάσα που πήγε να περάσει πάρα πολύ καλή. Ωστόσο, η μπάλα βρήκε σε απέναντι του Ολυμπιακού, καταλήγει εκτός παρκέ. 14 δευτερόλεπτα με το πόδι της σταμάτησε νομίζω ο Παπα-Νικολάου. Στο 1-0-5 για την πρώτη περίοδο. Λαρετζάκης δίνει μια πολύ ωραία πάσα στον Σαλμπούρη που σκοράρει για το 26-18. Και ο Μακιντάιρ οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Καραγιαννίδης του δίνει μια πάσα, του δίνει μάλλον το screen, πάσα στον Παπα-Νικολάου, ο οποίος δεν θα εκτελέσει. Καραγιαννίδης εξετάζει τις επιλογές του. Καραγιαννίδης, Βεζένκοφ από πολύ μακριά για τρεις, είναι άστοχος. Rebound, ο Μακιντάιρ, μια πάσα στη γωνία, ο Ντόρσεϊ, φάουλ από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ένα παιχνίδι που μέχρι τώρα έχει έναν ωραίο ρυθμό και η ΑΕΚ τώρα πρέπει να παίξει άμυνα 14 δευτερολέπτων γιατί τόσα μένουν στον Ολυμπιακό. Ντόρσεϊ πιέζεται από τον Κατσίβελη, κράτησε Παπα-Νικολάου από 45 μοίρες ελεύθερος για τρεις, είναι άστοχος. Το rebound το πήρε ο Λαριτζάκης, κατοχή όμως είναι για τον Ολυμπιακό γιατί ο Λαριτζάκης πάτησε τη γραμμή, την τελική γραμμή, οπότε ξανά η μπάλα στα χέρια των Πειραιωτών για τα επόμενα 14 δευτερόλεπτα, τα 22 ακριβώς που απομένουν. Ο Καραγιαννίδης στον Μακιντάιρ και έχουμε φάουλ, αν δεν έχω κάνει λάθος, ναι, και βολές για τον Ολυμπιακό. Βολές, αν δεν κάνω λάθος, για τον Σάσα Βεζένκοφ, ναι. Ναι, ο Σάσα Βεζένκοφ είναι που έχει ένα ζευγάρι βολών. 26-18 το παιχνίδι και ο Βεζένκοφ έχει την ευκαιρία να κάνει διαφορά ξανά διψήφια. Βεζένκοφ εύστοχο την πρώτη βολή. Βεζένκοφ και στην δεύτερη είναι εύστοχος. Με μια μικρή αναπήδη στη Στεφάνη, μπάλα καταλήγει στο καλάθι στη ΣΑΕΚ και έχουμε αλλαγές. Βλέπω τον Μπάρτλεϊ να μπαίνει στη θέση του Πίνκνεϊ για να μπορέσει να μπει προφανώς για το σουτ. Το τελευταίο σουτ 17,7 δευτερόλεπτα μένουνε. Άμυνα 17,7 δευτερολέπτων χωρίς φάουλ πρέπει να παίξει ο Ολυμπιακός επί της ουσίας για να αποφύγει ένα γαλάθι. Η ΑΕΚ τώρα έχει την επίθεσή της για να βρει και αυτή ένα γαλάθι με τον Ερτέλ. Ο Ερτέλ, ο οποίος τώρα θα πάρει ένα screen από Τζαλμπούρη σου τριών πόντων για την ΑΕΚ, κακό. 2 δευτερόλεπτα, ένα Μακιντάιρ από το κέντρο, ταμπλό και έξω. Τέλος στην πρώτη περίοδο, ο Ολυμπιακός είναι στο συν 10, είναι ανώτερος από την ΑΕΚ και έχει βρει τρόπους να σκοράρει, έχει καλό ρυθμό στην επίθεσή του. Αποτέλεσμα λοιπόν στην πρώτη περίοδο 28-18. Επιστρέφουμε σε σένα Φώτη και σε πολύ λίγο πάλι εδώ για τη συνέχεια της αναμέτρησης.
1: Ωραία, λοιπόν, θα επιστρέψω σε λίγο πάλι σε σένα.

Στην πρεμιέρα λοιπόν του φετινού πρωταθλήματος πόλο γυναικών. Και αφού πω ότι η αδερφή Αγγελόπουλη είναι στο Περιστέρι για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, προηγείται ο Ολυμπιακός. Βουλιαγμένοι και άλλοι μας ξεκίνησαν δυνατά τη νέα σεζόν στο πόλο γυναικών, στο πρωτάθλημα. Με σημαντικές νίκες απέναντι στον Εθνικό και στην Γλυφάδα. Οι Βουλιαγμένοι επικράτησαν με 14-10 του Εθνικού. Ενώ ο άλυμος του Νίκου Δελιγιάννη νίκησε την Γλυφάδα με σκορ 19-5.

0: Και πριν ξαναπάμε πάλι στον Γιώργο, για να πούμε στο ΠΑΟΚ άνοιξε ο φάκελος τον ανανεώσω, ο Ζίβκοβιτς με Μιχαηλίδη. Στο τραπέζι και περίπτωση στην Ντεσπότοφ. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Γιάννου για το ξεκίνημα τη δεύτερη περίοδου. Σα ακούμε, Γιώργο.
1: Δεύτερη περίοδο λοιπόν εδώ στο κλειστό του Περιστερίου, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, 28-18 το παιχνίδι. Αστόχησε η ΑΕΚ στην επίθεσή της και ο Ολυμπιακός με την κατοχή. Ο Φουρνιέ έχει περάσει την πεντάδα του Ολυμπιακού, όπως και ο Ζαν Μοντέρο. Και ο Εντζάη Μοντέρο τώρα δίνει μια πάσα στον Καραγιαννίδη, κλέβει ο Λαρετζάκης. Η ΑΕΚ λοιπόν με την κατοχή. Και ένα σου τριών πόντων από τον Τσαλμπούρη, αν έχω δει σωστά. Ναι, ο Τσαλμπούρης κάνει το 28-21, μειώνει στις 7 για την ΑΕΚ. Και ο Μοντέρο τώρα δίνει στον Καραγιαννίδη. Εντζάη για τον Φουρνιέ. Μοντέρο. Μοντέρο στον Καραγιαννίδη. Εντζάη. Φουρνιέ. Δεν το πήρε το σουτ. Φουρνιέ. Τον έτρωγε λίγο το χεράκι του για να σουτάρει. Ωστόσο έχασε την μπάλα και κατοχή για την ΑΕΚ και πάλι. 28-21. Και η ΑΕΚ οργανώνει την επίθεση της με τον Λεκάβιτσιους να δίνει την μπάλα στον Κατσίβελη. Κατσίβελη για τον Λεκάβιτσιους. Και πάλι. Λαρετζάκης κάνει τη διείσδυση, πάει στο δεξί, λέει απκόβεται. Ο Τζόζεφ θέλει να σηκωθεί, φάουλ του Καραγιαννίδη. Ο Καραγιαννίδης εδώ δεν μπόρεσε με κάποιον άλλο τρόπο να σταματήσει εκεί που ήταν ο Τζόζεφ, παρά μόνο με φάουλ μπορούσε. Και ακριβώς αυτό ήταν. Και φυσικά τώρα είναι η ώρα για βολές για τον Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ. Τη στιγμή που ένας άλλος Τζόζεφ, ο Κόρι Τζόζεφ του Ολυμπιακού, έμεινε εκτός οχτάδας ξένων. Στην οχτάδα βρίσκονταν οι έξι ξένοι που βρίσκονται σήμερα στο συνολικά του Ολυμπιακού, συν τον Ταϊρικ Τζόουνς που όμως βρίσκεται στην οχτάδα για να εκτίσει τη δημιουργία του, συν τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που προφυλάσσεται και δεν αγωνίστηκε επίσης και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια. Μοντέρο μετά τη μία εύστοχη βολή του Τζόζεφ. Μοντέρο εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Ριμπάντ πάλεψε ο Ντζάι, εκεί δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Καλά από τον Τζόζεφ, όχι. Αστόχησε μόνο στον ενδιασμό, πιέστηκε λίγο από τον Παπα-Νικολάου και αστόχησε ο Τζόζεφ. Μένει το 28-22, Μοντέρο για τον Παπα-Νικολάου και αυτός για τον Φουρνιέ. Ο Εντζάη δίνει και πάλι την μπάλα στο Φουρνιέ. Ο Χολ πάει να δώσει screen. Στην κορυφή της ρακέτας ο Φουρνιέ πάει προς τα μέσα τον Ταχόλ, χάνει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει μπει καλά στην επίθεσή του και ο Λεκάβιτσιος δίνει μια πάσα προς τα πίσω στον Λαρετζάκη. Τσαλμπούρης στη γωνία, ο Κατσίβελης 45 μοίρες, κάνει τη δίσδυση, ο Τζόζεφ δεν μπορεί να σηκωθεί σωστά και αστοχή στο πίβο του που επιχείρησε. Φουρνιέ κρατάει την μπάλα. Προσποιήθηκε ο Τσαστάρι από τις 45 μοίρες, δεν το έκανε. Στα 7:20, 28-22 το παιχνίδι ανάμεσα στο Ολυμπιακό και ΑΕΚ, φάουλ για δύο βολές υπέρ του Ντόντα Χολ. Είναι το πρώτο ομαδικό του ΑΕΚ. Και θα αναφέρουμε σε πολύ λίγο ποιος το έχει κάνει και δεν είδα καλά από το σημείο που βρίσκομαι.
0: Νομίζω να ρετζέκει το ξεκίνημα της φάσης, έτσι.
1: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος και εγώ Φώτη. Θα το δούμε βέβαια
0: και έτσι είναι
1: από την γραμματεία, αυτό που θα δείξει τουλάχιστον η γραμματεία.
0: Το δεύτερο φάουλ είναι και έτσι είναι.
1: Και από ό,τι βλέπω πηγαίνει στο replay η Βάσο Τσαρούχα. Βέβαια εγώ δεν έχω κάποιο cube, δεν υπάρχει κάποιο cube στο Περιστέρι για να δούμε, να δούμε κάποιο replay. Μάλιστα. Και αυτό που μας το ποιούν είναι ότι υπάρχει εξέταση replay για αναβάθμιση του φάουλ σε αντιαθλητικό. Είναι φυσικά μια ευκαιρία για να μαζευτούν και οι παίχτες της ΑΕΚ στον πάγκο τους, να τους μιλήσει ο Ντράγκαν Τσάκοτα. Και κάτι αντίστοιχο κάνουν και πέρα στο Ολυμπιακό.
0: Μια και είπες για εξέταση.
1: Αλλαγή του φάουλ αναβαθμίζεται σε αντιαθλητικό από τη Βάσο Τσαρούχα.
0: Μάλιστα.
1: Αντιαθλητικό λοιπόν το φάουλ. του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Είμαι το δεύτερό του. Στα 7 και 16 λοιπόν ο Ντόν Ταχόλ έχει βολές δικές του και μετά επαναφορά για τον Ολυμπιακό. Με αφορμή αυτό βέβαια να αναφέρουμε ότι πλέον έχουν αλλάξει και λίγο και οι κανονισμοί στην Ευρωλίγκα με αφορμή αυτό το διαθλητικό, ενώ ο Ντόν Ταχόλ έχει την πρώτη βολή και ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Έχουν πάει σε υποκατηγορίες και οι τεχνικές ποινές και τα διαθλητικά. Θα χρειαστούμε βέβαια λίγο χρόνο για να τα συνηθίσουμε. Όπως και φίλοι ακροατές αντιλαμβάνεστε. Γιατί είναι αλλαγή που εφαρμόστηκε από το Super Cup και μετά. Μάλιστα. Της Ευρωλίγκας, οπότε... Στο μεταξύ ο Γιαννούς Ζαζάκης βγαίνει εκτός παρκέ στη θέση του ο Μπάρτλεϊ. Και ο Λεκάβιτσιους θα πιέσει την επαναφορά του Ολυμπιακού. 30-22 το σκορ με τις δύο εύστοχες βολές του Ντόν Ταχόλ. Ο Μοντέρο δίνει στον Εντζάκη αυτό το Φουρνιέ που είναι αρκετά μακριά. Όχι όμως ότι δεν μπορεί να σηκωθεί και από εκεί. Ο Φουρνιέ μια κακή πάσα, η μπάλα ξαναπηγαίνει στην κατοχή της ΑΕΚ. Με τον Ολυμπιακό να έχει την, να βρίσκεται πλέον σε θέση άμυνας. Ταλμπούρης 45 μέρες με το Φουρνιέ. Κατσίβελης με τον Εντζάι. Κατσίβελης. Προσποίηση, Λεκάβιτσου στη λήξη του χρόνου. Εκπρόθεσμο με το καλάθι και να έμπαινε, δεν θα μετρούσε. Στα 6 και 38 παραμένει το 30-22 μετά την παράβαση 24 δευτερολέπτων Τσάι. Και τώρα η επαναφορά φυσικά από τον Ολυμπιακό με τον Παπα-Νικολάου να δίνει την πάση στο Μοντέρο. Μοντέρο για τον Εντζάι. Βγήκε για λίγο από τα σκρίνω ο Φουρνιέ και πήρε την μπάλα. Εντζάι γίνει πιο πιεστική τώρα η άμυνα Τσάικ. Ο Ντόν Ταχόλ έδωσε στον Παπα-Νικολάου που κλείθηκε. Στη γωνία ο Φουρνιέ όμως έμεινε για λίγο αμαρκάριστος και τιμωρεί την άμυνα Τσάικ για το 33-22. Από τη γωνία Εβάν Φουρνιέ. Δεν δίστασε ακριβώς μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Έμεινε για λίγο ελεύθερος και τιμώρησε την άμυνα Τσάικ. Κατσίβελης τώρα στη γωνία έχει το Φουρνιέ μπροστά του. Κατσίβελης φύγει προς τα μέσα. Ο Τζόζεφ θέλει να σηκωθεί. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Χολ παίρνει το rebound και παίρνει και το φάουλ από τον Δημήτρη Κατσίβελη. Στα 5 και 51. 33-22. Το παιχνίδι μέσα ο Νόλεϊ. Στη θέση του Κατσίβελη, αν βλέπω σωστά, ναι. Μοντέρο για τον Εντζάι και αυτός για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ έδωσε την μπάλα τώρα στον Εντζάι, ο οποίος δεν πήγε προς τα μέσα, έχασε για λίγο τον έλεγχο. Ο Μοντέρο πήρε την μπάλα χέρι με χέρι από τον Χόλ, εκτελεί από μέση απόσταση για το 35-22 ο Ολυμπιακός. Στη μεγαλύτερη του διαφορά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή. Να ξαναφέρνει μάλλον την κατοχή με τον Εντζίπο που να κλέβει. Μοντέρο σε ενθουσιασμό δίνει την μπάλα στον Εντζίπογλου που σκοράρει για το 37-22. Η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Είναι αυτή το συν 15-37-22. Time out έχει καλέσει ο Dragan Sakota. Οπότε θα επιστρέψουμε σε ένα φώτι και άμεσα εδώ για τη συνέχεια. Η ΑΕΚ δεν τα πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Έχασε ξανά το ρυθμό της και ο Ολυμπιακός σιγά σιγά ξαναπαίρνει το momentum.
0: Λοιπόν, να δώσουμε και κάποιες ειδήσεις. Να πούμε ότι μπαίνει η VAR στο water polo ανδρών και γυναικών στα πρωταθλήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις τα χρησιμοποιείται. Ενώ η Ραφαέλα η Σαλταμανίκα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν στο πόλο γυναικών των πρωταθλητριών Ευρώπης. Αυτές, έτσι λέμε, και κάποιες ειδήσεις που υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές. Εύκολα λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει πάρει ένα πολύ δυνατό προβάδισμα μέχρι στιγμής, όπως μας λέει και ο Γιώργος Ιωάννου που περιγράφει το παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πρώτο ημιτελικό Super Cup για τον κόσμο του Ιντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Σε λίγο δύο μέρες μετά το time out θα επιστρέψουμε και πάλι στο παρκέ. για να συνεχίσουν την προσπάθεια τους, με το Ολυμπιακό να είναι το αφεντικό μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, να έχει πάρει μια μεγάλη διαφορά με 37-22 στους 15 πόντους η διαφορά, με 85% στα δίποντα Ολυμπιακός, 25% στα τρίποντα, 86% στις βολές. Έχει πάρει 16 rebound, 2 block, 6 λάθη, 3 χρησίματα και 6 foul. Αυτά είναι τα στατιστικά του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής σε αυτό το παιχνίδι. Απέναντι στην ΑΕΚ, υπερτερεί ο Ολυμπιακός. Να δούμε πώς μπορεί να αντιδράσει η ΑΕΚ, αλλά και το πώς μπορεί να συνεχίσει αυτή την εντυπωσιακή προσπάθεια. Ο Ολυμπιακός προηγείται 37-22. Και πάλι σε σένα, Γιώργο Ιωάννου, ο λόγος.
1: Στο μεταξύ, λοιπόν, Φώτη έχει ξεκινήσει το παιχνίδι και έχει κερδίσει ένα πάλι τώρα η ΑΕΚ. Το έκανε ο Φουρνιέ, είναι το πρώτο του φάουλ, είναι το δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού, δύο έχει και η ΑΕΚ. Άλλα δύο έχουν να δώσουν, από δύο η κάθε ομάδα. Και τώρα ο Λεκαβίτσιος πήρε την μπάλα, δίνει στον Τσαλμπούρη, ο οποίος περνάει και κάνει μια πολύ ωραία φάση από την ΑΕΚ. Ένα ωραιότατο pick and roll, μια εξαιρετική εφαρμογή του pick and roll, με τον Τσαλμπούρη να γαρφώνει για το 37-24. Ο Εντζάι για τον Φουρνιέ και πάλι ο Εντζάι, φάουλ. Στο μεταξύ ο Νετζίπογλου εκτέλεσε για τρεις και ευστόχησε, ωστόσο δεν μετράει το καλάθι, μένει το 37-24. Ποιος έχει κάνει φάουλ. Μάλιστα, είναι το τρίτο ομαδικό της ΑΕΚ, το έχει κάνει ο Μπάρτλεϊ. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Το τρίτο φάουλ της ΑΕΚ στην δεύτερη περίοδο. Παπα-Νικολάου, 45 μοίρες. Ντόντα Χολ. Μοντέρο, θέλει να πάει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει να σκοράρει, ωστόσο θα πάρει το φάουλ από τον Τσαλμπούρη και θα πάει στη γραμμή για βολές. Είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ της ΑΕΚ και νομίζω σίγουρα δεν θα είναι κανείς στην ΑΕΚ ικανοποιημένος με τον τρόπο που ξοδεύτηκε αυτό το φάουλ. Μπορούσε απλώς να δώσει μια άλλη κατοχή στον Ολυμπιακό και όχι βολές. Ένα ζευγάρι λοιπόν βολών από τα χέρια του Ζαν Μοντέρο, του Rising Star της περσινής EuroLeague, ο οποίος αστοχεί στην πρώτη βολή. Ο Rising Star στην περσινή EuroLeague που κάνει μια εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια, συμφώνησε με τον Ολυμπιακό και φόρεσε τα ερυθρόλευκα. Αστοχή στη δεύτερη βολή, ενώ ευστόχησε στην πρώτη. 38-24 λοιπόν, Ολυμπιακός στο συν 14. Με την ΑΕΚ τώρα να σηκώνεται και να ευστοχεί με ένα φλότερ για το 38-26. Ο Μοντέρο για τον Εντζάι που είναι 45 μοίρες. Δεν έκανε λάθος εν τέλει ο Εντζάι, έσωσε, κρατάει την κατοχή ο Μοντέρο. Πήγα να τον πιέσουν εδώ στη ΑΕΚ και από 45 μοίρες ο Εντζάι για 3 το έβαλε. Ο Εντζάι που λέγω δεν έχει σούτ, ευστοχή από την περιφέρεια για 3 και κάνει το 41-26 ξανά στο συν 15 Ολυμπιακός. Και κλέψιμο του Μοντέρο. Ο Φουρνιέ, ο Ντόντα Χολ ξανά, ο Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, λέω συγγνώμη, με Τζίπογλου. Φόλον, κάρφωμα απίστευτο από τον Ντόντα Χολ. Αστόχησε με Τζίπογλου και κάρφωσε ο Χολ 43-26. Σιγά σιγά απομακρύνεται ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ και νομίζω η ΑΕΚ θα πρέπει να προσέξει, γιατί έτσι και ο Ολυμπιακός συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο και συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό θα χαθεί τον ορίζοντα. Ο Ντόντα Χολ δεν μπόρεσε τώρα να κρατήσει την κατοχή, δεν μπόρεσε να πάρει το rebound μετά το άστοχο σουτ της ΑΕΚ, η οποία ξαναέχει την κατοχή για τα επόμενα 14 δευτερόλεπτα. Στα 3 και 10 βρισκόμαστε πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 43-26 και φάουλ. Φάουλ επιθετικό από τον Νόλεϊ. Ο Νόλεϊ είναι αυτός που κάνει το φάουλ που κερδίζει ο Ολυμπιακός τώρα και ξαναπαίρνει την κατοχή. 43-26. Ο Μοντέρο εδώ στο Φουρνιέ. Ο Εντζάι για τον Μοντέρο, ο οποίος θα εκτελέσει για 3, θα το βάλει και αυτό. Στρογγυλή 20 πλέον διαφορά για τον Ολυμπιακό 46-26. Και οργάνωση παιχνιδιού από τον αρχηγό της ΑΕΚ, τον Δημήτρη Φλιώνη. Ο Φλιώνης βγαίνει να τα σκρίνει ο Μπάρτλε και παίρνει περίπου 45 μοίρες την μπάλα. Φάουλ από τον Όμηρο Τζίπογλου. Ναι, 46-26 στα 2 και 37.

0: Και τώρα η μπάλα είναι για την ΑΕΚ με τον Μπάρθλεϊ να παίρνει τώρα ξανά και να έχει μπροστά του τον Νετζίποβλου. Πήρε για λίγο ένα screen, δεν έγινε αλλαγή και ο Μπάρθλεϊ εκτελεί για 3 για να μειώσει τη διαφορά στους 17 για την ΑΕΚ. Μοντέρο πήρε ένα screen, θέλει να πάει μέχρι μέσα, δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Αστόχησε εξ επαφής ο Δενταχόλ και στον εθνιασμό η ΑΕΚ με τον Καλμπούρη να σκοράρει μπροστά στον Εντζάι για να μειώσει στους 15 η ΑΕΚ. Και τώρα Μοντέρο καλείται να βρει χώρο. Μοντέρο η τρίπλα τώρα του Φουρνιέ. Ο Χόλ αστόχησε, μάλλον έχασε την μπάλα από τον Τσαλμπούρη. Δύο καλές άμυνες της ΑΕΚ και καλάθι από τον Νόλεϊ. Διαφορά πάρα πολύ γρήγορα φεύγει από το, από το σημείο του Ολυμπιακού και πηγαίνει στους 13. 46-33 και ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος σίγουρα με την απόδοση της ομάδας από το σύνδικο και μετά. Καλή λοιπόν time out προκειμένου να ξαναμιλήσει με τους, παίκτες του. Επιστρέφουμε λοιπόν σε σένα Φώτη, η ΑΕΚ κάνει απόπειρα να επιστρέψει.
1: Λοιπόν, προσπαθεί να επιστρέψει στο σκορ η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι με το Ολυμπιακό. Έχει πάρει μια διαφορά ο Ολυμπιακός, κάπου μείωσε η ΑΕΚ. Αυτό ανησύχησε, δεν άρεσε μάλλον το χαλάρωμα αυτό που μπορεί να πει κανείς, η αντεπίθεση της ΑΕΚ στον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος πήρε time out για να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. Πάντως παραμένει μπροστά στο σκορ ο Ολυμπιακός, αυτό έχει σημασία, με αρκετά μεγάλη διαφορά. Να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει συνέχεια, τι αλλαγές μπορεί να αποφέρει αυτό το time out μέσα στο παρκέ. Ο λόγος και σένα και πάλι Γιώργο Ιωάννου, έτσι, να δούμε τι μπορεί να φέρει και στις δύο ομάδες αυτό το time out από τους δύο προπονητές. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει σταθερά αυτή τη διαφορά στο σκορ, συνεχίζει να είναι μπροστά. Να δούμε τι επιφυλάσσει αυτό το τελείωμα της δεύτερης περίοδου και για τις δύο ομάδες, Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Λοιπόν, σε ακούμε και πάλι Γιώργο Ιάννου, έτσι επιστρέφουμε σιγά σιγά οι παίκτες στο παρκέ. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει. Να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει στο τρίποντο 33% και στο τρίποντο δεν θα πάει καθόλου καλά. Να δούμε τι θα προκύψει στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ξαναξεκινάει το παιχνίδι με τον Κουρνιέ να δίνει μια πάσα λάθος και έφυγε στον εφηνδιασμό για ένα ξεκούραστο lay-up ο Τομάς Ερτέλ για να μειώσει και πάλι διαφορά στους 11 αυτή τη φορά. 46-35. Ο Μοντέρο δίνει μια πάσα στον Εντζάι. Ο Φουρνιέ ψάχνει χώρους. Ο Φουρνιέ θα πάρει ένα φάουλ. Εκτέλεσε αλλά αστόχησε, ούτως ή άλλως δεν θα μέτραγε το σουτ. 1 και 11 πλέον για το ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα 11 πόντων και τον Φουρνιέ να έρθει στη γραμμή για βολές. Η ΑΕΚ η οποία ναι μεν προσπάθησε να επιστρέψει, βέβαια ο Ολυμπιακός έχει ακόμα διαφορά πάνω από τους 10, ο Φουρνιέ στόχισε το μεταξύ στην πρώτη βολή. Εκτελεί τώρα τη δεύτερη, 0 στις 2 από τον Εβάν Φουρνιέ, ομολογουμένως δεν είναι συνηθισμένο κάτι τέτοιο. Ερτέλ έδωσε την μπάλα στον Νόλεϊ που είναι με τον Μοντέρο, θέλει να καταφέρει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, γλίστρησε, έπεσε κάτω η μπάλα, βέβαια είναι για την ΑΕΚ, την έβγαλε ο Καραγιαννίδης που βάλει το χέρι του. Να αναφέρουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο σέντερ στη δωδεκάδα του και αυτή είναι ο Καραγιαννίδης και ο Ντόντα Χολ. Ένα σούτ δύο πόντων άστοχο από τους κυτρινόμαυρους και ο Ολυμπιακός στον εφηδιασμό. Φουρνιέ, Εντζάι σε 5 εναντίον 5 επίθεση τώρα ο Ολυμπιακός με τον Μοντέρο να ψάχνει τρόπο να εκτελέσει. Έχει το Τσαλμπούρη μπροστά του, κλέβει ο Τσαλμπούρης και η διαφορά σιγά σιγά ξαναγίνεται μονοψήφια. 46-37 στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ως είναι 9 πλέον. Μετά από αρκετή ώρα η διαφορά γίνεται μονοψήφια και επιθετικό φάουλ από τον Αντώνη Καραγιαννίδη. Η ΑΕΚ προσπαθεί να πραγματοποιήσει και πραγματοποιεί μάλλον την επιστροφή της στο παιχνίδι. Δείχνει ξεκάθαρη διάθεση να μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση και έχει καλέσει και πάλι time out, υπάρχει μάλλον και πάλι time out στα 24 δευτερόλεπτα ακριβώς. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Μάλλον θα το δούμε αυτό. Δεν ξέρω αν θα είναι βέβαια και για όλο τον χρόνο ή αν θα είναι και μόνο για 14 δευτερόλεπτα. Επιστρέφουμε λοιπόν για πολύ λίγο σε ένα πότ και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
1: Λοιπόν, μείωσε ακόμα περισσότερο η ΑΕΚ σε μια αντεπίθεση διαρκείας, θα λέγαμε, σε ένα Ολυμπιακό που δείχνανε ευάλωτο στην άμυνα το τελευταίο διάστημα. Αυτό προσπαθεί να διορθώσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αυτά λέει και στους παίκτες του. Να δούμε τι θα επιφυλάσσει αυτό το η λήξη της δεύτερης περιόδου και του ημιχρόνου ανάμεσα στις δύο ομάδες. Να πούμε την ευκαιρία ότι με τον Ανέστη Μύθου στην κορυφή της επίθεσης παρατάσσεται η Εθνική Ελπίδων στο ποδόσφαιρο απέναντι στη Γεωργία. Σε 6 ξεκινάει το μάτς στην Τυφλίδα σε μια σημαντική αναμέτρηση στην προσπάθεια της Γαλανόλευκης να επιστρέψει σε τελική φάση Euro Under 21 μετά από 24 χρόνια. Να πούμε και να ολοκληρώσω την είδηση: ο Γιάννης Ταουσιάνης έδωσε φανέλα βασικού στο νεαρό επιθετικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλιστα είναι και ο νεαρότερος παίκτης στο ρόστερ της Γαλανόλευκης. Κάτω από τα δοκάρια ξεκινά ο Μοναστηλής με τους Κουτσογούλα και άλλες στα δύο άκρα της άμυνας και τους Αλεξίου και Γαλογερόπουλο να αποτελούν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στον άξονα Κουντούρης και Μπακούλα συνδέεται το δίδυμο της μεσαίας γραμμής με τον Κούμα να κινείται σε μια πιο προθυμένη έτσι, σε πιο προθυμένο ρόλο. Στην επίθεση είπαμε ο Γκούμα σε πιο προθυμένο ρόλο. Στην επίθεση ο Μύθου παίρνει θέση στην κορυφή έχοντας τους Πνευμονίδη και Παπακανέλο στα δύο φτερά να επαναλάβουν την δεκάδα της Εθνικής. Ελπίδα για το μάτς με τη Γεωργία ξεκινάει στις 6. Μοναστηλής, Κουτσογούλας, Άλεν, Αλεξίου, Καλογερόπουλος, Κοντούλης, Μπακούλας, Γκούμας, Πνευμονίδης, Παπακανέλος και Μύθου. Επιστρέφω και πάλι σε σένα, Γιώργο Ιωάννου.
0: Η ΑΕΚ ξεκίνησε την επίθεσή της με 5 δευτερόλεπτα και η μπάλα είναι έξω για την ΑΕΚ και πάλι. Η επαναφορά θα γίνει αν βλέπω σωστά από τον Ερτέλ, ο οποίος τώρα θα επαναφέρει. Δίνει την μπάλα στον Μίνκρι, σου τριών πόντων από τον Σαλμπούρη, άστοχο στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου λοιπόν. Οι ομάδες φάνε στα αποδυτήρια. Ο Ολυμπιακός προηγείται της ΑΕΚ 46-37. Ο Ολυμπιακός πήρε διαφορά 20 πόντων, ωστόσο η ΑΕΚ με μια αντεπίθεση έχει κάνει ξανά τη διαφορά μονοψήφια. Οπότε επιστρέφουμε σε εσένα, Φώτη. Η ΑΕΚ με ένα 11-0 πραγματοποιεί επιστροφή. Τώρα θα τα πούμε σε 12 περίπου λεπτά.
1: Ωραία, λοιπόν θα τα πούμε και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Και καλές ανάσεις στον Γιώργο Ιάννου εν ώψη του δεύτερου μηχρόνου. 46-37 προηγείται ο Ολυμπιακός. Σε μονοψήφιο αριθμό κατέβασε τη διαφορά η ΑΕΚ. Να πούμε για τον Νίκολιτς των Απαθώνων στη Σερβία. Λένε ότι είναι ο κορυφαίος σας προπονητής αυτή τη στιγμή. Τον προπονητή της ΑΕΚ αναφέρομαι.

Να παραμείνουμε στο ποδόσφαιρο αυτή τη φορά. Την νίκη με 4-2 επί του Γιβραλτάρ πήρε η Εθνική Ελλάδα στον Πέδων και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στον τελικό, όπως λέγεται, απέναντι στην Ισλανδία. Την προσεχή, 3η 29 του μηνός. Κοντεύει η ημερομηνία. Αυτή η προγραμματική φάση διεξάγεται στη Βοσνία. Μετά την ήττα από τη Βοσνία, η δεύτερη αγωνιστική νίκησε 4-2 το Γιβραλτάρ. Η Εθνική Πέδων πήρε προβάδισμα 2 γκολ σε διάστημα μάλιστα 3 λεπτών. Συγκεκριμένα στο 21 ο Γιαβλασίτη γύρισε στο σημείο του πέναλτι και ο Βενιτιάνο με κεφαλιά έστειλε μπάλα στα αλήθεια. Και στο 24 ο Τέντο Λούρι με εξαιρετική προσπαθητική ενέργεια εντός περιοχής απέφυγε 3 παίκτες και με πλασέ νίκησε το Λόπες, πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Εθνική Πέδων. Μείωσε προσωρινά στη συνέχεια του Γιβραλτάρ. Δυνατά ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο εθνική μας ομάδα Πέδων. Διεύνε το προβάδισμα στο 50 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χίντς. Το Γιβραλτάρ αντέδρασε, μείωσε και άλλο εκ νέου. Όμως μετά την επίθεση του γκολ του δεύτερου γκολ του Γιβραλτάρ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινο ο Αχνούτ. Έτσι λοιπόν οι ποδοσφαιριστές του Καραγιάννη συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες για να κλειδώσουν τη νίκη. Και παρότι στο 70 εκτέλεση φάλ του Νέτο σταμάτησε στο δοκάρι του Λόπες, στο 78 ο Κακάλης με πλασέ από το σημείο του πέναλτι σφράγισε τη νίκη για την Εθνική και διαμόρφωσε το αποτέλεσμα του αγώνα. Έτσι πλέον η Εθνική στρέφει το ενδιαφέρον της στον τελικό, όπως είναι το παιχνίδι, με την Ισλανδία την Τρίτη. Στις 29 του μηνός, 29 Σεπτεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι. Πάλι στο Μπλάντος, όπου όμως ψάχνει κάτι δύσκολο, νίκη με 3 γκολ διαφορά, ώστε να βρεθεί στις 2 πρώτες θέσεις και να περάσει την επόμενη φάση, μακάρι να συμβεί. Για την Ελλάδα ο κόουτς Παναγιώτης Καραγιάννης αυτό το μάτς χρησιμοποίησε τους Σαρακασίδης, ο Τσιάβος, Τριχολίδης, Χίντς, Βεριντιάνο, 76, ο Ξιδιάς, ο Δουραλής, 61, Νέτο, Τεντουλούρης, 61, Φώτης, Καδόγλου, 80, Θεοδωρίδης, ο Ζενελάι, 80, Δημόπουλος, Αγιοβλασίτης και Κακάλης.

Ο Ολυμπιακός στο πόλο γενικό στην πρεμιέρα με χαλαρούς ρυθμούς νίξε εύκολα τη Λάρισα με 22-9, το σκορ τα λέει όλα. Και όλα αυτά μια εβδομάδα πριν από τον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup με την Καταλούνια. Το ματς έγινε στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Ελληνιάδη και Σάντα πέτυχαν από 4 γκολ, ενώ τον ντεμπούτο της πραγματοποίησε 20χρονη η διεθνής Ουγγαρέζα η Κάτα Χάιντου. Για τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος ο Ντόσκας αυτό το μάτς χρησιμοποίησε τη Κωνσταντοπούλου. Ελληνιάδη 4 γκολ, Κουλέτα 3, Σάντα 4, η Τριχά 2, Άντριος 1 γκολ, Μπίκου 3, Πάτρα Εύσιλον, η Νίνου 2, η Β' πλευρή του 3 γκολ, Τορνάρου, Μίλιο Κεφαλιτάκη 3, η Νίγκρο, επίσης η Χάιντου 2 γκολ και η Σαλταμανίκα 2 γκολ. Για τη Λάρισα, ο κόουτς Άγγελος Μερκουριάδης χρησιμοποίησε τη Καζάνα Πανταζή του Λουμτζίδου 1 γκολ, Χασιώτη Λούδη, η Σαφέτη, Σακελαρίου Μητάκου Πετάση, Γκριφιόεν Λιούδη, η Κροστό 1 γκολ, Μερκουριάδη, Λουκοπούλου και Ευαγγέλου. Σαφέστατη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.

εσείς, παρότι έχουμε αγώνες, έχουμε διαβάσει όλα τα μηνύματα. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 μέχρι το τέλος εκπομπής, αλλά και μέχρι το τέλος όλων των εκπομπών, παιδιά.

46 λοιπόν, 37 προέρχεται ο Ολυμπιακός με το κλείσιμο του πρώτου ημιχρόνου στο πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ που γίνεται στο Περιστέρι και περιγράφει τον κόσμο του Τελβέντεν Ελλάδα Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Να δώσουμε και να παραλάβουμε τα στατιστικά του πρώτου μέρους. Ολυμπιακός 12 στα 16 δίποντα. Όπως είπαμε, Ολυμπιακός 12 στα 16 δίποντα. 8 στα 15 τρίποντα. 7 στις 11 βολές, 10 rebound. 12 αμυντικά, 7 επιθετικά, 13 ασίς, 10 λάθη, 4 κλεισίματα και 2 μπλοκ. Σαφώς και τα 10 λάθη σίγουρα δεν θα άρεσαν στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Για την ΑΕΚ, 9 στα 18 τρίποντα, 4 στα 11 τρίποντα, 7 στις 10 βολές, 12 rebound, 9 αμυντικά και 3 επιθετικά, 12 ασίς, 7 λάθη και εδώ ούκο λίκα λάθη και 8 κλεισίματα.

Η Ελλάδα, να πούμε, προχώρησε σε μία ακόμα μεταγραφική κίνηση, καθώς απέκτησε τον Ζαχαρία Βενάκη, είναι 19χρονος αμυντικός. Μέχρι πρώτη ως ανήκε στην Άθενς Καλυθέα. Συνεχίζει στο Super League 2, αλλά σε νησιώτικο στυλ.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος δοκίμασε διάφορα σχήματα και σε άμυνα και επίθεση. Σε αυτό το 80-76 φιλικό του Περιστερίου επί της Μικόνου. Περιστέρι, ο Κότσο Ξανθόπουλος χρησιμοποίησε τους Νίκολς 12 πόντους με ένα τρίποντο, ο Πετράκης Παπαδάκης 3 πόντους με ένα τρίποντο, ο Φίντς 19 πόντους με 4 τρίποντα, υπέροχος ήταν, Νικολάης 4 πόντους, το Μάκος, ο Καματερός 2 πόντους, Γιουζέλης 11 πόντους με ένα τρίποντο, Άντερσον 6, Πέιν 2 πόντους, Χαλκιαδάκης 13 πόντους, ο Φράιν Τέλ 8 πόντους με 2 τρίποντα. Save it for later, make it clear. Για τη Μύκονο, ο Κότσο Βαγγέλης ο Ζιάκος χρησιμοποίησε τους Λαβ 20 πόντους με ένα τρίποντο, Φάιντεμπερκ 13 πόντους, Χάρελ 13 πόντους, Τίγκας 2, Τσάιλντ 8 πόντους, Μουρ 6 πόντους, ο Άμπλμπι 6 πόντους και Καβαδάς 2 πόντους. Άσχημα τα πράγματα λοιπόν για τη City που κινδυνεύει να καταρρεύσει. Εξ ολοκλήρου να φύγουν παίκτες, να υποβαστεί, να χάσει τίτλους. Είναι η ομάδα που υποστηρίζω στην Αγγλία, αλλά ποιος κάνει παρατυπίες, παιδιά, σε αυτό δεν συγχωρώ του και τον εαυτό μου. Πρέπει να τιμωρείτε. Θα μου πει κανείς, οι πολιτικοί δεν τιμωρούνται, εντάξει. Λοιπόν, αποτελέσματα έτσι για να προλάβουμε όλα. Αφρική, κύπελλο Εθνών Αφρικής προκριματικά. 86 λεπτό, Κένια, Ερυθρέα 0-1, 81, Νότια Αφρική, Γουινέα 2-1. Ευρώπη Nations League, κατηγορία 2-86, Σλοβενία, Σκωτία 0-0. Αγγλία, πρώτη κατηγορία, αποτελέσματα 45-1. Έχουμε Wycombe με τη Reading 0-0, Cambridge Wimbledon 0-1. Και επίσης μεταξύ άλλων Plymouth Barton και Stockport με την Peterborough στο 0-0. Στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας έχουμε 45-2 York με την Gillingham 1-0, ημίχρονο Bristol Rovers με την Exeter 0-0, 45-2 Newport με την Grisby 0-0, με το Στανιό Μπερνεγκόλ.

Επίσης έχουμε Ρόδερα με την Κρού, είναι στο 1-1. Σουίντον Άκρικτον στο 1-1. Σλούμπερι με την Κόλτσεστερ και αυτό στο 1-1. 3 στο 1-1. Τραμίν με την Γουόλσορ και αυτά είναι στο 45. 45 συν κάτι. Τραμίν με την Γουόλσορ στο 0-0. Και στο μήχρονο Τσέτσερφιλτ με την Φλίντγουτ με την Ροτσέιλ είναι στο 1-2 και η Τσέντελα με την Τσέτσερφιλτ είναι στο 2-0. Στο κύπελλο Ασίας πρώτη κατηγορία Πακιστάν Ταϊλάνδη 0-4 τελικό αποτέλεσμα και Βιετνάμ Φιλιππίνες στο 90-0. Δεν έχει λήξει το μάτς αυτό. Πρωτάθλημα Εθνών Βόρεια και Κεντρική Αμερική. Τελικά αποτελέσματα: Τζαμάικα, Γουατεμάλα 3-2, Ονδούρα, Σουρινάμ 2-3, Ελ Σαβαδόρ, Μαρτινίκα 3-1. Γρενάδα, Κούβα 0-3, Μπαρμπέιτος με Αγία Λουκία 2-0. Μποναήρ, κόκκινη κάρτα, Άγιος Χριστόφορος και Νέιβις 1-2.

για το Γενικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στο ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2. Αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής με όλα τα στοιχεία και στο 90 συν κάτι έχουμε το όφι και η Φυσιά παραμένει το 1-2.

0: Και πάμε πάλι στον Γιώργο Ιωάννη που βρίσκεται στο Περιστέρι για το ξεκίνημα του δεύτερου μικρόνου και τη τρίτη περίοδου βασικά στο Match Basket Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ακούμε και πάλι Γιώργο Ιωάννη για μία ακόμα φορά. Καλησπέρα.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, Φώτη και φίλοι ακροατές, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. 49-37 ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα με ένα τρίποδο και τώρα ο Ντόρσεϊ μετά την άμυνα που βγάλαν οι Ερυθρόλευκοι, ο Γουόρντ από μέση απόσταση για 2 για το 51-37 συν 14 για τους Πειραιώτες. Εξαιρετική μέχρι τώρα εικόνα επιθετικά κατά κάποιο τρόπο του Ολυμπιακού μέχρι την ώρα που είχε κάνει ένα 11-0 ΑΕΚ, ένα σούτ 3 πόντων από τον Μπάρτλεϊ μειώνει τη διαφορά στους 11 για την ΑΕΚ. 51-40 και ο Μακιντάιρ δίνει στο Βεζένκοφ. Ο Γουόρντ στην κορυφή της ρακέτας. Έχει την μπάλα. Γουόρντ για τον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ πάει μέχρι μέσα. Γουόρντ στη γωνία εκτελεί για 3. Το βάζει για το 54-40. Απάντηση με τρίποντο από τον Γουόρντ στο τρίποντο τσάκ. Και τώρα ο Μπάρτλεϊ έδωσε την μπάλα για λίγο στον Τζόζεφ. Μπάρτλεϊ για 3 από τις 45 μοίρες είναι άστοχος. Rebound από τον Τάισον Γουόρντ που μπαίνει αρκετά δραστήριος στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Βεζένκοφ για τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ δεν έδωσε σωστή πάσα. Ωστόσο εντός αγωγικών για τον Ολυμπιακό ούτε γάτο το ζημιά, γιατί οι παίχτες της ΑΕΚ μπερδεύτηκαν, δύο παίχτες μόνοι τους και χάσαν την μπάλα. Χωρίς να τους πιέσει κάποιος, χωρίς να βάλει κάποιος παίχτη του Ολυμπιακού το χέρι του και να τους ζωρίσει.
0: Γι' αυτό και είναι έξαλλος ο Ντράγκα Σάκοντα, σου λέει στα εύκολα πελαγόνια.
1: Με το δίκιο του. Ναι. Με το δίκιο του. Ότι για να είμαστε δίκαιοι με το δίκιο του. Γιατί πήγαν δύο παίχτες τώρα χωρίς πίεση από κανέναν παίχτη του Ολυμπιακού, ούτε καν ο Βεζένκο που ήταν κοντά δεν τους πίεσε. Βάλαν και οι δύο το χέρι τους, χτύπησαν την μπάλα και η μπάλα από την τελική γραμμή. Είναι για τα επόμενα 14 δευτερόλεπτα στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό δείχνει και κακή ψυχολογία, έτσι, όχι μόνο...
1: Και δεν σου πω κακή ψυχολογία, κακό ρυθμό, κακή συνεννόηση μεταξύ των παιχτών. Ο Ολυμπιακός τώρα που επιτίθεται, ο Ντόντα Χόλ βγάζει άμυνα ο Λεκάβιτσους πάνω του. Ο Φλιώνης έβαλε σωστά το χέρι του πλέον στην μπάλα, κατοχή για τον Ολυμπιακό. Παραμένει το συν 14 για τους Πειραιώτες. Βεζένκοφ έδωσε τον Χολ και πάλι και τώρα ο Μακιντάιρ. Μακιντάιρ στην κορυφή της ρακέτας κάνει τη διείσδυση. Μακιντάιρ σηκώνεται, είναι άστοχος. Πήγε πάλι να παλέψει ο Χολ, δεν τα κατάφερε και ο Μπάρτλεϊ παίρνει το rebound και οργανώνει την επίθεση της Ένωσης. Πήγε για το σκρίνο Ζόζεφ. Εδώ η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Και φωνάζει ο Τάισον Γουόρντ τον Μαρτζόκα να κάνει challenge και ακριβώς αυτό γίνεται. Challenge για την κατοχή. Κατοχή λοιπόν για την ομάδα, για την ΑΕΚ προσωρινά. Οι διαιτητές έχουν πάει στο replay, δεν έχω κάποιο replay μπροστά μου για να δω τι συμβαίνει. Οπότε τότε αν βλέπεις εσύ κάποιο replay καλύτερα θα ήθελα να με διαφωτίσεις στο συγκεκριμένο replay, γιατί
0: Προσπαθώ και εγώ να δω έτσι το replay, να δούμε.
1: Κοίτα, από την κανονική ροή φάνηκε ότι και ο παίκτης ΑΕΚ έχει βάλει το χέρι του. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Η κατοχή είναι προσωρινά για την ΑΕΚ. Αναμένω να δω τι θα αποφασίσουν, τι θα αποφασίσει η Βάσο Τσαρούχα με Καρπάνο και Αγραφιώτη.
0: Κοίτα, φάνηκε σαν να κολλάει μπάλα στο χέρι, στα χέρια των δύο παιχτών, έτσι. Κόλλησε ουσιαστικά. Τώρα είναι μια δύσκολη φάση, έτσι.
1: Είναι περίεργη φάση, η αλήθεια είναι εντάξει. Τώρα αναμένουμε. Ναι. 54-40 στα 7 και 28, η διαφορά είναι στους 14. Η διαφορά νωρίτερα στο πρώτο ημίχρονο είχε φτάσει και μέχρι και τους 20 πόντους. Ωστόσο η ΑΕΚ έκανε ένα σερί 11-0 και μπόρεσε να μειώσει τη διαφορά στους 9 πριν τη λήξη του πρώτου ημίχρονου. Μετά βέβαια ο Ολυμπιακός έχει μπει σχετικά καλά, έχει ξεκινήσει με 8-3. Επιμέρου σκορ, κατοχή για τον Ολυμπιακό δίνουν οι διαιτητές μετά την εξέταση του replay.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η κατοχή και πάλι στην κατοχή στα χέρια του Ολυμπιακού. Στα 7:27 λοιπόν ο Ολυμπιακός τώρα οργανώνει με τον Μακιντάιρ να δίνει στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ στην κορυφή της ρακέτας στα 9 μέτρα μέχρι τώρα. Ντόρσεϊ τώρα πλησιάζει το τρίποντα, αλλά δεν μπορεί σωστά, δεν βρήκε χώρο. Βεζένκοφ θα τελειώσει τη φάση με το lay-up. Εξαιρετική κίνηση του Βεζένκοφ. 56-40 για τον Ολυμπιακό στο συν 16 Πειραιώτες. Φιλιώνης εξετάζει επιλογές του. Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ δεν μπόρεσε να σπάρει. Ούτε την κίνηση κάνει την προσφύση στον Ντόρσεϊ. Πήγε μέχρι μέσα, κόβεται από τον Χόλ, αλλά υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Από την ομάδα των διαιτητών που το σφυρίζει, στα 5 δευτερόλεπτα έγινε αυτό το φάουλ για την επίθεση της ΑΕΚ. Οπότε έχουμε βολές τώρα για την ένωση με τον Πίνκνεϊ να είναι στην στις βολές, αστοχή στην πρώτη ο Πίνκνεϊ και τώρα θα εκτελέσει και την δεύτερη, εκτελεί ευστοχή για να μειώσει 15, 56-41. Ο Ολυμπιακός στους 15, Μακιντάιρ δίνει στο Βεζένκοφ, 45 μοίρες αυτός. Φάουλ κερδίζει στο Βεζένκοφ από τον Πίνκνεϊ. Δεν είναι και εύκολο να μαρκάρεις τον Σάσα Βεζένκοφ στην προκειμένη περίπτωση. Ντόρσεϊ πήρε την μπάλα, θα δώσει τον Γουόρντ, ο οποίος θέλει να περάσει. Έδωσε μια πάσα, Ντόρσεϊ τώρα στα 8. Εκτελεί από τα 7,5-8 μέτρα, ευστοχή ο Ντόρσεϊ. Για το 59-41, Τάιλερ Ντόρσεϊ στα 6:20. Στους 18 διαφορά για τον Ολυμπιακό. Ο Φιλιώνης πήρε την μπάλα χέρι με χέρι από τον Ζόζεφ. Ο Μπάρτλεϊ έδωσε μια πάσα. Η προσπάθεια της ΑΕΚ τώρα, αν είδα σωστά από τον Νόλεϊ, ναι, ο Νόλεϊ είναι που πήρε το φάουλ και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Είναι το δεύτερο φάουλ του Ολυμπιακού, τρίτο προσωπικό του Τάισον Γουόρντ. ...59-41 για την ομάδα του Ολυμπιακού, άστοχος στην πρωτοβολή ο Νόλεϊ. Και κατοχή λοιπόν για τον Ολυμπιακό μετά την εύστοχη δεύτερη βολή. Την 59-42 και ο Μακιντάιρ οργανώνει την επίθεση τώρα του Ολυμπιακού. Σηκώνεται για δύο, ο Μακιντάιρ το βάζει στα 5:50, 61-42. Στους 19 η διαφορά για τον Ολυμπιακό. Η πάσα τώρα για τον Ζόζεφ που θα καρφώσει εντυπωσιακά για το 61-44. Η ΑΕΚ μείωνε στους 17. Ένα πολύ ωραίο pick and roll. Αυτή ήταν, είδα σωστά από το Φιλιώνη, κάρφωμα από τον Ζόζεφ. Η προσπάθεια τώρα του Ντόντα Χολ που με ένα δεξί χουκ σκοράρει 63-44 για την ομάδα της ΑΕΚ. Μία πάσα για τρεις, ο Μπάρκλεϊ το βάζει για το 63-47. Στην άλλη πλευρά άμεση απάντηση από τον Ολυμπιακό, τι γίνεται, ο ρυθμός έχει ξεφύγει και εφηνδιασμός έχει μείνει το καλάθι του Ντόντα Χόλ. Ο Μπάρτλεϊ το βάζει και παίρνει και το φάουλ. Απίστευτη φάση, απίστευτο ρυθμός. Άρχισαν οι δύο ομάδες να τρέχουν πάνω κάτω. Διαμαρτύρεται ο Βεζέγκο. Ήταν 65-47 το παιχνίδι και θέλω να δω πόσο θα γίνει τώρα. Νομίζω πατούσε γραμμή ο Μπάρτλεϊ, αλλά δεν είμαι σίγουρος.

0: όσο θα είναι, όσο θα, θα γίνει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το φάουλ όχι, δεν θα μετρήσει. Το φάουλ δίνεται χαμηλά. Η κατοχή είναι λοιπόν για τον για την ΑΕΚ, τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Και έχουμε time out, οπότε Φώτη επιστρέφουμε σε σένα και άμεσα εδώ για το υπόλοιπο της τρίτης περίοδου. 3-4 και 57, Ολυμπιακός ΑΕΚ 65-47.
1: Λοιπόν, Ολυμπιακός ΑΕΚ 65-47 μέχρι στιγμής. Στο μάτς αυτό σταθερό προβάδισμα πάντως για τον Ολυμπιακό. Να δώσουμε και κάποια μπασκετικά αποτελέσματα εκτός από αυτά που είχαμε αναφέρει στο ξεκίνημα της εκπομπής, εκτός από τα τελικά αποτελέσματα. Μπάσκετ βέβαια που σήμερα κλέβει την παράσταση στον ελληνικό χώρο. Να πούμε λοιπόν σε πρωταθλήματα που έχουν γίνει στην Τουρκία. Τελικά αποτελέσματα Super League, έχουμε το Turk Telekom με την Καρσίγιακα 73-72, ενώ η Πέτκιμσπορ επικράτησε με 85-81. Στην Ασία, ασιατικούς αγώνες γυναικών play-offs, είχαμε κινέζικη Ταϊπέι με Κίνα 64-77 και η Ιαπωνία-Νότια Κορέα 70-75 τα τελικά αποτελέσματα. Επίσης, να πούμε στη Γερμανία, έχουμε στην τρίτη περίοδος Μπάγερ με την Άλμπα Βερολίνου, τεράστια διαφορά, 61-36. Αυτά μέχρι τώρα και στο μπάσκετ και όπως είπαμε μέχρι εμείς, στο έκτο λεπτό, 4 λεπτά πριν ρίξει η τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός προηγείται της ΑΕΚ με 65-47. Σταθερό το προβάδισμα για την ομάδα Ολυμπιακού που ξεκίνησε πάλι δυνατά αυτά τα πρώτα λεπτά της τρίτης περίοδου. Λοιπόν, και πάμε και πάλι στον Γιώργο Ιάννου. Γιώργο Ιάννου, και πάλι ο λόγος σε σένα.
0: Έγινε επαναφορά για την ΑΕΚ, ο Ερτέλ. Δίνει μια πάσα στον Πίκνεϊ. Ο Πίκνεϊ με τον Βεζένκοφ. Παρά λίγο να χάσει την μπάλα, Ερτέλ έδωσε μια πάσα τώρα στον Τζόζεφ, ο οποίος αστοχεί. Και ο Ολυμπιακός θα τρέξει στον εφηδιασμό με τον Μονστέρ, με τον Μακιντάρ να τελειώνει τη φάση από την αρχή του Σάσα Βεζένκοφ. 67-47 και πάλι διαφορά στους 20. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει στροφές στην τρίτη περίοδο και προηγείται με 20 πόντους. Και τώρα σειρά της ΑΕΚ να επιτεθεί λάθος από την Ένωση. Λάθος από την ΑΕΚ, η μπάλα για τον Ολυμπιακό και πάλι. Το λάθος το έχει κάνει ο Τζόζεφ και αλλαγή. Για την ΑΕΚ μπαίνει ο Τσαλμπούρης, μπαίνει ο Λαρετζάκης, βλέπω ο Λαρετζάκης και Τσαλμπούρη στη θέση νομίζω του Μπάρτλεϊ και του Πίνκνεϊ. Πάμε τώρα. Τόρσε στη γωνία. Δεν το πήρε το σουτ. Βεζέγκοφ από τις 45 μέρες αυτό θα το πάρει και θα ευστοχίσει. 70-47 η διαφορά. Εκτοξεύεται στους 23. Ήταν στους 9 στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στα 3-56 η διαφορά έχει ξεφύγει. Είναι πλέον πάνω από τους 20. Λαρετζάκης. Στη γωνία μια προσπάθεια τώρα από τον Νόλεϊ εύστοχη. 70-49. Η ΑΕΚ στο μείον 21, δεν ξέρω πλέον αν μπορεί να σταματήσει τον Ολυμπιακό. Λάθος από τον Μακιντάιρ, ο Ολυμπιακός θα δεχτεί εφηδιασμό. Νόλεϊ, η πάσα, φάουλ. Ένα follow κάρφωμα του Σαλμπούρη, ωστόσο το καλάθι δεν θα μετρήσει. Το φάουλ το πήρε ο Τζόζεφ.
1: Να πούμε και όλο το επιμέρους σκορ μέχρι τώρα στο τρίτη περίοδο 24-12, δηλαδή η διπλάσια διαφορά.
0: Είναι το διπλό, είναι double score στην στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα βέβαια η ΑΕΚ δεν έχει βγάλει πολύ ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο. Μέσα η πρώτη βολή ωστόσο από τον Τζόζεφ. Για να δούμε τη δεύτερη βολή. 70-50 μέχρι τώρα και 70-51, διαφορά στους 19. Ένα μικρό 4-0 της ΑΕΚ τώρα. Κατεβάζει διαφορά κάτω από τους 20. 70-51 στα 3-22. Έβγαλε άμυνα τώρα η ΑΕΚ. Προσπάθησε ο Λαρετζάκης. Έβγαλαν την άμυνα να χάνουν την μπάλα.

0: ευνηδιασμό. Ο Τσαλμπούρη δεν μπόρεσε να πάρει σωστά την μπάλα, του φύγε από τα χέρια, κατοχή και πάλι για τους πυροέτες. Ξεκάθαρη μέχρι τώρα η υπεροχή του Ολυμπιακού, που προηγείται με 19. Είπαμε, η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια πολύ καλή επιστροφή πιο πριν, ωστόσο και μόνο να μείνει αδρανής με ομάδες σαν τον Ολυμπιακό το πληρώνεις. Βεζέγκοφ τώρα είναι με τον Κατσίβελη περί φάουλ. Είναι το δεύτερο ομαδικό της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα φάουλ του, δεν έχει να δώσει, η ΑΕΚ έχει να δώσει άλλα δύο. ...70-51 στα 3-0-3 για το τρίτο δεκάλεπτο. Αλλά υπάρχει τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, μάλιστα. 70-52. Με μια εύστοχη βολή της τεχνικής ποινής. Γι' αυτό και πήγε ο Βεζέγκοφ να μιλήσει και ο Παπα-Νικόλα πήγαν να μιλήσουν στον Ντόρσεϊ, να τον ηρεμήσουν. Ντόρσεϊ βγαίνει τώρα από τα σκριν, παίρνει κατευθείαν τρίποντο, είναι άστοχος. Και η ΑΕΚ τώρα με τον Λαριτζάκη. Θέλει να προσεγγιστεί ο Λαριτζάκης, Τσαλμπούρης από την κορυφή της ρακέδας, είναι εύστοχος. 70-55 διαφορά πέφτει στους 15, ένα 8-0 της ΑΕΚ. Κατεβάζει διαφορά. Σιγά σιγά. Βεζέγκοφ με τον Κατσίβελη. Ίδιο ματσάπ όπως νωρίτερα. Εντυπωσιακή πάσα του Βεζέγκοφ. Στο κόψιμο του Ντόντα Χολ που καρφώνει. 72-55. 2-20 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Ερτέλ. Για τον Κατσίβελη. Λαρετζάκης για 3, το βάζει ο Λαρετζάκης. 72-58, η διαφορά κατεβάζει, κατεβαίνει κι άλλο. 72-58 και ο Βεζένκοφ δίνει στον Ντόρσεϊ. Στον Χολ, Μακιντάιρ. Υπάρχει στον Βεζένκοφ αυτός από τις 45 μοίρες. Που παίξε ένα άσχημο παιχνίδι μπάλα. Και ξανά στην επίθεση. Καλάθι από τον Τζόζεφ που μειώνει στους 12 και time out ο Μπαρτζόκας στα 99 δευτερόλεπτα. Στο 1:39 για την τρίτη περίοδο ο coach Μπαρτζόκας καλή time out. Οπότε Φώτη θα επιστρέψουμε στις 1 και άμεσα εδώ για το υπόλοιπο της τρίτης περίοδου.
1: Λοιπόν, σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο από το διπλάσιο που ήταν η διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού, μειώθηκε το επιμέρους σκορ 26-23, στους 3 πόντους τη διαφορά. 72-60 Ολυμπιακός, κατέβασε και πάλι τη διαφορά η ΑΕΚ, όπως και προς το τελείωμα της δεύτερης περίοδου. Και γνωρίζω που έκανε έξαλλο τον Μπαρτζόκα και ζήτησε κακήν κακό, θα λέγαμε, time out για να τα πει εκεί με τους παίκτες του. Να πούμε ότι στο μάτς της η εθνική μας ομάδα ελπίδων προηγείται της Γεωργίας 1-0, 0-1 για του λόγου το ακριβές στο μάτς που είναι σε εξέλιξη, άρα ξεκίνησε καλά το παιχνίδι αυτό. Η εθνική μας λοιπόν προηγείται με σκορ 1-0 και δείχνει να έχει διάθεση και θετική ενέργεια προκειμένου να πάρει τη νίκη μόλις τελειώσει το παιχνίδι, να έχει το τελικό αποτέλεσμα υπέρ της σε αυτό το μάτς, όπου όπως είπαμε η εθνική προηγείται ελπίδων της Γεωργίας με σκορ 1-0, 0-1 αν θέλετε. Καλό το ξεκίνημα και επιστροφή και πάλι στον Γιώργο Ιωάννου.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο Περιστέρι, έγινε η βαναφορά του Ολυμπιακού. Μακιντάιρ στον Παπα-Νικολάου. Μακιντάιρ κρατάει, θα εκτελέσει από την κορυφή της ακέντας για 3 ο Μακιντάιρ, πολύ κακό shooter ball, κατοχή για την ΑΕΚ. Κατοχή λοιπόν για την ΑΕΚ, θα είναι 24, η διαφορά στους 12 και ο Ερτέλ οργανώνει την επίθεση της Ένωσης. Ερτέλ με τον Παπα-Νικολάου. Ερτέλ τώρα με τον Τόρτα Χολ. Τον έχουμε δει ούτως ή άλλως τον Ερτέλ στην Ευρωλίγκα αρκετές φορές. Ερτέλ έμεινε μόνος του για 3, αστόχησε. Η μπάντο Βεζέγκοφ και τώρα ο Ντόρσεϊ στον εφημιασμό Ντόρσεϊ. Μια πάση στον Τζον Ταχόλ, επιθετικό φάουλ, δεν νομίζω να υπάρχει καλάθι. Δεν ξέρω αν υπάρχει καλάθι. Κάρπο στον Τζον Ταχόλ, αλλά δεν νομίζω να μετρήσει. Υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ είναι το τέταρτο προσωπικό του φάουλ. Και βγαίνει η αλλαγή, μπαίνει θέση στο Φουρνιέ. Θέλει να τον προφυλάξει και λοιπόν ο coach Μπαντζόκας. Και τώρα σειρά της ΑΕΚ να επιτεθεί με τον Ερτέλ να αλλάζει για λίγο με τον Κατσίβελη. Ερτέλ πήρε ένα screen 45 μοίρες, Κατσίβελης. Κατσίβελης κάνει το χαλάσι μαζί πάνω του. Μακιντάρη σκοράρει, ο Κατσίβελης μειώνει στους 10. 72-62 στα 35 δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ με την κατοχή και ο Φουνιέ στις 45 μοίρες τώρα. Έχει Βεζένκοφ, δεν θα δώσει την μπάλα. Μακιντάρη πήρε ένα σκέρδο τον Ταχόλ. Παπα-Νικολάου από τη γωνία για 3 είναι άστοχος. Από το χέρι του Ερτέλ η μπάλα περνάει έξω για τον Ολυμπιακό στα 14 δευτερόλεπτα για την επίθεσή του. 21,9 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Και ο Φουρνιέ θα επαναφέρει. Θα επαναφέρει ο Φουρνιέ, να υποθέσω, δεν ξέρω αν πέφτω μέσα. Είναι πιθανό να καλέσει και κάποιο time out τον Dragon Sagot για να οργανώσει την τελευταία επίθεση της ομάδας του. Καλάθι από τον Μακιντέρ, πέφτω έξω. Η ΑΕΚ τώρα θα επιτεθεί. 74-62 ο Ολυμπιακός με το καλάθι του Μακιντέρ. Και τώρα ο Ερτέλ έχει περάσει το κέντρο και είναι στο λόγκο. Ερτέλ κάνει τη διείσδυση μπροστά στον Τόντα Χόλ με δεξί φλούτερ άστοχο. Ο Φουρνιέ θα πετάξει την μπαλά, την πετάει από το κέντρο, καμπλό και έξω. Λήξη λοιπόν στην τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 12 πόντους, ξαναέφυγε μπροστά. Ωστόσο η ΑΕΚ κατάφερε να ξανακάνει επιστροφή, να ξαναπαλέψει για την επιστροφή της. Οπότε θα επιστρέψουμε σε εσένα Φώτη τώρα και άμεσα εδώ για τη συνέχεια στην τρίτη περίοδο. Λοιπόν, Ολυμπιακός ΑΕΚ 74-62.
1: Ωραία, λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε αυτό τη διακοπή. Να πούμε και πριν περάσουμε στην τέταρτη περίοδο, να πούμε ότι ο Άρης έχει κανονικά τον κόσμο του μαζί του στο μάτς με την Καρδίτσα μπασκετικά. Είπαμε για το πόλο γυναικό προηγουμένως, πόλο ανδρών, ιδανική πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό και το Παλαιό Φάληρο. Νίξαν τη Γλυφάδα και τα Χανιά. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Γλυφάδα με 25-3 στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισαν οι Γιάννης Φουντούλης με 4 γκολ και ο Βαγγέλης Πούλος με 5 γκολ. Αντίστοιχα, ενώ το Παλαιό Φάληρο νίξε τα Χανιά με 29 με πρωταγωνιστή τον αρχηγό τον Φίβο Καλή, που ο οποίος πέτυχε 5 γκολ. Να πούμε στα μάτσα αυτά γρήγορα. Και ποιοι έπαιξαν τον Ολυμπιακό, ο Έλβις Φάτοβιτς και της Γουμπής του Ζερδεβάς, επίσης ο Αγγιάλ 1 γκολ, Φάτοβιτς 2 γκολ, Γερδουνιάς 1, Φουντούλης 4, Παπαναστασίου 3, ο Γκίλας 3 γκολ, Σολανάκης 2 γκολ, Αλαφραγκής, Γεωργασάκης 2, Δήμου 3 γκολ, Τζορτζάτος, Πούρος 5 γκολ και Μαθιόπουλος 1 γκολ. Για τη Λιφάδα κόουτς Γιώργος Παπαδόπουλος χρησιμοποίησε τους Κουρουβάνης Ευθυμίου 1 γκολ, Ταγρές Λεγάκης, Μισεντζής, Ιωάννου, Φρυδάς, Ματσόνη, Προβατάς 1 γκολ, Πιτικάκης, Ηλιόπουλος, Σιούτης, Κατσινούλας, Ζαχόπουλος 1 γκολ και Παπα-Νικολάου. Στο άλλο μας είπαμε Παλαιό Φάληρο Χανιά 29, στο Παλαιό Φάληρο Κώστας Βαμβακάρης ο Κώστας χρησιμοποίησε τους Γαλανίδης, ο Λιαπάκης 2 γκολ, ο Ούγκος Γκάν 3 γκολ, Παπαδημητρίου, ο Αγιογούστης 1 γκολ, Θοδόσης Παπαλουκάς 1 γκολ, Κοντονής 1, Χέλμης 1, ο Μπεριστιάνος 3 γκολ, Καλής 5 γκολ, ο Τσαχιλίδης 3 γκολ, ο Λουκάτος, Αϊβαλιώτης, ο Γκαβογιαννάκης και ο Κουστουμπάρδης, ο Κωστουμπάρδης. Για τα Χανιά ο κόουτς Γιώργος ο Κατουλάκης χρησιμοποίησε τους Στα Κουτουλάκης, ο Καπής, Κόλακας, Χατζάκης, Κομματάς, Δήμου, Ιβάνοφ 2 γκολ, Χαριτάκης 1 γκολ, Αποστολάκης 1, Μαζακαπάκης, Μαζακοπάκης 2 γκολ, Βατράη 2 γκολ, Τζανακάκης 1, Κουτουλάκης ο Νί, ο Σπαν Δάνος και ο Κόξ. Επιστροφή και πάλι στον Γιώργο Γιάννης, ακούμε.
0: Ιάκ λοιπόν επιτίθεται. Προσπάθεια κάρφωμα, εντυπωσιακό και φάουλ που κερδίζει ο Τζόζεφ, ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ. Μειώνει στους 10 και έχει την ευκαιρία να ξανακάνει τη διαφορά μονοψήφια στα 9.45. Εντυπωσιακό το κάρφωμα και άστοχος στη βολή. Δεν την είδα καλά τη βολή. Δεν ξέρω, Φώτη, αν το είδες εσύ, έρμπολ έκανε. Νομίζω ναι.
1: Ναι, νομίζω έρμπολ έκανε, ναι, ναι.
0: Νομίζω έρμπολ έκανε. Δεν το είδα καλά. Είχα αφαιρεθεί για λίγο. Και έκανα λίγο τον πήραγα με σκόρερ. 74-64. Καταρχήν για την ομάδα του Ολυμπιακού με τον Μοντέρο να θέλει να σηκωθεί φάουλ που κερδίζει ο Ζαν Μοντέρο και θα πάει στη γραμμή για βολές. Δύο βολές λοιπόν ο Μοντέρο. Έχει την ευκαιρία τώρα να ανεβάσει ξανά τη διαφορά πάνω από τους 10. Εύστοχος στην πρώτη του βολή, τώρα θα εκτελέσει και τη δεύτερη. Στα 9 και 26 για το φινάλε. Εύστοχος ο Ζαν Μοντέρο.
1: Να πούμε Γιώργο Γιάννη στον μάτς που είναι σε εξέλιξη για την Εθνική Ελπίδα στο ποδόσφαιρο, προηγείται 0-2 της Γεωργίας. Το πρώτο γκολ πέτυχε στο 5 ο Άλερ και πριν από λίγο το δεύτερο στο 12ο ο Μπακούλας. Πολύ καλά πάει η Εθνική μας. Συνεχίζει Γιώργο Γιάννη.
0: Κατρίβελης είναι με τον Μοντέρο και θέλει να αποστάρει ο Κατρίβελης. Κόβεται ψηλά και ο Μοντέρο παίρνει την μπάλα και οργανώνει. Πέταξε την μπάλα, πήρε ένα φάουλ, ταμπλό, χαμηλά δίνεται το φάουλ, όπως δείχνουν οι διαιτητές. Στα 9-06, 21 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. 76-64. Παπα-Νικολάου βγαίνει αδασκρίνη, παίρνει την μπάλα, του δίνει χέρι με χέρι στον Μοντέρο. Μοντέρο για τον Παπα-Νικολάου. Μοντέρο και πάλι. Μοντέρο ανεβαίνει ο Φουρνιέ. Fake screen από τον Φουρνιέ. Σου τριών πόντων από τον Μοντέρο το βάζει. 79-64 συν 15 για τους Πειραιώτες. Με ένα πολύ μεγάλο σούτ από τον Ζαν Μοντέρο που δίνει ανάσα στον Ολυμπιακό. Πιέζει τον Λαρετζάκη, ο Φουρνιέ κάνει λάθος. Ο Λαρετζάκης και ο Φουρνιέ στον εθνιασμό θα τελειώσει με το lay-up για το συν 17 του Ολυμπιακού. Ένα καλό διάστημα των Πειραιωτών είναι αρκετό για να στείλει τη διαφορά και πάλι στους 17-81-64. Time out από τον Dragon Σάγοντα που βλέπει το παιχνίδι ότι πρόκειται αν συνεχίσει έτσι θα χαθεί οριστικά. Επιστρέφουμε λοιπόν σε σένα Φώτη, έχουμε time out 81-64 Ολυμπιακός μπροστά.
1: Μάλιστα, αυτά λοιπόν. Ξανά δυνατό προβάδισμα πήρε ο Ολυμπιακός. Όπως είπαμε, Εθνική Ελπίδα προηγείται της Γεωργίας με σκορ 2-0. Με γκολ που πέτυχαν ο Άλεν στο 5ο και στο 12ο ο Μπακούλας. Μετά πάλι από κόρνερ, για μία φορά η μπάλα έφτασε εκτός περιοχής με τον Μπακούλα. Έκανε το δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα για μία ακόμα φορά στα δίχτυα. Προηγείται η Εθνική μας της Γεωργίας σε επίπεδο Εθνικών Ελπίδων με σκορ 2-0. Και όπως είπαμε, παραμένει και σταθερά το προβάδισμα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ επί της ΑΕΚ. Εκεί που πάει να προσπαθήσει να πλησιάσει ΑΕΚ, ξαναπαίνει το προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Σκόραρε στον εφηδιασμό προηγουμένως και ο Φουρνιέ. Στο 81-64 μέχρι στιγμής στους 17 πόντους. Η διαφορά 17 πόντους. Ο Χόλουορτ 6, ο Μαγκιντάιρ 8, για την ΑΕΚ Τζόζεφ 16, ο άλλος Τζόζεφ 5 και ο Μπάρτλεϊ 6 πόντους. Ο Ward έχει πάρει 6 rebound, ο Τζόζεφ έχει 5 rebound, πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ ο Τζόζεφ. Συνεχίζει το time out, τα κάνει όλα ο Τζόζεφ για την ΑΕΚ και 16 πόντους και 5 rebound. Ο καλύτερος παίκτης μέχρι στιγμής στη ΑΕΚ είναι αυτός που θα λέγαμε σώζει την κατάσταση για την Ένωση. 81-64 στους 17 πόντους η διαφορά. Να δούμε τι μπορεί να προκύψει συνέχεια, πώς μπορεί, αν μπορεί να αντιδράσει η ΑΕΚ και αν μπορεί να αυξήσει τη διαφορά του και ο Ολυμπιακός. Να πούμε και τα στατιστικά της τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός 20-25 τρίποντα, 9-24 τρίποντα, 7-11 βολές, 24 rebound, 16 αμυντικά, 8 επιθετικά, 21 assist, 13 λάθη πολλά. Αυτό προβληματίζει τον Μπαρτζόκα. 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ. Για την ΑΕΚ 15-24 τρίποντα, 8-17 τρίποντα, 12-17 βολές, 18 rebound, 13 αμυντικά. 16 λοιπόν, 13 αμυντικά, 3 επιθετικά. Επίσης έχουμε 21 assist και εκεί 11 λάθη, αρκετά. 10 κλεψίματα και πάλι επιστροφή στον Γιώργο Γιάννη. Ακούμε, Γιώργο.
0: 81-64 λοιπόν ο Ολυμπιακός. Τώρα στα 8 και 14 έχει κερδίσει φάουλ η ΑΕΚ. Με το Χιανούλη Λαρετζάκη να αστοχεί στην πρωτοβολή. Χιανούλης Λαρετζάκης. 81-64. 81-64 και ο Λαρετζάκης αστοχή στη δεύτερη βολή. 0-2 δεν το βλέπουμε ούτε αυτό συχνά. Μοντέρο. Για τον Φουρνιέ, Μοντέρο. Πήρε μερικά σκριν. Η πάσα του στην αδύνατη πλευρά Παπα-Νικολάου από τη γωνία για τρεις είναι άστοχος. Εδώ το σύστημα που σχεδιάζει ο Μπαρτζόκας βγήκε, ωστόσο ήταν άστοχο. Το σούτ Κακίβελης. Η πάσα στον Τσαλμπούρη από τον Νόλεϊ Καλάθη. Ένα σούτ μέσα απόσταση από τον Τσαλμπούρη για να μειώσει διαφορά στους 15. Ο Ολυμπιακός λοιπόν εδώ χάνει την μπάλα από το λάθος του Μεντζάη. Ο Νόλεϊ, είπα στον Κατσίβελη που με το λέει αφμιώνει κι άλλο, μειώνει στους 13 για την Ένωση. 81-68 Ολυμπιακός ο συν 13. Και η ΑΕΚ παλεύει για να επιστρέψει και πάλι. Κλέβει ο Χατσίβελης από το Φουρνιέ. Και πάλι ο εφημιασμός Λαρετζάκης από τις 45 μοίρες για 3. Είναι άστοχος. Rebound του Βεζέγκο που κερδίζει φάουλ από τον Κατσίβελη, αν έχω δει σωστά. Είναι το τρίτο ομαδικό της ΑΕΚ. Και έχουμε time out από τον coach Μπαρτζόκα, οπότε επιστρέφουμε σε εσένα, Φώτη.
1: Ένα ακόμα time out λοιπόν, το σκορ παραμένει στο 81-68. Ο Ολυμπιακός έχει σταθερά το προβάδισμα βέβαια σε αυτό το παιχνίδι. Ένα ακόμα time out στο παιχνίδι. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι με αρκετό ενδιαφέρον. Αλλά πάνω εκεί που πάει να πλησιάσει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός ξαναπαίνει διαφορά. Να δούμε όμως τι θα προκύψει. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στα ομαδικά αθλήματα. Τα πάντα μπορεί να συμβούν. Να δίνουμε και αποτελέσματα στα τοπικά πρωταθλήματα. Στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας, στην ΕΦΣΑ, έχουμε τέταρτη αγωνιστική. Στο δεύτερο ομιλό, έχουμε τελικό αποτέλεσμα Λυκόβρηση ύφεστος Περιστερίου 3-0. Έτσι, για τους φίλους που ενδιαφέρονται για τα τοπικά πρωταθλήματα, πάντα δεν τα καταλείπουμε. Πάντα φιλοξενούμε σε συνεντεύξεις ανθρώπους από τις τοπικές ομάδες. Είμαστε κοντά και στα αερασενικό αθλητισμό. Η πολιτεία δεν είναι κοντά. Ειδικότερα στο αερασενικό πρόσωπο, με ένα χιλιάρικο τώρα που δίνει η πολιτεία επιδότηση. Τι να πρωτοκάνει ένας σύλλογος, ούτε έτσι δεν φτάνουν ούτε για τσίχλες, όπως λέμε. Πολύ πενιχρό αυτή η επιδότηση, η παροχή στα σωματεία. Ένα χιλιάρικο δεν φτάνει ούτε καν να καλύψουν τα έξοδα των δελτίων, θα έλεγε κανείς. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Ιάννου. Ακούμε, Γιώργο.
0: Κατοχή λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Τρία ομαδικά έχει κάνει η ΑΕΚ. Έχει άλλο ένα να δώσει. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει άλλα δύο. 81-68 και ο Ολυμπιακός με την κατοχή. Μοντέρο πέρασε το κέντρο. Άλεξε για λίγο με τον Παπα-Νικολάου. Μοντέρο βλέπει Φουρνιέ, ο οποίος είναι παντελώς ελεύθερος στη γωνία. Άστοχος. Και ο Λεκαβίτσιος πήρε το rebound και με τον Κατσίβελη τώρα να τρέχει. Λεκαβίτσιος από τις 45 μοίρες για 3 μέσα. Η διαφορά στους 10 στα 6 και 48. Η ΑΕΚ επιχειρεί ξανά την επιστροφή της στο παιχνίδι. Μοντέρο. Μοντέρο κρατάει. Μοντέρο φάουλ χαμηλά. Τέταρτο ομαδικό της ΑΕΚ. Δεν έχει άλλο φάουλ να δώσει η Ένωση. Κατοχή για τους Ερυθρόλευκους. Με διαφορά στους 10. Βεζένκοφ για τον Παπα-Νικολάου που για να δώσει φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Μάλιστα. Φάουλ από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Και μάλλον έχει πάρει φάουλ στο σούτ η ΑΕΚ, ναι. Και κατήγορησε ευστοχή στην πρώτη βολή. Όχι, πρέπει να είναι αντιαθλητικό το φάουλ.
1: Ναι, αντιαθλητικό δόθηκε.
0: Αντιαθλητικό έχει δοθεί και εγώ δεν το είδα καλά.
1: Γι' αυτό μάλιστα και έκανε ένα... Και έκανε νεύμα στους παίκτες του Μπαρτζόκας να είναι πιο χαλάρης. Αυτό ήταν επιθετικό φάουλ. Φανερά επιθετικό φάουλ. Ήταν.
0: Πάντως ο Κατσίβελης έβαλε μία στις δύο. Οπότε έχουμε το σκόρ 81-72. Ο Κατσίβελης πήρε την μπάλα τώρα. Έχει επίθεση η ΑΕΚ με διαφορά σε 9. Σουτ τριών πόντων τώρα από την Ένωση. Άστοχο από τον Νόλεϊ. Ο Μοντέρο. Κρατάει την κατοχή Παπα-Νικολάου ελεύθερο στη γωνία. Είναι άστοχος. Δεν του έχουν βγει τα σούτ του Κώστα Παπα-Νικολάου καθόλου σε αυτό το παιχνίδι. 81-72 στα 6-0-2 για το φινάλε. Λεκάβιτσιους έδωσε για λίγο στον Κατσίβελη. Κατσίβελης. Ο Νόλεϊ και έχουμε βήματα από τον Νόλεϊ. Ο Νόλεϊ που πετάει στα σκουπίδια μια πολύ καλή στιγμή, μια ευκαιρία για την ΑΕΚ να μειώσει.
1: Είχε δύο ευκαιρίες η ΑΕΚ να μειώσει και με το τρίποντο που χάθηκε και τώρα με τα βήματα, έτσι.
0: Και διαμαρτύρεται ο Dragan Fakota. Και τώρα ο Montero. Montero θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δύο βολές. Όχι. Χαμηλά δίνεται το φάουλ. Αλλά και πάλι είναι δύο βολές.
1: Ναι, αφού έχει συμπληρώσει
0: πάλι. Δύο βολές είναι δύο βολές. Οι βολές, βολές, Φώτη μου.
1: Αυτό δεν, δεν αλλάζει με τίποτα το πρωτόκολλο, οπότε εκτός και αν αλλάξουν οι κανονισμοί, οπότε...
0: Εντάξει, πέφτω ομαδικό ήταν, οπότε ναι.
1: Ναι, μα γι' αυτό λέω, ναι.
0: Μοντέρα έχει στην πρώτη βολή. Ο Μοντέρο εκτελεί και τη δεύτερη. Το φάουλ είχε δοθεί χαμηλά, ωστόσο δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Άστοχος, άστοχος στη δεύτερη βολή ο Μοντέρο. Στους 10 η διαφορά, 82-72, ο Ολυμπιακός είναι στους 10 και παίζει άμυνα τώρα. Η ΑΕΚ επιτίθεται με τον Λεκάβιτσιους, που είναι με τον Ντζάι. Στους 3 πόντων από τον Κατσίβελη μέσα, η ΑΕΚ επιστρέφει στο παιχνίδι διαφορά στους 7, 82-75. Το παιχνίδι ντέρμπι. Η ΑΕΚ αρχίζει και έχει μειώσει διαφορά στους 7. Λάθος από τον Μοντέρο, κατοχή για τον Ολυμπιακό, δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την άμυνα. Ο Ζανούλης Λαρετζάκης. Η ΑΕΚ προσπαθεί να επιχειρήσει μια μεγάλη επιστροφή. Ο Μοντέρο βγήκε από τα σκριν, πήρε την μπάλα από τον Φουρνιέ. Μοντέρο θα εκτελέσει για τρεις στην κορυφή. Θα κέδα τρίποντο και φάουλ από τον Ζαν Μοντέρο που δίνει μια τεράστια ανάσα στον Ολυμπιακό. Ανεβάζει διαφορά στους 10 και παίρνει και έξτρα βολή. Πολύ μεγάλο σούτ από τον Ζαν Μοντέρο εδώ από την κορυφή της ρακέτας δίνει στον Ολυμπιακό μια πολύ μεγάλη ανάσα. Τη στιγμή που η ΑΕΚ επιχειρούσε τη μεγάλη της επιστροφή, τη στιγμή που είχε αρχίσει να επιστρέφει και αρχίσει να κατεβάζει διαφορά, ήταν στους 7 η διαφορά, έρχεται ο Μοντέρο για να δώσει την ανάσα στους στον Ολυμπιακό, στους φίλους του Ολυμπιακού. Άστοχος στην βολή ο Μοντέρο. Δεν τα βλέπουμε συχνά και όμως ο Μοντέρο έχει χάσει νομίζω τρεις βολές σήμερα. Λαρετζάκης. Δεν να πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Όχι. Χαμηλά το φάουλ. Τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Είναι το πέμπτο φάουλ του Τάιλερ Ντόρσεϊ που πάει στον πάγκο. Είναι ο πρώτος παίκτης του παιχνιδιού που αποβάλλεται. Στη θέση του ο Νετζίπογλου. Μάλιστα. 85-75. Λαρετζάκης για τρεις. Είναι άστοχος rebound ο Μοντέρο, ο οποίος οργανώνει με τζίπολη εδώ Μοντέρο. Ο Μοντέρο κρατάει, έχει τις επιλογές του για αυτός τώρα. Έχει τον Τζαλμπούρι μπροστά του. Μοντέρο τον περνάει, θα τελειώσει τη φάση με layup. Πάρα πολύ ωραία εκεί η φάση από τον Μοντέρο. Με το 87-75 η ΑΕΚ. Στο μείον 12 πρέπει να επιχειρήσει άμεσα επιστροφή. Δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες ακόμα, Λεκάβιτσιους. Η προσποίηση, Λεκάβιτσιους 45 για 3, είναι άστοχος. Rebound το Πτώντα Χολ και ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Μοντέρο, ο οποίος πήρε ένα screen, πέρασε ανάμεσα από δύο υψώνια για τον Ντζάι που καρφώνει φανταστική φάση. Σηκώνεται ο κόσμος για να αποθεώσει τους παίχτες Ολυμπιακού για αυτή τη φάση. 89-75 time out από τον Dragon Σάκοντα που βλέπει το παιχνίδι ότι μάζεται να χαθεί οριστικά για την ομάδα του. Επιστρέφουμε λοιπόν σε σένα, Φώτη.
1: Λοιπόν, και πάλι ανέβηκε η διαφορά εκεί που η ΑΕΚ έχει πλησιάσει στους 7 πόντους. Προτίμησε τα τρίποντα, δεν τις βγήκανε, αλλά με πρωταγωνιστή σε αρκετές φάσεις του Αλμοντέρ, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανεβάσει και πάλι το σκορ, να ξεφύγει για μία ακόμα φορά τη ΑΕΚ και να βρίσκεται μπροστά στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή με το εντυπωσιακό 89-75. Πάντως δείχνει μαχητικότητα η ΑΕΚ, το παλεύει. Εκεί που πάει να πλησιάσει, πλησιάζει σε 7 πόντους και απομακρύνθηκε και πάλι ο Ολυμπιακός. Στο άλλο μας που είναι σε εξέλιξη, το ποδοσφαιρικό που μας ενδιαφέρει για την Πέτρια Εθνική Ελπίδων απέναντι στην Γεωργία, συνεχίζει η Γεωργία, παραμένει το 2-0 η Πέτρια Εθνική μας. Προηγείται 2-0 λοιπόν, με γκολ πέτυχαν ο Άλερ μέχρι στιγμής και ο Μπακούλας. Αυτά μέχρι στιγμής. Οι Γεωργιανοί προσπαθούν να αντιδράσουν, αλλά χωρίς να έχουν κάνει κάποια μεγάλη φάση στην εστία του Μοναστηρλή. Επιστροφή και πάλι στον τελείωσε το time out και πάλι στον Γιώργο Ιωάννου. Σε ακούω και πάλι, Γιώργο.
0: 89-75, η διαφορά στους 14, στα 4-0-4. Η ΑΕΚ έχει επίθεση δική της. Τώρα με τον Μπάρτλεϊ να δίνει στον Λεκάβιτσιους, ο οποίος οργανώνει το παιχνίδι της Ένωσης. Λεκάβιτσιους περνάει το κέντρο. Έχει μπροστά του τον Ζαν Μοντέρο. Λεκάβιτσιους στα 10 μέτρα είναι. Και έχει την μπάλα ο Λαρετζάκης, Λαρετζάκης, η πάσα του στον Τσαλμπούρη. Τσαλμπούρης για τον Νόλεϊ, που εκτελεί για τρεις, έρμπολ από τον Νόλεϊ. Η μπάλα ουσιαστικά μένει στα χέρια του ΑΕΚ. Διαφορά στους 14, στα 3 και 39.
1: Η ΑΕΚ επιμένει σε μια λύση που δεν τη βγαίνει, Γιώργο Ιωάννου. Τα τρίποντα δεν σου έχουν βγει τελευταίος. Είναι όλα χαμένα τα τρίποντα. Έτσι δεν το τελευταίος. Ήταν πολύ απογοητευτικό το τελευταίο σου κιόλας.
0: Το ερώτημα είναι, Φώτη, ωραία, παίρνει τρίποντα. Σε ποιον θα τα δώσει τα σουτ? Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι το θέμα, βέβαια.
0: Θα δίνει στον Νόλεϊ. Αυτή τη στιγμή πήρε την τελευταία προσπάθεια, δεν πήρε ο Νόλεϊ. Δεν βλέπω να παίρνει σου τον Μπάρτλεϊ που είναι εκτελεστή. Αν τώρα εκτελεί για τρει τώρα, δεν θα μπορεί να φτωχίσει. Χέρια στην μπάλα από Μετζίμολου και Χατσίβελη. Τι υπάρχει? Challenge από τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την κατοχή.
1: Μάλιστα, αφού έχουμε το...
0: Και γίνεται challenge, η βάση του Τσαρούχα πάει στο replay.
1: Για να δούμε τι θα αποφασίσει εκεί το replay. Τι θα βγει από το replay σε αυτή τη φάση.
0: 89-75, Φώτη μου, θα πρέπει να σου πω τώρα με την ευκαιρία που μιας και έχουμε το challenge. Δεν ξέρω βέβαια τι βλέπεις εσύ, γιατί εγώ δεν έχω replay τώρα μπροστά μου.
1: Είναι μια πολύ δύσκολη φάση, όσες φορές και να το δεις έτσι...
0: Εγώ θέλω να σου πω όμως κάτι, έτσι. Εγώ θα σου πω για τα τρίποντα που ανέφερες. Ωραία, παίρνει τα σου ΑΕΚ. Σε ποιον τα δίνει? Το τελευταίο σου, όπως είπαμε, το πήρε ο Νόλε, ένα άλλο το πήρε ο Λεκάβιτσιους. Ο Λεκάβιτσιους έχει ένα σουτ. Ο Μπάρτλεϊ που έχει τρίποντα, γιατί δεν παίρνει σουτ?
1: Προφανώς,
0: αυτό είναι το ερώτημα.
1: Προφανώς είναι οι εντολές αυτές του, από ό,τι καταλάβω, του Ντράγκα Σάκοντα. Έτσι δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό. Μάλλον...
0: Νομίζω ο ίδιος ξέρει καλύτερα από εμάς.
1: Από το μυαλό της αποκλείεται να βγαίνει τον παιχτό. Μάλλον έχουν πάρει κάποια εντολή, έτσι, κάποια οδηγία για να ακολουθούν αυτή τη συνταγή που δεν τους έχει βγει πάντως. Από τη στιγμή που μείωσε η ΑΕΚ στους 7 πόντους, δεν βγήκε αυτή η συνταγή. Από εκεί και ύστερα.
0: Κοίταξε να δεις, από την ώρα που το παιχνίδι πήγε, από την ώρα μάλλον που η διαφορά έπεσε στους 7, ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα 7-0.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Από εκείνη την ώρα δηλαδή που ο Κατσίβελης βάζει το τρίποντο και μειώνει στο 82-75, το σκορ έχει γίνει 89-75.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή η ΑΕΚ από εκείνο το σημείο έχει μείνει άποτη. Σε απλά ελληνικά.
1: Ουσιαστικά όποτε πλησιάζει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός πάει σταθερά σε μια απόσταση 14 με 15 πόντους, έτσι.
0: Ναι. Τώρα ο Κατσίβελης θα οργανώσει την επίθεση της ΑΕΚ. Με το Λεκάβιτσιους να οργανώνει την επίθεση, έκανε επαναφορά ο Κατσίβελης. Λεκάβιτσιους κατεβάζει την μπάλα. Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ, έδωσε μια πάσα. Νόλεϊ, προσποίηση. Θα κάνει ένα σούτ για δύο πόντους. Κάκιστο το τελείωμα. Άστοχο. Ολυμπιακός Με την πάσα του Εντζάι στο Μοντέρο, οργανώνει το παιχνίδι του. Ο Μοντέρο, ο Δομινικανός Γκάρντ, δίνει στον Εντζάι. Φουρνιέ, πήρε ένα screen. Ο Φουρνιέ είναι στα 9,5-10 μέτρα. Φουρνιέ τώρα πλησιάζει το τρίποντο. Είναι φανερό, θέλει να τελειώσει ο ίδιος την προσπάθεια. Με σούτ μέσα στα πόστα της είναι άστοχο. Η Αξέρα θα τρέξει 2,49, δεν έχει πολλές πιθανότητες αν δεν επιτεθεί. Και πρέπει να επιτεθεί γρήγορα. Γατσίβελης, δεν το πήρε το σούτ. Αργεί η ΑΕΚ πάρα πολύ να επιτεθεί. Κατσίβελης θέλει να σκοτώσει, θα σκοράρει ο Κατσίβελης μείον στους 12. Στα 2:32. Επαναφορά Μοντέρο. Οργανώνει. Παίζει και λίγο με το χρόνο ο Ολυμπιακός. Εντζάει για τον Ντόντα Χολ. Αυτός για τον Μοντέρο. Μοντέρο εδώ στην πάση στον Χολ που τελειώνει τη φάση για το 91-77 και νομίζω ότι κάπου εδώ το παιχνίδι έχει κρυθεί. Δεν έχει τελειώσει φυσικά ακόμα. Ωστόσο φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να το χάσει. Λεκάβιτσος θα εκτελέσει για τρεις, είναι άστοχος. Rebound τον Ετζίπογλου ή ο Μπάρτλεϊ. Κατοχή για την ΑΕΚ πάντως. Από το χέρι του Ετζίπογλου έχει βγει η μπάλα εκτός της τελικής γραμμής. Στο 91-77 η διαφορά. Με την ΑΕΚ να επιτίθεται. Επαναφορά. Κόψιμο εντυπωσιακό από τον Τόντα Χολ. Στο 1:53. Τα πράγματα κάπου εδώ νομίζω ότι έχουν κρυθεί. Η ΑΕΚ έχει 10 δευτερόλεπτα για την επίθεσή της. Πρέπει να επιτεθεί άμεσα. Νόλεϊ, προσποίηση, θα εκτελέσει γιατί θα από τη γωνία. Τώρα θα το βάλει ο Νόλεϊ. 91-80 ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάνει αλλαγή και βάζει τον Βεζέγκοφ στη θέση του Φουρνιέ. Στη θέση στο μητού Ντόντα Χολ πήγε ο Βεζέγκοφ. Ο Εντζάι λοιπόν σε ρόλο πενταριού τώρα. Ο Φουρνιέ κρατάει. Ο Φουρνιέ έχει την μπάλα. Ο Φουρνιέ πήγε να τη χάσει. Έδωσε μια πάσα λάθος. Κατοχή για την ΑΕΚ. Ο Φουρνιέ έχει κάνει λάθη σήμερα αρκετά. Στο 1:27 η ΑΕΚ δεν έχει χρόνο πάρα πολύ. Πρέπει να επιτεθεί γρήγορα τώρα. Αν θέλει να εξαντλήσει τις ελπίδες της τουλάχιστον. Όχι ότι έχει και πολλές, αλλά στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα. 91-80 στο 1:27 έγιναν κάποιες αλλαγές. Μπήκε ο Μακιντάιρ στο παρκέ. Σε ρόλο διαριού ο Μοντέρο. Λεκάβιτσιους στο Νόλεϊ. Νόλεϊ θα δώσει την πάσα Κατσίβλης από τη γωνία για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound Εντζάι και νομίζω ότι τελειώνει εδώ οι ελπίδες ή όποιες ελπίδες υπήρχαν στην ομάδα της ΑΕΚ τώρα για απόκριση στον τελικό για ανατροπή. Ο Μοντέρο οργανώνει, θα εκτελέσει, νομίζω θα παίξει με τον χρόνο. Ο Μοντέρο θα εκτελέσει από τα 8 για τη χαριστική βολή. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα και ωστόσο το rebound του Εντζάι ανανεώνει την επίθεση του Ολυμπιακού στα 14. 47 δευτερόλεπτα για το φινάλι. Ο Ολυμπιακός θα δώσει το παρόν στο τελικό, στον αυριανό τελικό του Super Cup 8. Μοντέρο με Τζίπογλου δίνει την μπάλα στους τριών πόντων. Τέλος όμως στην επίθεση του Ολυμπιακού τους έμεινε η μπάλα στα χέρια στους πυριώτες. 39,4 δευτερόλεπτα η ΑΚ θα επιτεθεί για την τελευταία επίθεση. Θα πραγματοποιήσει την τελευταία της επίθεσης τώρα. Λεκάβιτσιους κρατάει. Λεκάβιτσιους δίνει την μπάλα σούτ από τον Μπάρτλεϊ για τρεις. Είναι άστοχο. Rebound το Μακιντάιρ. 30 δευτερόλεπτα. Είναι πιθανό θα επιτεθεί ο Ολυμπιακός. Ναι, θα επιτεθεί με τον Μοντέρο. Μοντέρο στα 20 δευτερόλεπτα. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Τελειώνει τη φάση. Άστοχο το lay-up. Βολές για τον Ζαν Μοντέρο στα 17,7 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός έχει κλειδώσει την πρόκρισή του, προηγείται 91-80 της ΑΕΚ. Θα πάει σε πολύ λίγο, θα ολοκληρωθεί μάλλον το παιχνίδι και θα περάσει και τυπικά στον μεγάλο τελικό του Super Cup, του ελληνικού Super Cup. Μέσα η πρώτη βολή από τον Ζαν Μοντέρο, 92-80 πλέον το παιχνίδι έχει χαλαρώσει. Πέρασε το παιχνίδι, από όσο βλέπω, και ο Πλώτας. Είναι πιθανότερο να έχει επιτεθεί. Σε 13 δευτερόλεπτα, Λεκάβιτσιους θα επιτεθεί ο Λεκάβιτσιους, μια πάσα, Κατσίβελης, 3, έκλεψε ο Μακιντάιρ, θα σου δοθεί ο Μοντέρο, στη λήξη σηκώνεται, αστοχή, τέλος αγώνα λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα νικήσει την ΑΕΚ και θα περάσει στον μεγάλο τελικό του αυτού Super Cup, ο τελικός θα γίνει αύριο στις 8 η ώρα, τελικό αποτέλεσμα εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, Ολυμπιακός ΑΕΚ 93-80. Σε πολύ λίγη ώρα, σε λίγη ώρα μάλλον, θα βρισκόμαστε ξανά μαζί για την μετάδοση και του δεύτερου ημιτελικού.
1: Οπότε θα έχει συντροφιά το Δήμο Τσαπαλιάρη από τις 8 και μετά, σε 9 λοιπόν με το Δήμο Τσαπαλιάρη. Λοιπόν, αυτά θα τα πεις μετά στη συνέχεια πάλι στον άλλο ημιτελικό, άρα μέσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Αυτά από σένα, θα ευχαριστήσουμε Γιώργο Γιάννου. Καλή συνέχεια. Και καλές ανάσεις μέχρι το επόμενο μάτς, έτσι.
0: Βέβαια, να είσαι καλά, Φώτη μου.
1: Make... 93-80 λοιπόν, Ολυμπιακός σαφέστατα ήταν το φαβόρι από την αρχή του αγώνα. Επικράτησε της ΑΕΚ αυτό το πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στον άλλο ποδοσφαιρικό αγώνα που είναι σε εξέλιξη, η εθνική μας ομάδα συνεχίζει να προηγείται της Γεωργίας με σκορ 2-0. Είχαμε όμως μια αναγκαστική αλλαγή για το ελληνικό συγκρότημα. Στο 26 ο Αλμίρας πήρε τη θέση του τραυματία του Κοντούρη. Έχει πέσει ο ρυθμός αυτά τα τελευταία λεπτά. Τελικά αποτελέσματα ποδοσφαιρικά στην πρεμιέρα της τρίτης εθνικής κατηγορίας σε σημερινά μάτς δεύτερος όμιλος. Μακεδονικός Ακρίτες Σικεών 0-2. Τέταρτος όμιλος, ΑΟ Ανθούπολης Ερμής Εξοχής 1-1, από Ελασσόνας Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 3-0, ΑΕΚ Αρίτσας Σαρακινός 2-1, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1 και Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1. Στον πέμπτο όμιλο, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη 0-0. Και στον έκτο όμιλο Πας Πρέβεζα Παναγρηνιακός 2-0. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματα σας στο Viber 6939-943-943. Βγάλαμε και τηλεφωνάκια στον αέρα, παιδιά. Διαβάσαμε και τα μηνύματα και τα διαβάζουμε μέχρι το τέλος εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών.

εν ώψη της συνέχειας, σαφέστατα δεν θέλει να επαναληφθούν. Δεκαεννιά πόντους να παραλάβω έβαλε ο Χολ. Άλλους 19 ο Μοντέρο. Από 14 Ντόρση και Βεζέλκοφ. 80% στα δίποντα η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός 55% η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός 34% στα τρίποντα. 39% η ΑΕΚ. 67% στις βολές Ολυμπιακός. 59% η ΑΕΚ. 24 ασίστ Ολυμπιακός. 25 η ΑΕΚ. Rebound 25 Ολυμπιακός. Τα ίδια και η ΑΕΚ. Block 3 Ολυμπιακός 0 η ΑΕΚ. 18 λάθη ο Ολυμπιακός. Αρκετά 15 η ΑΕΚ. 6 κλεψίματα Ολυμπιακός. 5 η ΑΕΚ. Χολ 19 πόντους, είπαμε, Μοντέλο 19, Βεζέκο 14 και την άλλη πλευρά ο Τσαλμπούρης 18 πόντους, Τζόζεφ 16 πόντους και Νόλεϊ 12 πόντους, παρότι ο Νόλεϊ ήταν άστοχος το τελευταίο διάστημα στα τρίποντα. Ο Χολ ήταν και κορυφαίος στα rebound για τον Ολυμπιακό, 7 rebound πήρε, 6 ο Βεζέκοφ, 6 ο Ward, 5 για την ΑΕΚ, ο Τζόζεφ 4 ο Τσαλμπούρης και ο Πίνκνεϊ 3. Ασίστ Μαγκιντάιρ 8, Μοντέλο 5, Βεζάνικοφ 4, από την άλλη πλευρά Μπάρτλεϊ 6, Νόλεϊ 6, Λαρετζάκης 5.

Να πω, δέχτηκαν τηλεφώνημα και τα καταγράφω αυτά που τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνικά από τον κύριο Παναγιώτη, αρκετά μεγάλο ηλικία, που είχε ζήσει και την εποχή της ΑΕΚ που είχε κτίσει το ευρωπαϊκό κύπελο. Ο κύριος Παναγιώτης από το Μοσχάτο λοιπόν εξέφρασε τα παράπονά του για τη διαιτησία της Τσαλούχα στο μάτς της ΑΕΚ με το Ολυμπιακό στον μπάσκετ, αυτό που έληξε πριν από λίγο. Και μάλιστα υπενθύμησε ότι ο κύριος Αγγελόπουλος είχε ζητήσει να μην σφυρίζει Τσαλούχα παιχνίδια της ΑΕΚ. Γιατί του κάνουν και ζημιά επιχειρηματικά. Αυτά μου είπε ο φίλος Παναγιώτης από το Μοσχάτο. Έχει συμβεί αυτό, έχει διαμαρτυρηθεί ο κύριος Αγγελόπουλος για τις διαιτησίες της κυρίας Τσαλούχα. Εγώ μεταφέρω το μήνυμα του ανθρώπου μας, έτσι. Ο οποίος ήταν αρκετά ανυφάλιος, δεν ήταν οργισμένος. Μου μετέφερε το μήνυμα αυτό να το μεταφέρω στον αέρα.

Στο ποδόσφαιρο της Γεωργίας Πίδων συνεχίζει να προηγείται της Γεωργίας με σκορ 2-0. Δεν ξέρω αν κάνουν δηλώσεις οι προπονητές στο μπάσκετ των δύο ομάδων, ο Ντράγκα Σάκοντα και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Από αυτό το μάτς που λήξει είναι τελείωση με 93-80 υπέρ του Ολυμπιακού. Στο Περιστέρι καλό θέαμα και από τις δύο ομάδες. Αρκετά λάθη πάντως και από τις δύο ομάδες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται και οι δύο ομάδες να βρουν ακόμα καλύτερο ρυθμό.

Είπαμε για τα αποτελέσματα των σημερινών αγώνων της πρεμιέρας στην τρίτη εθνική κατηγορία ποδοσφαιρικά. Η Super League 2 παίζει αύριο. Τα περισσότερα παιχνίδια ξεκινάνε 4. Έχω πει το πρόγραμμα από το ξεκίνημα της εκπομπής.

Όπως είπαμε, Ολυμπιακός ΑΕΚ 93-80. MVP ο Ντόντα Χολ, ο οποίος ήταν τρομερός αυτό το μάτς, είχε 19 πόντους, 3 στις 4 βολές και 8 στα 9 δίποτα, 7 rebound, 1 assist, 1 κλέψιμο, 2 λάθη και 2 μπλοκ σε 28 λεπτά με 19 πόντους. Συμπαραστάτης θα λέγαμε ο Γιάν Μοντέρο, ο οποίος πέτυχε 17 πόντους, 4-7 βολές, 2 στα 3 δίποτα, 3 στα 6 τρίποντα, 3 rebound, 5 assist, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 20 λεπτά. Από την πλευρά της ΑΕΚ πολύ καλός, τρομερός ο Γιώργος Τσαλμπούρης με 18 πόντους, 4 rebound και 3 κλεψίματα. Να πούμε για τον Εβαν Φουρνιέ, ο οποίος είχε 5 πόντους, 1 rebound και 1 assist, αλλά και 6 λάθη.

Ποδοσφαιρικά μεταγραφές συνεχίζονται σε επίπεδο 3 ελληνικής αλλά και Super League 2. Αυτή τη φορά ο Στέλλας Αμαλιάδης ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη του Τσιγκρίλα. Ο Δημήτρης Τσίγκριλας στο νέο απόκτημα του Αστέρα Αμαλιάδος ελεοφώτιστος φέτος στην τρίτη γενική κατηγορία είναι ένας έμπειρος κεντρικός αμυντικός. Προέρχεται από μια διετία στον Μπας Πύργος. Το νέο απόκτημα του Αστέρα Αμαλιάδας. Έχει παραστάσεις από Super League 2. Ο Δημήτρης Μπελής έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει καλημέρα, καλησπέρα Φώτη, συγχαρητήρια ναυτικό ομίλο από τον Χίου στο Πόλο. Είπαμε, ο Δημήτρης Μπελής λέει καλησπέρα κύριε Φώτη, σκέτο Φώτη έτσι. Λοιπόν, συγχαρητήρια ναυτικός όμιλος Χίου, θα διαβάσω το μήνυμα σου στη συνέχεια γιατί έχουμε διαφημιστικά μηνύματα, θα το διαβάσω όλο έτσι να μην βιαστώ, να το διαβάσω όλο. Ήρεμα και ωραία για να ακουστεί έτσι να είμαι και εγώ σωστός απέναντι σου ένα μακροσκελές μήνυμα για το Πόλο λέει και για κάποια πράγματα θα τα πούμε στη συνέχεια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και σε όλη τη διάρκεια των εκπομπών. Είχα μείνει λοιπόν στο μήνυμα του φίλου μας του μακροσκυλί του Δημήτρη τον Πυρλή, ο οποίος λέει: Καλησπέρα κύριε Φώτη, και το Φώτη φίλε. Συγχαρητήρια ναυτικού ομίλου, λέει Χίο στο Πόλο για την ισοπαλία 10-10 με δυνατή ομάδα των ΠΑΟΚ στη Χίο. Αλλά οι άσχημοι πρωταγωνιστές ήταν οι διαιτητές, λέει, του αγώνα. Ένα και καλό να χάσει Χίο σε ένα επεισοδιακό αγώνα με κόκκινη στον προπονητή του ναυτικού ομίλου Χίου και στον κύριο Γενικό Αρχηγό του ναυτικού ομίλου Χίου, γιατί και η επαρχία έχει ομάδες, λέει, που αγαπάνε αυτό το εθνικό μας σπόρο, ενώ πρέπει να αντιμετωπίζεται όλοι το ίδιο. Έτσι, βέβαια, η περιφέρεια, η επαρχία, γενικά όλες οι νησιώτικες περιοχές και όχι μόνο είναι πολύ δυνατές στο πόλο, βέβαια, και πρέπει να το προσέχουν. Έτσι, συγχαρητήρια στους παίκτες των δύο ομάδων, εκτός από τους διαιτητές που ήταν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές. Πρέπει να είναι σωστοί οι διαιτητές σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Να μην κάνουν λάθη, γιατί καμιά φορά τα λάθη προκαλούν ένταση. Αλλά όπως λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης Μπυρλής, οι παίκτες στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν παρασύρθηκαν από τα λάθη των διαιτητών, δεν υπήρξε η ένταση. Το πόλο πάντως, να πω για μία ακόμα φορά, είναι το δυσκολότερο ομαδικό άθλημα, έτσι. Αλλά γενικότερα όλοι πρέπει να είναι σωστοί στο καθήκον αυτό που καλούνται να κάνουν. Δεν είναι μόνο οι παίκτες, αλλά και οι διαιτητές.

Εγώ όταν το ξεκίνησα την πορεία μου υπήρχαν στιγμές που όλο το Σαββατοκύριακο και τις Τετάρτες κιόλας έτρωγα όλη τη μέρα μου σε μάτς, πήγαινα σε ποδόσφαιρο να γράψω παιχνίδια στην αποπιτσιρικά, στην αθλητική ηχό ξεκίνησα. Μετά από ποδόσφαιρο σε μπάσκετ, από μπάσκετ σε βόλεϊ, από βόλεϊ σε πόλο και χάντμπολ. Όλη την ημέρα χανόμουν από το σπίτι μου.

Και όπως αναφέρεται ο προδρομητής, ο Κώστας, ο άμεσος συνεργάτης λοιπόν στο γενικό επιτελείο, τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, δίπλα στο Γιάννη Αποστολίδη. Κώστας προδρομητής γεννήθηκε στις 4 Απριλίου του 1990. Στην Κατούνα έτωλα Κανανίας, ήρθε στην πόλη της Κομοτηνής για το ΤΕΦΑ. Όταν αποφύτησε στην Εξάρτη τον Ιούλιο του 2015, εργάστηκε αρχικά ως βοηθός προπονητή στην ΚΑΠΑ 20 και συνέχεια ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της από το καλοκαίρι του 2018. Εργάστηκε στην ΚΑΠΑ 17, παράλληλα διατέλεσε άμεσο συνεργάτης του Κώστα Νιφαντάκη στην ανδρική ομάδα της Ξάνθης. Μέχρι την περασμένη σεζόν, ο Κώστας Προδρομίτης, όπως είπαμε, ο άμεσος συνεργάτης του Γιάννη Αποστολίδη στο τεχνικό team του Παθρακικού, εργάστηκε μέχρι την περασμένη σεζόν με επιτυχία άμεσος συνεργάτης του Νίκου Κεχαγιά στο Νέστο Χρυσοπολής. Αυτά λοιπόν για το νέο απόκτημα του Παθρακικού, αλλά στο προπονητικό team.

σχετικά με την υπόθεση της Manchester City, όπως αναφέρει το BBC, ότι η περίπτωση αφαίρεσης τίτλων δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, καθώς οι αντίπαλοι της ομάδας του Manchester στην Αγγλία εστιάζουν περισσότερο στις χρηματικές αποζημιώσεις και δεν ενδιαφέρονται για την κατάκτηση τίτλων που δεν κερδίθηκαν στο γήπεδο. Αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο ντόμπρο απ' όλα, έτσι. Ό,τι κερδίζουν μέσα στο γήπεδο δεν είναι παράνομο. Και σωστά το αντιμετωπίζουν και μπράβο τους. Στο ίδιο μήκος πάντως κύματος πάντως κινείται και η Premier League, η οποία δεν είναι υπέρ της αλλίωσης της ιστορίας. Παρόλα αυτά η απόφαση δεν εξαρτάται από την διοργανώτρια αρχή και θα πάρθει από ανεξάρτητη επιτροπή, ως εκ τούτου όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, έστω και αν αναφέρουν αυτά τα πράγματα αναφέροντας στο BBC.

Έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές του δεύτερου ημιτελικού στις 9 για το Super Cup στο μπάσκετ. Πάλι στο Περιστέρι, μάτς που θα περιγράψει ο Γιώργος Ιωάννου. Εδώ στο στούντιο θα είναι ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης. Το διαιτητικό τρίο λοιπόν αυτού του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ αποτελούν όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό ή Τηγάνης Τσιμπούρης και Πιτσίλκας.

Στο πόλο γυναικών τώρα περίπατο έκανε ο Ολυμπιακός Νίκης με 29-2 τη Λάρισα, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Η ιδανική πρεμιέρα είχαμε και ΠΑΟΚ και ΟΓΙΑ βουλιαγμένη.

Αναφερθήκαμε λεπτομερώς και προηγουμένως για αυτό το μάτς. Έλληνα, Ελληνιάδη και Στεφανία Σάντα σημείωσαν από 4 τέρματα. Ενώ συνολικά 11 παίχτριες, πολίστριες των Ερυθρόλευκων, ευτύχησαν να σκοράρουν στον τεπούτο της 20χρονης διεθνούς Ουγγαρέζας. Και σκάτα Χάιντου είχαμε επίσης βουλιαγμένη εθνικός 14-10.

Η ομάδα του Κώστα εδώ, Χατζηδάκη, έκτισε από νωρίς μια μεγάλη διαφορά. Η Άσπα Φουράκη σημείωσε 4 γκολ και η Νεφέλη Άννα Κρασάτο 3 γκολ για την νικήτρια. 3 η Ανδρονίκη Καραγιάννη για τον Εθνικό. Στο αλμά του ΠΑΟΚ Πεκέβ 13-8. Running fast, I lost the race. Γλυφάδα Άλιμος 5-19. Με πρωταγωνίστρια την Αφροδίτη την Μπιτσάκο, η οποία πέτυχε 6 τέρματα. Και Ναυτικός Όμιλος Χανίων Πανιώνιος 10 όλα. Ο Πανιώνιος ήταν αυτός που σκόραρε τελευταίο σε αυτό το μάτς. Και είχαμε λοιπόν Ναυτικός Όμιλος Χανίων Πανιώνιος 10-10. Αυτά και για το πόλο γυναικών αλλά και για το πόλο ανδρών αναφερθήκαμε λεπτομερώς. Ο Δημήτρης Μπελής λέει: ευχαριστώ πολύ που λέτε και για άλλα αθλήματα. Πάντα το κάνω αυτό, αγαπητοί μου, από τότε που ξεκίνησα πριν από 3 χρόνια εδώ πέρα. Every promise starts to fall. Και λέει: γιατί το εθνικό μας πόλι είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Ελλάδα μας. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι πραγματικά.

θα δώσω και τα αποτελέσματα σε τοπικά πρωταθλήματα, στα σημαντικότερα παιδιά έτσι, και πάντα φιλοξενώ. Σήμερα βέβαια λόγω των μεταδόσεων, βέβαια δεν είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο από ομάδα του ρεαστενικού ποδοσφαίρου. Αύριο θα το κάνουμε αυτό στις 6 και 5. Είπαμε στην ΕΠΣΑ στην Αθήνα λοιπόν, ένας ποδοσφαιρικός σωματείων Αθήνας πρώτη κατηγορία. Τέταρτη αγωνιστική, πρώτος όμιλος, Σιχαματικός Κένταυρος Βρυλισσίων 1-2. Επίσης στη Λαγή Δημητρίου Άρης Πετρούπολης 3-0. Παλαιό Φάληρο Χολαργός 4-3. Καματερό Σούρμενα 0-1. Και Φίνικας Περιστερίου Κουκάκι 1-2. Πρώτη κατηγορία, δεύτερος όμιλος, Τράχωνες Πεύκη 2-2. Επίσης είχαμε Λαύρα Αργυρούπολης Αθηναϊκός 1-2. Άρης Καλαμακίου Πόπς 1-1. Λυκόβρηση Ύφεστος Περιστερίου 3-0. Και Χαϊδάρι Αστέρας Ζωγράφου 3-1.

να πάμε στην Εψανά Ανατολική Αττική. Πρώτη κατηγορία, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής. Εδώ έχουμε δεύτερη αγωνιστική, μεταξύ άλλων είχαμε Γλυκά Νερά Αρτέμιδα 1-3 Θησέας Νέας Μάκρης Άρης Βούλας 1-1 Εθνικός Νέας Μάκρης Αίτητος Πάτων 0-1 Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών Άνοιξη 3-3 Και ο Κερατέας Γέρακας 3-1 Αρκετές τριάρες έπεσαν σήμερα γενικότερα.

στον Πειραιά, στην έδρα προσωπικών σωματείων Πειραιάς, είχαμε δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία, πρώτος όμιλος. ΑΕ Περάματος Αστέρας Χαραυγής 1-1. Και στον δεύτερο όμιλο, Θύλαμος Κάτου Θησέας 1-0. Και ακόμα Αμπελακιακός Ήφαιστος, πάντα στο δεύτερο όμιλο, 2-0.

συνεπιστά στην Τουρκία, γιατί είχαμε πρώτο αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία. Όπως είπαμε, επιστά Δυτική Αττική, πρώτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία. Μεταξύ άλλων είχαμε Μη Μάση Μικρασιατική Υπηρύχιος. Επαναλαμβάνω, Μη Μάση Μικρασιατική Υπηρύχιος Ασπροπύργου 2-1. Και Πανελληνιακός ΕΑΣ Παραλίας Ασπροπύργου 1-0. Δώσαμε βήμα και στα τοπικά πρωταθλήματα. Δίνουμε βήμα σε όλα τα αθλήματα. Δίνουμε βήμα σε εσάς με τα μηνύματά σας που στέλνετε το Viber 6939-943-943 και που μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε σε όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών. Τα διαβάζουμε όλα, παιδιά. Βγάλαμε και τηλεφωνάκια στον αέρα σήμερα. Νομίζω ότι ικανοποιήσαμε όλα τα αγούστα.

Διαβάζω και από το σέλιδα των Αυριανών, Κυριακάτικων Εφημερών. Η Καθημερινή λέει: η ακρίβεια από την Αντλία στο ράφι. Καλά, πάντα ανέβαιναν τα πράγματα εδώ πέρα. Παρά τις υποσχέσεις Μητσοτάκη και παρά το ότι θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, εντάξει, όλα αυτά πήγανε περίπατο. Τα λέγαμε και τα έλεγα εγώ εδώ πέρα. Ότι θα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Και έτσι γίνονται τα πράγματα. Δυστυχώς. Μακάρι να μην ήταν έτσι. Δεν χαίρομαι ούτε ευχαριστιέμαι. Κάποιες εφημερίδες τις πειράζει που ασχολήθηκε, ενδεχομένως ασχολήθηκε ο Τσίπρας με το Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Διαβάζω πρώτο θέμα, λέει, οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό. Στοιχεία ΣΟ και το ποτάμι της Αθήνας ψοφάνε τα ψάρια από έλλειψη οξυγόνου. Εδώ σε λίγο καιρό από τα πάντα που κατακάηκαν δεν θα μπορούν να αναπνεύσουμε εμείς. Σίγουρα είναι άσχημο να χάνονται ζωντανοί οργανισμοί για από τέτοιες καταστάσεις.

Όλοι οι οργανισμοί ζωντανοί έχουν ψυχούλα, παιδιά. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία λέει στα άκρα η σύγκρουση Ντόρας Κυριάκου. Καλά, έτσι κι αλλιώς ο κακός χαμός γίνεται στη Νέα Δημοκρατία που ουσιαστικά δεν έχει καταφέρει να κυβερνήσει. Δεν μπορεί και δεν ξέρει να συνεχίσει να κυβερνήσει. Με αυτόματο πιλότο προχωράει αυτή η χώρα. Και από κάτω λέει αλλάζει ο πολιτικός χάρτης σε όλη την Ευρώπη. Όπως σας είπα, σε λίγο καιρό ο Πούτιν θα κάνει κουμάντο παντού.

στην Κυριακάτικη Κόντρα γράφει κάτω, λέει, μαλλιά κουβάρια σε εισαγωγικά βέβαια, σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία για την αλαζονία των υπουργών και τους καλαμοκαβαλάριδες σε εισαγωγικά το τελευταίο.

Η εφημερίδα το παρόν λέει χειμώνας με ακρίβεια και φτώχεια. Αυτό είναι συνεχόμενο, δεν είναι τωρινό. Το λέγαμε και πριν από λίγο καιρό, πριν πάει ο κύριος Μητσάκης στη ΔΕΘ και υποσχεθεί κάποια πράγματα, ότι θα έρθουν έτσι τα πράγματα. Η εφημερίδα Κυριακά Κιμπάμ λέει διάταξη πλυντήριο, σε εισαγωγικά το πλυντήριο, για τους ενόχους του ΕΠΕΚΕΠΕ. Το ενόχους είναι σε εισαγωγικά. Το Βήμα της Κυριακής λέει 7 πληγές ακρίβειας, τίτλος. Και από πάνω καπέλο οι τιμές των καυσίμων και είναι κυβερνήσεις και καταναλωτές. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη ήταν άχρηστες. Και αυτή η κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα, η τωρινή, η χειρότερη όλων των εποχών, το παραδέχονται όλοι και όλοι οι συνάδελφοι παραγωγοί. Τους περισσότερους σταθμούς.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
7: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληνος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
6: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
11: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
12: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο τελευταίο μισάρο της εκπομπής ο Διαφωτιστής, το Leader Vendor Ελλάδα Sports 94,3 για σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 θα είμαστε μαζί για ένα μισαράκι ακόμα Φώτης Κατσούφης. Στο μάτι της εθνικής μας με την Γεωργία, της εθνικής μας παιδών, της εθνικής μας ελπίδων, έτσι. Είπαμε τραυματίστηκε και ο Κοντούλης, ο οποίος έγινε και αναγκαστική αλλαγή και μάλιστα επιστρέφει στην Αθήνα για μαγνητική. Ποδοσφαιρικά, σαρωτική ήταν η ΚΑΠΑ 15 της ΑΕΚ που νίξε, διέλυσε με 6-2 την Κηφισιά για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος υποδομών σε επίπεδο ΚΑΠΑ 15 της Super League. Η Κηφισιά φιλοξενήθηκε αυτή που προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό του αγώνα, όμως η ΑΕΚ σοφάρισε το 10 με σουτ του Δημητούλα. Έξω την περιοχή και προηγήθηκε με 2-1 στο 12 με το πέναλτι που κέρδισε ο Δημητσάνος και εκτέλεσε ο Δροσάκης. Στο 47 έγινε το 3-1 με κοντινή κεφαλιά του Δροσάκη για την ΚΑΠΑ 15 της Ένωσης. Μετά από σέντρα του Δημητούλα, αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν άψογα και κεφαλιά πάσα του Σιντέρη. Και ακολούθησαν ακόμα δύο γκολ από τον Δημητούλα στο 65 με απευθείας εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά. Και στο 68 με σούτ έξω από την περιοχή. Χατρίκ λοιπόν ο Δημητούλας και η Κηφισιά μείωσε το 82 σε 5-2. Όμως το γκολ του Σουφιανίδη μετά από σέντρα του Φαλτσέτα στο 79 ήταν αυτό που ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο τελικό 6-2 για την ΑΕΚ. Έβαλε το κερασάκι στην τούρτα. τεχνικός ο Γιώργος Νάτσης, χρησιμοποίησε για την ένωση τους Κολέτσος, Φαλτσέτα, Σιδέρης, Παπαδογεωργάκης, 69, Σαλαζάρ, Καραγιάννης, Αναστασόπουλος, Οντάνος, 41, Σοφιανίδης, Δημητρούλας, Δημητσάνος, 60, Μιχαλόπουλος, Ζορμπαλάς, 69, Κοτσαμπάσης, Δωροσάκης, 69, Παπαπαναγιώτου.

Όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Δημήτρης Αμπελής, και οι φίλοι μας εδώ συμμετέχουν στην πορεία της εκπομπής και των εκπομπών και ευχαριστούμε γι' αυτό. Είχαμε match thriller στο Πόλο, στο νησί της Χίου με τον τοπικό ναυτικό όμιλο να σοφαρεί στο τέλος των ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα της Water Polo League Ανδρών. Και οι δύο μας πάντως χάρισαν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ήρθαν σώπαζες με 10-10 στην πρεμιέρα χάρη στο απίστευτο γυρισό τους.

του Γρηγόρη Γιαννόπουλου στα 2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. Μέχρι τότε ο δικέφαλος του Μπορέ ήταν μπροστά στο σκορ. Ο ίδιος ο Γιαννόπουλος νωρίτερα έχει μειώσει σε 9-10 και ήταν ο κορυφαίος σκορ του αγώνα με 5 γκολ.

πολύ καλός και κολόβος για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μπάμπης Κατσάνος λέει την καλησπέρα μου Φώτη. Και εγώ ανέφερα την καλησπέρα στο ξεκίνημα της εκπομπής Μπάμπη Κατσάνο, δεν ξεχνάω ποτέ. Γιατί πάνω απ' όλα είσαι και ένας σπουδαίος προπονητής και αξίζεις και περισσότερα πέραν το ότι είσαι ακροατής εκπομπής. Ευχαριστώ. Έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά όπου έχεις δουλέψει. Σου είχαν κάνει μια πρόταση Super League 2. Αλλά λόγω και άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων, είδες τα μαθαίνω όλα εδώ στην Αθήνα, δεν μπόρεσες να πας εκεί.

Με πεισμένο γόνατο λοιπόν επιστρέφει ο Σωτήρης Κουντούρης τα ξημερώματα, σε λίγο δηλαδή, σε λίγες ώρες ουσιαστικά, στην Αθήνα μετά τον τραυματισμό που είχε στο μάτς της εθνικής μας ομάδας K21, της Εθνικής Ελπίδων με τη Γεωργία, και έγινε μάλιστα αναγκαστική αλλαγή. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα για τον άνθρωπο. Γιατί πάνω απ' όλα προέχει υγεία για όλους, ό,τι ομάδα και αν πιστεύει κανένας. Θα περάσει λοιπόν από μαγνητική τομογραφία και θα δείξει το μέγεθος της ζημιάς. Ελπίζω να μην είναι κάτι παραπάνω. Και αυτό που θα δείξει περισσότερο μαγνητική τομογραφία είναι το κατά πόσο θα χρειαστεί να μείνει για ένα διάστημα μικρό ή μεγάλο εκτός αγωνιστικής δράσης. Μακάρι να μην μείνει καθόλου άνθρωπος εκτός αγωνιστικής δράσης.

αυτοί κάντε μια και αυτοί με τους τραυματισμούς φέτος. Η εθνική μας πάντως προηγείται 3-0 της Γεωργίας. Το τρίτο γκολ πέτυχε στο 65 ο Πνευμονίδης. Προηγήθηκε ένα σούτ του Παπακαλέλου, πήρε το ριμπάουντ του Πνευμονίδης, έκανε προσποίηση εκεί και κατάφερε να κάνει το 0-3.

Να πω και άλλα αποτελέσματα λοιπόν για τους φίλους του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, όχι μόνο, ότι μπορώ περισσότερο δίνω, παιδιά, έτσι. Και για τους φίλους του στοιχήματος στην Αφρική, κύπελλο Αθλητών Αφρικής, προκριματικά Κένια, Ερυθρέα 1-1, Νότια Αφρική, Γουινέα 2-1. Ευρώπη Nations Link, δεύτερη κατηγορία, Σλοβενία, Σκωτία 0-0. Ότι λένε τελικά αποτελέσματα. Ευρώπη Nations Link, τρίτη κατηγορία, είναι όλα στο 0. Στο 37, Άγιος Μαρίνος, Φιλανδία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Εστονία και νησί Φερόες, Καζακστάν. Στην Αγγλία, πρώτη κατηγορία, τελικά αποτελέσματα. Wickham Reading 2-2, Cambridge Wimbledon 1-1. Ισοπαλίες 2-2. Plymouth Barton 0-1. Stockport Peterborough 1-0, το αντίστροφο.

στην Αγγλία, δεύτερη κατηγορία. Τελικά αποτελέσματα. York Deal είχαμε μια κόκκινη κάρτα 3-0. Bristol Rovers Exeter 0-2. Newport με την Grisby 2-1. Επίσης Rotherham με την Crew 1-1. Swinton με την Accrington και αυτό 1-1. Shrewsbury Colchester 2-2. Και επίσης Tranmere Walsall 1-1. 5 σερί σοπαλίες. Και ακόμα δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας και άλλα αποτελέσματα. Τσέντελα με την Τσέντερφιλτ 2-1. Και Φλίντγου με τη Ρόντσέιλ που είχε μια κόκκινη κάρτα 1-2.

Εμπόρια και Κεντρική Αμερική Πρωτάθλημα Εθνών. Τζαμάικα, Γουατεμάλα 3-2. Ονδούρα, Σουρινάμ 2-3 το αντίθετο. Ελ Σαλβαδόρ με την Μαρτινίκα 3-1. Γρενάδα, Κούβα 0-3. Μπαρμπέιτος, Αγία Λουκία 2-0. Μποναήρ, κόκκινη κάρτα, Άγιος Χριστόφορος και Νέβης 1-2.

Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών στη μεγάλη κατηγορία. Είχαμε λοιπόν ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2 και Όφη Κηφισιά 1-2. 2 στα 2 διπλά. Ευρώπη, Euro Under 21 προκριματικά σε επίπεδο εθνικών ομάδων ελπίδων. Δηλαδή έχουμε στο 82 Γεωργία Ελλάδα. Είναι στο 0-3, Κροατία-Ουγγαρία 1-0, έχουμε επίσης Λετωνία-Γερμανία 0-1 και Ουκρανία-Τουρκία 0-0.

Να επαναλάβω για το φίλο που το ζήτησε, Ευρώπη Άντερ 21, πρωτάθλημα ελπίδων δηλαδή σε εθνικές ομάδες, προκριματικά στο 83 Γεωργία Ελλάδα 0-3, Κροατία Ουγγαρία 2-1, Λετωνία Γερμανία 0-1 και Ουκρανία Τουρκία 0-2. Δεν έχουν λήξει τα μάτσα αυτά, έχουν αρκετό χρόνο, λιγότερο χρόνο έχει το μάτσα εθνικής μας που παίρνει μια άνετη νίκη πάντως. Ευρώπη Άντερ 17 πάλι προκριματικά πρώτη φάση σε πρωτάθλημα παίδων αυτή τη φορά, σε επίπεδο παίδων. Ελλάδα Άντερ 17, Γιβραλτάρ με μια κόκκινη κάρτα 4-2. Αναφερθήκαμε αναλυτικά και σε αυτό το μάτς με τα γκολ και τις συνθέσεις. Ισλανδία, Βοσνία, Ζερβοβίνη 3-1. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα. Ευρώπη Elite League Άντερ 20 στο 40 λεπτό. Πορτογαλία Άντερ 20 με Πολωνία 0-1. Και στο 25 λεπτό Τσεχία, Ελβετία στο 0-0. Ευρώπη Europa Cup στις γυναίκες, προγραμματικά τελικό αποτελέσματα, Μίνσκ Φενέρμπαξε 1-4.

Τελικό αποτέλεσμα στην Ιταλία σε μικρότερες κατηγορίες. Κροτώνε μια κόκκινη κάρτα Σαλενιτάνα 2-1. Και στο 57 έχουμε τον Μπάρι Κοζέντσα, είναι στο 1-0. Και επικαίνει ο Ντάτσε Τσερινιόλα 2-1.

Για το Μουντιάλ γυναικών Under 20 στα play-off έχουμε Ιταλία μέχρι μέσα στο 44, Κολομβία 1-0, μόλις τώρα μπήκε το γκολ. Διεθνή φιλικά σε γυναικείο ποδόσφαιρο, τελικά αποτελέσματα, Νέα Καλλιδονία, νησιά Σολομόντα 0-1, Παπούα Νέα Γουινέα με Βανουάτου 2-0 και Μποτσουάνα Ναμίμπια 1-1.

Μπασκετικά αποτελέσματα τώρα στην Γαλλία, δεύτερη περίοδος. Μπουλαζάκ Ρωάν 30-48. Δεύτερη περίοδος και εδώ Σαρόν Σαονέ Λιμός 31-28. Γκραβελίν Λεμάν 19-16 στην πρώτη περίοδο. Και στην πρώτη περίοδο Σεντ Κουεντίν με την Μπούρκιν στο 4-16. Στην Ισπανία λίγο πριν λήξει η πρώτη δεύτερη περίοδος Μπιλμπάο Μανρέσα 32-20. Στην Τουρκία τελικό ένα ακόμα αποτέλεσμα Super League Γαλατασαράι Καϊρόβα 175. Στην Ασία ασιατική αγώνες γυναικών play-offs κινέζικη Ταϊπέι με Κίνα 64-77, Ιαπωνία Νότια Κορέα 70-75. Ανάμεσα στους ανθρώπους που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους ήταν εκεί στην έκρηξη στην Πλάκα Νιόπαντο το ένα ζευγάρι από ό,τι βλέπω και το πρώτο του παιδί περίμενε το άλλο. Πολλαπλή η τραγωδία.

Και άλλα μπασκετικά αποτελέσματα στη Γερμανία. Τελικό Bayern Μονάχο Άλμπαρα Βερολίνου 95-61. Πάρτι έκανε η Bayern. Και στην πρώτη περίοδο έχουμε Φραγκφούρτη Βέκτα 13-12.

εκτός έδρας 0-0 με το Διαγόρα Αγίας Παρασκευής και οι φιλοξενούμενοι Νέα Αρτάκη φωνάζουν έντονα για το ακυρωθέν γκολ του Σόσα. Καθώς ο Δεμέτς, αφού ο Αργεντίνος υποδείχθηκε σε θέση offside, δεν ήμουν στο μάτς αυτό. Απλά ενημερώνω τι ακριβώς συμβαίνει. Και τι ακριβώς συνέβη.

να σας πω την αλήθεια, αυτά με το φυσικό αέριο και τις φιάλες αερίου τα φοβάμαι πάρα πολύ. Πάντα τα φοβόμουν. Δεν ξέρω τα ακριβή αίτια της έκρηξης εκεί στην πλάκα. Και από ό,τι βλέπω είχαν ζητήσει με επιστολή τους άσκηση για κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι κάτοικοι της πλάκας εκεί.

είναι αυτό που λένε καμιά φορά αρκετοί φίλοι μας εδώ και στα μηνύματά τους και στα τηλέφωνα στον αέρα, ότι αποτύχει ζούμε, παιδιά. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η πρόληψη. Όταν τους λες ότι κινδυνεύουμε, μπορεί να συμβεί αυτό, κοιτάξτε το πράγμα. Όπως συνέβη και στα Τέμπη και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Σε πολύ λίγο σημαίνει η εκπομπή, ο διαφωτιστής φτάνει στο τέλος της. Στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3, από τις 8 και μετά θα ακολουθήσει ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης. Όπως είπα, από τις 8 και μετά θα ακολουθήσει ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης. Θα έχουμε και τον άλλο αγώνα μπάσκετ Super Cup, ημιτελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, που θα τον περιγράψει και αυτόν ο Γιώργος Ιάνου, που βρίσκεται από νωρίς στο Περιστέρι. Εγκαταστάθηκε εκεί, το έκανε δεύτερο σπίτι του για σήμερα. Βλέπω εδώ στη δύση για τους υπνοθεραπευτές, είναι δυνατόν, παιδιά, να πιστεύει κανείς σε αυτά τα πράγματα? Βέβαια, οι καλλιτέχνες όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα έχουν τις ανησυχίες τους, έχουν τις αγωνίες τους. Αλλά είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι μπορεί κάποιος να σε βοηθήσει με αυτές τις καταστάσεις?

Νομίζω ότι η δύναμη του καθενός βρίσκεται μέσα στον ίδιο του τον εαυτό, η ψυχική δύναμη. Από εκεί ξεκινούνται όλα, ξεκινάνε όλα. Η ψυχική δύναμη κάνει τον άνθρωπο πάρα πολύ δυνατό. Να ξεπερνάει όλα τα προβλήματα και να αντιμετωπίζει ακόμα και τα προβλήματα υγείας, να έχει, υγείας, να έχει το σθένος να τα αντιμετωπίσει. Και όχι να παραδοθεί ανεφόρον όταν έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η ψυχική δύναμη λοιπόν τα αντιμετωπίζει όλα, τα ξεπερνάει όλα.

Ακολουθεί από τις 8 και μετά ο Δήμος Τσαπαλιάρης. Από μένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες, που συμμετείχαν με τα μηνύματά τους στο Viber στο 6939 943 943 που μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε.

Εμείς θα δούμε την ίδια ώρα πάλι στην εκπομπή διαφωτιστής αύριο Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. Ένα πεντάρο και πάλι, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα.

Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας στον Ελπίδο. Νίξε 3-0 τη Γεωργία, άνετη επικράτηση. Μακάρι να πάνε όλα καλά με τη μαγνητική που θα βγάλει ο Κοντούρης, που επιστρέφει τα ξημερώματα στην Αθήνα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 4 ώρες. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε μαζί σε λίγο και με τον Γιώργο Λίγκρη από τη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή γίνεται η συνέντευξη τύπου από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ενώ στο 90 λεπτό ολοκληρώθηκε το 90 λεπτό και ο αγώνας Γεωργία-Ελλάδα 0-3 στο κάτω το 21. Με μια ατυχία τραυματίστηκε ο Κοντούρης, ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Είμαστε λοιπόν εδώ αναμένοντας τον Γιώργο Λίγκρη.

0: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα.
1: Έλα, δημό μου.
0: Πώς πάει, τι γίνεται, έχουμε κανένα νέο τίποτα από τον Ολυμπιακό?
1: Νέο, τι να σου πω, κοίταξε, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα στην Ουκρανία σχετικά με τον αποκλεισμό του Γιάρεμτσουκ από την εθνική ομάδα,
0: ναι,
1: από το παιχνίδι με την Ουγγαρία χθες. Η αλήθεια είναι ότι ο νέος προπονητής έφυγε, ο παλιός ο προπονητής Φερεμπρόφ,
0: mm-hmm,
1: που τον είχε βασικό, και είχε αναλάβει ο Αντρέα Μαλτέρα,
0: ναι,
1: που είναι Ιταλός, ο οποίος δεν τον κάλεσε, ούτε δεν τον είχε κάνει ούτε στην αποστολή. Και φαίνεται ο Γιάρεμτσουκ να είναι δυσαρεστημένος, γιατί περίμενε πώς και πώς να πάει για να παίξει παιχνίδια, και από τον Ολυμπιακό είναι προβληματισμένοι, γιατί είναι γνωστό ότι θέλουν παιχνίδια να παίξει ο Γιάρεμτσουκ, να αρχίσει να παίρνει μπρος σιγά σιγά. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τώρα το παιχνίδι με την Αλβανία τη Δευτέρα. Στις 10 παρατέταρτο παίζει στην Αλβανία η Ουκρανία. Αν είναι πάλι εκτός, νομίζω ότι θα θέσει εκτός εθνικής ομάδας τον εαυτό του Γιάρεμτσουκ. Αυτή είναι η πληροφορία που...
0: Για τον Ολυμπιακό καλύτερα, δεν είναι...
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Για τον Ολυμπιακό θέλανε να... και ο ίδιος θέλει να πάρει παιχνίδια στα πόδια του. Και περίμενε πώς και πώς να παίξει. Αλλά από τη στιγμή που αποκλείστηκε η Ουκρανία από το Παγκόσμιο Κύπελλο και έδιωξαν τον Ρεμπρόφ, ήρθε ένας καινούριος προπονητής, ο Αντρέα Μαλτέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο τον έχει σε εκτίμηση. Θα το δούμε αυτό στα επόμενα παιχνίδια. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι...

0: Από την Τουρκία βγαίνει μια είδηση για επιστροφή για ζήτηση στην Τουρκία, είτε τώρα τον Ιανουάριο, στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, είτε το καλοκαίρι.
1: Είναι... Έχει αποθεραπευτεί?
0: Όχι, ακόμα είναι... κάνει θεραπεία. Απλά θέλει να φύγει και αυτός να πάει να επιστρέψει στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Είναι η Τραμζοσπόρ, αν δεν κάνω λάθος, η ομάδα που...
1: Το συμβόλαιο του πότε λύγει?
0: Το καλοκαίρι, το ερχόμενο καλοκαίρι.
1: Το ερχόμενο καλοκαίρι. Οπότε αν φύγει τώρα το Γενάρη, λογικά θα φύγει πουλώντας τον, έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ναι. Είναι πολύ
1: έχει και μεγάλο συμβόλαιο, δεν είναι και μικρό το συμβόλαιο του.
0: Όχι, όχι. Και δεν είναι και μεγάλος ο 30 χρονών ο Γιαζίδη, έτσι.
1: Μπορεί αλλά είναι η δεύτερη φορά που τραυματίζεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το είχε ξαναπάθει όταν ήταν στην Λίλ πριν 3 χρόνια. Είχε ξαναπάθει την ίδια ζημιά. Αυτά, αντίθετα με τον Γιάρεμτσουκ, στο παιχνίδι Ανκόλα Αιγύπτου ο Κάρμου έπαιξε και σε 90 λεπτά. Και αυτή την ώρα παίζει η Βόρεια Μακεδονία Ελβετία με τον Φρόιλερ, για τον οποίο στην Ελβετία γράφουν κολακευτικά λόγια ο τύπος, από ό,τι μπήκα και διάβασα, για τις εμφανίσεις του που κάνει με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει διακοπή, όχι για όλους, γιατί ο Μπέιλι, ενώ όλοι έχουν φύγει για το εξωτερικό τριήμερο, ο Μπέιλι έχει μείνει στην Αθήνα με ειδικό πρόγραμμα ώστε να μπορέσει, ελπίζω στον Ολυμπιακό, ότι από Δευτέρα Τρίτη θα μπει συγκανονικά με την ομάδα σε προπονήσεις, ώστε μήπως μπορέσει και προλάβει να είναι έτοιμος, όχι στο 100% βέβαια, αλλά κατά κάποιο τρόπο να είναι σε καλύτερη κατάσταση, να αρχίσει να βρίσκει σιγά σιγά τον εαυτό του, γιατί ταλαιπωρήθηκε αυτό το καλοκαίρι και πέρσι με την Άστον Βίλα, είχε κάποιους τραυματισμούς που τον άφησα πίσω, αλλά και τραυματίστηκε και στην προετοιμασία της Άστον Βίλα με αυτή τη θλάση που έπαθε, και πιστεύουν ότι από Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσει να μπαίνει κανονικά, τουλάχιστον έτσι λέει ο Θεός, υπολογίζει το ιατρικό επιτελείο, να μπει στο πρόγραμμα κανονικά, και έχει μπροστά του 10 μέρες μέχρι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Αθένης Ελκαμπή είναι εδώ στην Ελλάδα, Αθήνα, ή έχει φύγει?
0: Όχι, ο Ελκαμπή εδώ είναι.
1: Εδώ,
0: Δεν μπορεί. Δεν ξέρω αν ακόμα, καλά, λογικά θα έχει βγει από το νοσοκομείο. Αλλά...
1: Έχει βγει, έμαθα, προχωράει.
0: Ναι, οκ.
1: Μα σε λίγες ημέρες θα πρέπει να μπει και στην αποκατάσταση.
0: Σιγά σιγά.
1: Ο ύλος είναι πολύ γρήγορη αποκατάσταση.
0: Ναι. Ο Ελκαμπή, να ξέρεις, πιστεύει ότι σε 5 μήνες θα είναι εντάξει.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ.
0: Το θέμα είναι τι πιστεύει ο Θεός, όχι ότι πιστεύει ο Ελκαμπή. Ναι, ναι. Και το τελευταίο που έτσι, γιατί όπως καταλαβαίνει η επικαιρότητα είναι περιορισμένη αυτές τις μέρες, είναι ότι στον Ολυμπιακό έχουν γίνει ήδη 2 συσκέψεις με τη Μαρσέ και με την UEFA. Έγινε μία στην Γαλλία.
1: Η Μαρσέ τιμωρήθηκε, έτσι. Τιμωρήθηκε η Μαρσέ.
0: Όχι, όχι, όχι. Απλά επειδή η οπαδή της είναι από τους πιο σκληροπυρηνικούς στην Ευρώπη, και επειδή υπάρχει και αδελφοποίηση με τους οπαδούς της ΑΕΚ, φοβόνται για επεισόδια. Και γι' αυτό η UEFA το έχει αναγνωρίσει ως μάτς υψηλού κινδύνου. Έχουν γίνει 2 συσκέψεις ήδη με την παρούσα και
1: είναι
0: την
1: ΑΕΚ. Είναι ακροδεξιοί οι οπαδοί αυτοί, σαν την... δεν έχει καμία σχέση, έτσι.
0: Είναι αδελφοποιημένοι με την ΑΕΚ.
1: Ναι, αδελφοποιημένοι, αλλά λέω είναι... ακροδεξιοί ή είναι...
0: Αυτό δεν μπορώ να στο διευκρινίσω, δεν το ξέρω. Πάντως ξέρω ότι δημιουργούν εύκολα επεισόδια. Ήδη τώρα με την Paris Saint-Germain πριν μια εβδομάδα που είχε γίνει το παιχνίδι Marseille Paris Saint-Germain, πάλι είχαν γίνει επεισόδια.
1: Ναι.
0: Και επειδή στον Ολυμπιακό θέλουν να προλάβουν κάθε κακό, και επειδή θα πάνε και 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού, γιατί θα πουληθούν όλα τα εισιτήρια, μέχρι τώρα έχουν φύγει περίπου 2.200. Θέλουν να προλάβουν οτιδήποτε γίνει, γιατί άμα γίνουν επεισόδια, βάσει τους, αν εφαρμόσει η UEFA του κανονισμού, τιμωρούνται και οι δύο ομάδες. Δεν τιμωρείται μόνο η Μαρσέγια αν δημιουργήσει τα επεισόδια. Και γι' αυτό έχουν γίνει 2 συσκέψεις, θα γίνει και άλλη μία για να δούνε πώς θα βρεθεί η φόρμουλα ώστε να πάνε οι οπαδοί. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει βγάλει μια ανακοίνωση που θα συγκεντρωθούν οι οπαδοί της στην κεντρική πλατεία κτλ. Και πώς θα αποφευθούν επεισόδια. Πάντως είναι ένα μάτσι υψηλού κινδύνου.
1: Κοίτα, αυτό η γαλλική είναι αστυνομία, είναι από τις ικανές αστυνομίες, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν
0: απλά
1: έχει, δεν χαρίζει.
0: Στον Ολυμπιακό
1: στο Βέλγιο, στη Γερμανία δεν χαρίζουν.
0: Ναι, ναι, δεν ναι. Απλά στον Ολυμπιακό θέλουν να προλάβουν οτιδήποτε.
1: Τα ειστήρια για τον αγώνα έχουν εκδοθεί, έχουν διαμετρηθεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχουν εκδοθεί. Και μια που είπες και εισιτήρια, να σου πω ότι τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 4 η ώρα ξεκινάει η διάθεση εισιτήριων για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
1: Για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ναι.
0: Ηλεκτρονικά βέβαια.
1: Δευτέρα, ε.
0: Ναι, ναι, την Δευτέρα 4 η ώρα ξεκινάει για όλους τα ανακοινώσεις.
1: Δεν νομίζω ότι είναι και πολλά τα εισιτήρια τα διαθέσιμα, έτσι.
0: Ναι, γιατί τώρα τα 23.000 διαρκείας θα πάνε λογικά όλοι. Όταν είναι τέτοια μάτια.
1: Ναι, λογικό είναι. Επίσης, θα πάνε και κάποιοι, θα έχει προσκλήσεις, θα έχει.
0: Βεβαίως, ναι. Όπως και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι σε περίπτωση που κάποιος από τα διαρκείας δεν θέλει να δώσει το παρόν, μπορεί να κάνει να τα ανταλλάξει.
1: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός κάποιο... το θέλει γεμάτο το γήπεδο. Το θέλει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Για εγώ όπως το λες, έτσι.
1: Με την ευχή βέβαια να μην γίνει κανένα επεισόδιο, να μην γίνει τίποτα, να όλα να κυλήσουν νορμάλ, να μην να υπάρχουν μόνο επιθυμίες της ομάδας και να σταθούν μέσα στα πλαίσια τα αθλητικά, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Γιατί κανείς δεν θέλει τα επεισόδια, κανείς δεν θέλει. Τα επεισόδια κόβουν τη ροή της ομάδας πολλές φορές και λειτουργούν ανάποδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πόσες φορές ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να ανατρέψει ενώ ήταν σε πολύ καλή, σε πολύ καλό mood και σε πολύ κατάσταση για να ανατρέψει ένα κακό αποτέλεσμα και δεν το ανέτρεψε γιατί... Οι φίλαθλοι πολλές φορές έκαναν επεισόδια, έκαναν διακοπές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει να, όταν πηγαίνει και θέλει να βοηθήσει την ομάδα του, δεν πρέπει για κανένα λόγο, ακόμα και η ομάδα να μην παίζει καλά, να κάνει επεισόδια.
0: Ναι.
1: Και τα πληρώνει η ομάδα αυτά τα επεισόδια.
0: Δεν ξέρω αν το έχετε πει, η Ελλάδα, η Εθνική Ελλάδα, Άντερ 21, επικράτησε
1: 3-0.
0: Με 3-0.
1: Αλλά είχαμε το σοβαρό τραυματισμό του Κουντούρη εκεί.
0: Του Κουντούρη, αλλά είχε πολύ καλή παρουσία ο Μπακούλας, ο οποίος
1: ναι.
0: Σκόραρε κιόλας και ο Πνευμονίδης,
1: ναι, ναι.
0: Ο οποίος είναι δανεικό βέβαια στον Ατρόμητο. Αλλά για τον Μπακούλα το επισημαίνω γιατί φαίνεται ότι ο προπονητής τον υπολογίζει πολύ. Και μάλιστα τον είχε πάρει τώρα με την πρώτη ομάδα. Απλά τους άφησε και όπως και όλα τα παιδιά τους άφησε να παίξουν με τον Ολυμπιακό Β. Και γι' αυτό είχε δώσει και ρεπό κιόλας, γιατί δεν συμπλήρωνε καν ούτε ενδεκάδα για να κάνει προπόνηση.
1: Τον πιστεύουν στον Ολυμπιακό τον Μπακούλα, έτσι?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αν δεν είχε πάθει αυτή τη ζημιά τον τραυματισμό πέρυσι μυστηρίο Άβε, που είχε πάθει μεγάλη ζημιά και είχε χάσει όλη τη χρονιά.
1: Εκεί τι είχε πάθει?
0: Ρίξη.
1: Ρίξη, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά φαίνεται τώρα να έχει επανέλθει καλά.
1: Βλέπεις όμως ότι η ρήξη στους νέους παίχτες, κάτι συμβαίνει με τους νέους.
0: Τα γήπεδα, τα κακά γήπεδα, τα άσχημα γήπεδα είναι. Αφού
1: δεν φοβούνται να βάλουν και το πόδι τους οι νέοι, πιο νέοι, δεν έχουν και την εμπειρία.
0: Είχα μια συζήτηση με κάποιον, ο Πουέρτα, ο οποίος να σου πω ότι απόψε στις 4 εξημερώματα έχει ένα φιλικό παιχνίδι Μεξικό-Κολομβία. Δηλαδή ο Πουέρτα θα παίξει αντίπαλο με τον Γκονζάλες, αν παίξει ο Γκονζάλες από την αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Πουέρτα, όταν τελείωσε το μάτι στη Λιβαδιά, έκανε σαν τρελός. Τέτοιο γήπεδο λέει δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου. Γι' αυτό και φοβόταν να βάλει τα πόδια του.
1: Και πού να δεις, πες τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας πως είναι. Η Λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι και τρύπες. Ξέρεις τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Γιατί του Βόλου.
1: Απέναντι από τα επίσημα, από την απέναντι πλευρά, υπήρχε μια τρυπάρα περίπου 2x1 και την οποία
0: την έκλεισαν πρόχειρα. Εντάξει, έτσι είναι εγκαταλελειμμένο το γήπεδο τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Μα δεν έπρεπε. Η Κηφισιά να πάει σε αυτό το γήπεδο. Δεν έπρεπε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή κινδυνεύουν σοβαροί τραυματισμοί για παίχτες πρώτου μεγέθους. Γιατί αυτοί είναι τελικά τι παίχτες. Ο τελικάτος ο παίχτης
0: έχει... Μα γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό ότι έκανε σαν τρελός και αυτό συζήταγε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Ότι φοβότανε, μην πάτε καμιά μεγάλη ζημιά.
1: Και δεν βάζουν το πόδι, τους φοβούνται να παραπατήσουν.
0: Όχι μόνο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος, αλλά πήγε ο άλλος, ο ξέρεις ποιος άλλος γνωστός, και το έβρεξε μισή ώρα, δύο φορές μισή ώρα πριν από την αρχή του αγώνα.
1: Επίτηδες το έκανε αυτό το πράγμα. Αφού αν είδες πατάγανε μέσα στο χορτάρι και έβγαζε νερό, λάσπη.
0: Ακριβώς, ο γνωστός.
1: Αυτά είναι τα τερτύπια του Κομπότη για να. Μόνο όταν παίζει με τον Ολυμπιακό τα κάνει αυτά.
0: Εννοείται.
1: Δεν τα κάνει ούτε με την ΑΕΚ, τα κάνει ούτε με τον Παναθηναϊκό.
0: Με τον Ολυμπιακό γι' αυτό έβαλε 50 ευρώ το εισιτήριο. Ενώ με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ τα είχε 30.
1: Ναι, 50 ευρώ το έβαλε. Ναι, όχι, ναι. Με τον Παναθηναϊκό 20.
0: 30. Όχι, 30.
1: Το είχε.
0: Το έψαξα, ναι, 30.
1: Γιατί είχα μάθει με 20 ευρώ.
0: Και πέρσι, και στα δύο παιχνίδια που έπαιξε με την ΑΕ, τα είχε 30.
1: Τι να σου πω, εγώ τέτοια γήπεδα θα έπρεπε να αποκλείονται και οι ομάδες που τα
0: έχουν. Σε έχω ακούσει που το έχεις πει και έχεις απόλυτο δίκιο όταν μιλάμε για αυτά τα εκατομμύρια.
1: Να αποκλείονται και οι ομάδες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αν δεν εξασφαλίσεις γήπεδο δεν έχει.
0: Η ομάδα από τη Super League 2 που ανεβαίνει στη μεγάλη κατηγορία, αν δεν έχει εξασφαλίσει γήπεδο, να μην ανεβαίνει.
1: Ναι, βέβαια, ασφαλώς. Ας ανέβει η Παναχαϊκή που έχει γήπεδο. Ας ανέβει άλλη ομάδα στη θέση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εδώ δεν μπορείς ένα προϊόν που ρίχνει 70-80 εκατομμύρια κάθε χρόνο οι μεγάλες ομάδες για να κάνουν πρωταθλητισμό να χτυπάνε οι παίκτες. Οι παίκτες είναι.
0: Δεν θα το ξεχάσω, πριν μερικά χρόνια. Η τότε η ΕΠΑΕ μάλλον είχε βγάλει ένα ποσό πολύ μεγάλο και είχε δώσει σε όλες τις ομάδες για να αγοράσουν, να εξασφαλίσουν ένα ειδικό νάιλον το οποίο θα προστατεύει το γήπεδο από τα χιόνια και από τις βροχές.
1: Το αγόρασε κανείς?
0: Καμία ομάδα δεν το αγόρασε. Καμία. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
1: Ναι. Αυτά τα γήπεδα, δυστυχώς αυτά τα γήπεδα σου λέω, έπρεπε να αποκλείονται όπως και να αποκλείονται και οι ομάδες που τα έχουν. Δεν έχεις γήπεδο, έφυγες. Γιατί το γήπεδο του Ιωνικού είναι καλύτερο, νομίζεις?
0: Ναι, καλά.
1: Παίζει η Καλαμάτα.
0: Νομίζεις είναι
1: καλύτερο. Εδώ δεν είναι καλό το γήπεδο της Τρίπολης.
0: Και η Καλαμάτα, από ό,τι μαθαίνω, θα αργήσει να φτιαχτεί το γήπεδο. Πάει για μετά το Δεκέμβριο.
1: Το γήπεδο της Τρίπολης που έχει και. Ιδιοκτήτες, η ομάδα κατασκευαστές και δεν είναι ένα χωράφι.
0: Όχι. Να ξέρεις, μου είπανε από τον Ολυμπιακό ότι το γήπεδο της Τρίπολης δεν ήταν τόσο κακό όσο άλλα γήπεδα.
1: Δεν είναι καλό. Αυτά τα γήπεδα χώρος. Δεν μπορεί να παίζεις μπάλα σε αυτά τα γήπεδα.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι
1: δεδομένο. Δεν γίνεται να παίζεις. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Αν δεν έχεις γήπεδο, τι να κάνουμε. Φτιάξε το γήπεδο σου και παίξε. Να είναι απαραίτητο.
0: Για την Ελλάδα μιλάμε.
1: Ναι, ξεκινάει η press conference, η συνέντευξη τύπου του Γιωβάνοβιτς. Θα σε κλείσω. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ.
1: Πάμε λοιπόν στην.
2: Βεβαίως, Χριστίνα, και το θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης. Μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχει εντοπιστεί η ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή. Ωστόσο, υπάρχει. Εκεί καθώς το πλήττο.
1: Για να δούμε.
2: Τα τοπικά σχέδια.
3: Ο κύριος στην επίθεση είναι μια συλλογική εικόνα. Είμαστε μια ομάδα, οπότε η επίθεση ξεκινάει από την άμυνα με το καλό build-up και την καλή κυκλοφορία της ομάδας.
1: Μιλάει ο Τζιόλης.
3: Η δουλειά μας σαν επιθετική είναι να σκοράρουμε και να δημιουργούμε φάσεις, οπότε το θεωρώ αυτονόητο.
4: Άλλη ερώτηση για τον Χρήστο. Ο Γιώργος ο Νικοκύρης.
5: Χρήστο, μετά την νίκη στο Βελιγράδι, φαντάζομαι ότι το άγχος και η πίεση που είχατε στο ξεκίνημα αυτή την οργάνωση είναι λίγο λιγότερο. Τι πρέπει να κρατήσετε από αυτό το μάτς στο Βελιγράδι και τι να βελτιώσετε?
3: Εντάξει, το άγχος δεν υπήρχε άγχος πριν το παιχνίδι, να πω την αλήθεια. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα γιατί. Ο αντίπαλος, ο αυριανός, είναι ακόμα πιο υψηλό επίπεδο. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε φάση που θα δημιουργήσουμε, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Και να είμαστε πιο συνεπείς στις αμυντικές μας λειτουργίες, όλη η ομάδα, και να είμαστε καλά οργανωμένοι.
4: Έλα, Αποστολή.
6: Χρήστο, καλησπέρα και πάλι. Μιλάτε όλα τα παιδιά με μια μεγάλη ωριμότητα παρά το νεαρό της ηλικίας σας και φάνηκε αυτό και στην απόδοση σας στο χορτάρι για το πώς διαχειριστήκατε την κατάσταση μετά τον γκολ που δεχθήκαμε. Θεωρείς ότι το ότι αγωνίζεστε πλέον πολλά παιδιά από εσάς στην ελίτ του ευρωπαϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει βοηθήσει στο γεγονός συν τον κύριο Γιωβάνοβιτς που δουλεύετε τα δύο χρόνια μαζί στο να είστε... Όχι αγχωμένοι, όπως απάντησες τώρα, ότι βλέπετε το ποδόσφαιρο χωρίς φόβο πλέον με άλλο mentality όπως το βλέπουν οι κορυφαίοι σύλλογοι που εμείς θαυμάζαμε μικρότεροι.
3: Σίγουρα υπάρχει πολλή ποιότητα στην εθνική ομάδα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ ότι είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα με τον προπονητή. Οπότε νομίζω κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο και αυτό βγαίνει ακόμα καλύτερα με την παρόλα του χρόνου. νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε, ακόμα να βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο και είμαστε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να εξελιχθούμε παραπάνω και να το δείξουμε και με πιο δύσκολους αντιπάλους.
4: Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Αποδεσμεύουμε τον Χρήστο να ετοιμάστηκε για την προπόνηση. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε με τον κύριο Γιωβάνοβιτς, ο Γιώργος Ολίγκρης. Μισό λεπτό, Γιώργο.
7: Καλησπέρα, coach, και εύχομαι αύριο να κερδίσουμε και να κερδίσετε τη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνικής. Μας είπε προηγουμένως ο κύριος Τζόλης ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Θέλετε να μας πείτε μερικά από αυτά?
8: Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λατών, παιχνίδι που γίνονται λάθη. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που ο αντίπαλος ενδεχομένως να μην τα εκμεταλλευτεί. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Όσο ο αντίπαλος είναι πιο υψηλού επίπεδου, πιθανότατα έχει περισσότερες πιθανότητες σε κάποιες ή λάθος τοποθετήσεις ή λάθος αποφάσεις να το εκμεταλλευτεί. Άρα, εκτός από τα πολλά, πάρα πολλά θετικά που είχε το παιχνίδι μας στο Βελγράδι, γιατί πάντα αναφερόμαστε στο τελευταίο παιχνίδι λόγω της απόστασης που είχαμε, που έχουν εθνικές ομάδες στα παιχνίδια, υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορούσαμε να ή πρέπει να διορθώσουμε, που ενδεχομένως στο παιχνίδι στο Βελγράδι μέσα δεν το εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος, αλλά η ποιότητα της Γερμανίας και στη συνέχεια της Ολλανδίας είναι διαφορετική, είναι τέτοια που ουσιαστικά δεν πρέπει να επαναλαμβανόμαστε κάποια πράγματα που κάναμε. Ενδεχομένως να μην έχουμε δυνατότητα, όπως είναι και λογικό όσον αφορά τις προπονήσεις, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε πολλές προπονήσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά είμαστε και αρκετό διάστημα μαζί που και στο θέμα της ανάλυσης μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, όσον αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, το contra-pressing. Υπάρχουν πάντα θέματα που μπορεί να εστιάσουμε λίγο παραπάνω προσοχή, που είναι σημαντικά για τέτοιου είδους παιχνίδια όπως είναι αυριανό.
4: Ο Μάνος Τωραμόπουλος.
9: Ποιες απουσίες που θα έχει ο Γκιουκλό, που θα λείπει ο Μουσιάλα και ο Χάβερτς και θα βάλει τον Βίρς και τον Μπούχαρτ, είναι πιθανό να σας κάνει να αλλάξετε το σχέδιό σας που έχετε στο μυαλό σας?
8: Όταν λέτε αυτά τα ονόματα των παικτών που βγήκανε και παικτών που μπήκανε, δεν νομίζω ότι είναι ότι έχει και μεγάλο πονοκέφαλο ο κύριος Κλόπ, γιατί είναι όλοι τους εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και σίγουρα αυτές οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν με το σκέψη μας για το παιχνίδι.
4: Ο Βασίλης Παπαδόπουλος.
10: Καλησπέρα, coach. Καλή επιτυχία. Εύχομαι και για την αυριανή μεγάλη αναμέτρηση. Εδώ υπάρχει, αντιληφθήκαμε ένα κλίμα διαφορετικό για τους Γερμανούς, το ότι πέρασαν σε μια νέα εποχή, στην εποχή Κλοπ, περιμένουν από αυτόν πράγματα τα οποία δεν είδαν τα τελευταία χρόνια. Αυτό σας κάνει να αντιμετωπίζετε κάπως διαφορετικά το αυριανό παιχνίδι? Αυτό ίσως φέρει κάποια περισσότερη πίεση στους Γερμανούς? Το έχετε κατά νου αυτό? Θα μπορέσει να, η Εθνική να εκμεταλλευτεί ίσως αυτό το υπέρμετρο άγχος που υπάρχει στους Γερμανούς να δείξουν πράγματα μετά από 3 αποτυχημένα χρόνια?
8: Δεν νομίζω ότι η ομάδα της Γερμανίας έχει κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Δεν νομίζω. Είναι παίκτες που παίζουν σε top επίπεδο ομάδων. Είναι παίκτες που παίζουν αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα. Η Γερμανία είναι μια χώρα που πάντα έχει πολύ υψηλούς στόχους όσον αφορά όλες τις διοργανώσεις. Άρα ζουν με αυτό από τη στιγμή που ξεκίνησαν να παίζουν το ποδόσφαιρο. Είναι κάτι καινούριο για αυτούς. Ο κύριος Κλοπ σίγουρα έχει ένα διαφορετικό στυλ όσον αφορά το σκεπτικό του για το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ επιθετικό, πάρα πολύ έντονο. Άρα σίγουρα θα φέρει κάτι διαφορετικό. Είναι σίγουρο ότι θα φέρει κάτι διαφορετικό στην εθνική ομάδα της Γερμανίας στο χρόνο που τα έχει μπροστά του. Δεν έχω καμία αμφιβολία και αποκτά πολύ μεγαλύτερη, θα έλεγα, δυσκολία αυτό το παιχνίδι στο τρόπο παιχνιδιού, από το τρόπο παιχνιδιού που ακολούθησε Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τελείως διαφορετικό, πιο έντονο, με πολύ περισσότερη ένταση, πιο, θα έλεγα, κάθετο, και πραγματικά θα έχει και προπονητικά, θα έλεγα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος σκέψης πώς μπορεί να μεταφερθεί μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου καταλαβαίνετε και εσείς ότι τα περιτόρια των προπονήσεων δεν υπάρχουν, αλλά είναι περισσότερα της αντίληψης, της ιδέας του προπονητή που μόλις τώρα ήρθε. Αλλά έχουν τρομερή ποιότητα, έχουν παίξει με τεράστια εμπειρία, που νομίζω ότι αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο ζητούμενο.
11: Παρακολουθούμε τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την κυριακάτικη μάχη της Εθνικής Ελλάδας με αντίπαλο τη Γερμανία.
12: Θέλω να ρωτήσω κάτι γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί τώρα είστε προπονητής της Εθνικής, τα βλέπετε εσείς από μέσα, αύριο μεθαύριο μπορεί να μην είστε, μπορεί να μην είστε στην Ελλάδα. Και θα ήθελα τη γνώμη σας για το τι πρέπει να κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι η Ελλάδα πλέον δεν παράγει πολλοί παίκτες στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Πρώτον, θέλω να μου πείτε αν εσείς το ενστερνίζεστε αυτό. Και δεύτερον, τι πρέπει να κάνει γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο, μήπως πρέπει να δουλέψει από κάτω, από τις ακαδημίες του, ώστε να παράξει πάλι ποδοσφαιριστές όπως π.χ. βλέπουμε μεσοεπιθετικά, που έχουμε πάρα πολλούς, ή στην άμυνα, που επίσης έχουμε πάρα πολλούς. Ευχαριστώ.
8: Καλή ερώτηση, ενδιαφέρον ερώτηση. Απλά πιστεύω, πραγματικά ενδιαφέρον ερώτηση. Απλά πιστεύω ότι είναι ερώτηση που δεν αφορά το αυριανό παιχνίδι και θα ήταν μια συζήτηση. Ήταν μια πολύ καλή ερώτηση για ένα λίγο διαφορετικό πάνελ από ό,τι είναι σημερινό εδώ που είμαστε εγώ και ο Νίκος. Απλά θεωρώ ότι σίγουρα ότι το ελληνικό και γενικώς το ποδόσφαιρο μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι να βγουν κάποιες, θα έλεγα, γενιές παιχτών που έχουν το ταλέντο. Είδατε και εσείς ότι πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Ο Ολυμπιακός δημιούργησε νέα παιδιά με μια γενιά που παρουσιάστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθούν οι ομάδες μας, επειδή ξέρω, όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν οργανωμένες ακαδημίες, προσπαθούν να το κάνουν. Δεν ξέρω πόσο αυτό το πράγμα όμως είναι και στις υπόλοιπες ομάδες και στις περιοχές της Ελλάδας όπου δεν υπάρχουν ομάδες πρώτης κατηγορίας. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά.
11: Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με το Augsburg.
8: Με τα καινούρια τα project προσπαθεί να αλλάξει.
11: Εκεί παρακολουθεί ο ρεπόρτερ του και δημοσιογράφου σταθμού, ο Γιώργος Ολίγκρης.
8: Περισσότερων νέων παιδιών.
11: Μαζί του και ο Μάνος Θαραμόπουλος.
8: Δώσει κάποια αποτελέσματα στο μέλλον. Αλλά χρειάζεται σίγουρα και χρόνος και επιμονή για να, σαν χώρα, να έχουμε λίγο καλύτερη ή πιο έντονη παρουσία Ελλήνων παικτών σε ομάδες. Έχουμε μια, θα έλεγα, καλή πρώτη κατηγορία, ισχυρή, με 4 πολύ πολύ δυνατές ομάδες, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά σίγουρα όσον αφορά αυτό το θέμα, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι συζήτηση με ένα διαφορετικό πάνελ και κάποιο διαφορετικό χρόνο από ό,τι είναι ο σημερινή συνέντευξη τύπου.
4: Ο Παύλος Παδημητρίου.
13: Coach, μας είχατε πει στο Βελιγράδι πριν από το παιχνίδι ότι το φορμάτ αυτό υποχρεώνει τον προπονητή, και κάπως έτσι το είπε και ο Κλόπ, να βλέπει τα μάτς ως 4 διαφορετικά projects. Πάει το πρώτο, πήγε με επιτυχία. Εν όψη του αυριανού, που είναι ένα χωριστό project, πρέπει να περιμένουμε φρεσκάρισμα? Πώς θα διαχειριστείτε την κούραση των παιχτών, γιατί σας έρχονται άλλα 2 μάτς στην Τούμπα?
8: Εντάξει, είναι ένα καινούριο πράγμα για όλους μας, έτσι. Δεν μπορώ να σου πω ότι με σιγουριά είναι επίσημα παιχνίδια, είναι μια διοργάνωση που είμαστε πρώτη φορά. Για μας δεν είναι μόνο σημαντικές εμφανίσεις, πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία είναι σημαντικά και τα αποτελέσματα. Εγώ ήμουνα πάντα, σε αυτά τα δύο χρόνια, αν το δείτε λίγο και πίσω, σε όλα τα φιλικά παιχνίδια που παίζαμε, κάναμε πάντα δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ποτέ δεν ήταν ο στόχος μου στα φιλικά παιχνίδια το αποτέλεσμα, αλλά να βαθμό ετοιμότητας των παικτών. Πλέον είναι επίσημα παιχνίδια και πλέον τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά για μας, για πάρα πολλούς λόγους. Και οι αλλαγές, αν πρέπει να γίνουν, θα γίνουν μόνο σε περίπτωση κάποιου ενδεχομένως, αν έχουμε κάποια θέματα της κούρασης ή της του τραυματισμού. Αλλά αν περιμένετε κάποια μεγαλύτερα rotation ανάλογα με τα τέσσερα παιχνίδια, τουλάχιστον έτσι όπως σκέφτομαι σήμερα, δεν έχω σκοπό να κάνω. Θα προσπαθήσουμε για κάθε παιχνίδι να είμαστε όσο είναι δυνατόν πιο δυνατοί. Είναι και για όλους μας πρώτη φορά που έχουμε ένα τέτοιο tournament μπροστά μας και δεν είναι και μια εμπειρία και για μένα αλλά και για τους παίκτες, τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί αυτό μπορεί να μας χρειαστεί και του χρόνου όσον αφορά τα προκριματικά.
14: Ο Χρήστος Κοντός.
15: Όλοι καλησπέρα. Με δεδομένο ότι τα δύο φαβορί του ομίλου είναι ξεκάθαρα η Ολλανδία και η Γερμανία, με τα συγκροτήματα αυτά η Ελλάδα έχει μόνο μια νίκη φιλική επί της Ολλανδίας, δεν έχει κερδίσει ποτέ σε επίσημο παιχνίδι του Γερμανού στους Ολλανδούς. Υπάρχουν πολλοί που σκέφτονται ότι εντάξει, περνάμε Σερβία, τρίτη θέση, εξασφάλιση κάποιον μπόνους για το ευρωπαϊκό, μια χαρά είμαστε. Εσείς το βλέπετε έτσι ή έχετε τη φιλοδοξία ότι αυτή η φουρνιά της εθνικής ομάδας μπορεί να σπρώξει κάποια από τις δυο πιο ισχυρές ομάδες και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στην ίδια τη διοργάνωση, να προχωρήσουμε πιο βαθιά, να μεγαλώσουμε σαν ομάδα?
8: Νομίζω είχα παρόμοια ερώτηση είχα πριν το παιχνίδι στο Βελγράδι και σας είχα τονίσει το σκεπτικό μου και τότε για την διοργάνωση. Ήταν ξεκάθαρο, νομίζω ότι σας είχα πει ότι δεν είμαστε εμείς και η Σερβία αυτή και δεν είναι η ονοτροπία σωστή να κοιτάξουμε μόνο εμείς και η Σερβία. Ξέρουμε ότι είναι Γερμανία και η Ολλανδία είναι απόλυτο φαβορί στο γκρουπ μας, αλλά τι προσδοκίες μπορεί να έχουμε από τον εαυτό μας και πώς να αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια με την Γερμανία ή η Ολλανδία και τι λόγος υπήρχε να παλέψουμε τόσο πολύ να πάμε σε αυτό το top επίπεδο αν δεν θέλουμε σε αυτά τα παιχνίδια να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα εφόσον είμαστε εδώ. Και η λογική μας και η λογική των παικτών μου είναι αυτή. Νομίζω ότι ο Χρήστος και αυτός ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ξέρουμε ότι παίζουμε με καλύτερους, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σε αυτά τα παιχνίδια για να μπορούμε να έχουμε βαθμολογικό όφελος. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ουτοπία, δεν θα είχε κανένα λόγο η συμμετοχή μας σε αυτό το γκρουπ.
14: Ο Σωτήρης ο Ταμπάκος.
16: Καλησπέρα και καλή επιτυχία για αύριο. Λέγατε νωρίτερα για το τη διαχείριση του ρόστερ, επειδή είναι 4 μάτς σε 12-13 ημέρες και δεν έχετε περιθώριο να ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές. Σε μια θέση, όπως έλεγε και ο Βασίλης ο Μιρότσας, που δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές ή μάλλον επιλογές που να τους βλέπουμε να παίζουν συνέχεια στη μεσαία γραμμή, εννοώ. Για παράδειγμα, ο Κρουμπέλης, που ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στο ΜΑΣ με την Σερβία, είναι ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά, δηλαδή ηλικιακά. Είναι και θέμα και διαχείρισης. Το σκέφτεστε αυτό, σας προβληματίζει για τη συγκεκριμένη θέση?
8: Δεν είναι μόνο αυτή η θέση. Υπάρχουν και αρκετές θέσεις, γιατί πλέον το επίπεδο των παιχνιδιών σε αυτό το όμιλο που είμαστε είναι πολύ πιο απαιτητικό από ότι τα παιχνίδια που κάναμε στην διάρκεια του Μαρτίου ή του Ιουνίου. Άρα είναι πολύ πιο απαιτητικά, όχι μόνο όσον αφορά το φυσικά, είναι πιο απαιτητικά όσον αφορά το mental, την προετοιμασία. Ένας προπονητής πάντα έχοντας τέσσερα παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες ζει μέσα στους προβληματισμούς για το τι είναι καλύτερο να κάνει εν ώψη των επόμενων παιχνιδιών που έχουμε. Απλά έχω να κάνω και με επαγγελματίες παίκτες. Έχω να κάνω με επαγγελματίες παίκτες που παίζουν, έτσι είναι τα φόρματ είτε των προαθλημάτων είτε των ομάδων που έχουν, ότι πλέον οι παίκτες προετοιμάζονται, ζούνε αυτό το πράγμα, παίζουν παιχνίδια. Αν δεν ήταν με την εθνική ομάδα, ενδεχομένως να παίζανε το πρωτάθλημα, ευρωπαϊκά παιχνίδια, ξανά πρωτάθλημα. Πλέον η ζωή τους είναι προσαρμοσμένη σε αυτές τις απαιτήσεις. Προβληματισμούς έχω, αλλά okay, ανάλογα με το πώς αισθάνεται ο κάθε ποδοσφαιριστής, πώς είναι η ομάδα, θα παίρνουμε τις αποφάσεις. Αυτό που σας τονίζω είναι ότι δεν υπάρχει κάποια δεδομένα σε μένα ότι θα πάρω απόφαση ότι σε αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να παίζει κάποιος ένας, στο άλλο παιχνίδι θα πρέπει να παίζει κάποιος άλλος. Δεν το κάνω, θα το βλέπουμε ανάλογα παιχνίδι με παιχνίδι, ανάλογα με την επιβάρηση, ανάλογα με την και αγωνιστική αλλά και ψυχολογική κατάσταση των παίκτων και θα παίρνουμε αποφάσεις, γιατί κάθε παιχνίδι από αυτά που έχουμε τώρα μπροστά μας θέλουμε καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.
4: Έλα, Αποστολή.
17: Coach, καλησπέρα.
11: Παρακολουθούμε από το Augsburg της Γερμανίας την αναμέτρηση, την συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την κυριακάτικη μάχη της Εθνικής Ελλάδος με αντίπαλο τη Γερμανία. Εκεί ο απεσταλμένος Γιώργος Λίγκρης μαζί με τον Μάνο Σταραμόλπουλο εκπροσωπούν τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε ένα μικρό break λόγω προφανώς του ίντερνετ. Θα περιμένουμε. Έχουμε μια πολύ μεγάλη νίκη της Ελλάδος, της U21, της Under-21 με την Γεωργία, 0-3 στη Γεωργία. Ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ στο μπάσκετ στον ημιτελικό και περιμένει τον νικητή του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τώρα για να δει ποιος θα είναι ο αντιπαλός του στον τελικό του Super Cup.

0: Εν αναμονή της επανασύνδεσης με το Άουσμπουργκ για τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Σάκη τον Μπουσδούνη. Γεια σου Σάκη.
1: Γεια σου Δήμο, τι κάνεις φίλε.
0: Καλά, εσύ. Πιο πολύ σε πήραμε τώρα να μας πεις αν είδες τον αγώνα καταρχάς Γεωργία Ελλάδα στο Under 21 για τον τραυματισμό του Κουντούρη, του παίκτη του Παναθηναϊκού, του Φέρελπη.
1: Ναι, ναι, το έβλεπα το παιχνίδι, έχασα πολύ λίγο βέβαια, αλλά στο 26 λεπτό έγινε αλλαγή, αναγκαστική στην ουσία.
0: Και τον είδαμε με πρισμένο πόδι, με πρισμένο γόνατο, έτσι.
1: Ναι. Υπάρχει αναμονή, βέβαια θα επιστρέψει αύριο να κάνει μαγνητική, να δούμε το... κατά πόσο είναι σοβαρό και ελπίζω να μην είναι σοβαρό για τον παιδί.
0: Μακάρι να μην είναι, γιατί είναι πάνω στην ανάπτυξή του τώρα το παλικάρι αυτό. Έδειξε και καλά
1: και τώρα
0: δείγματα.
1: Που ξεκινάει πάλι η σεζόν, είναι ένας παίκτης που σίγουρα θα έπαιρνε. Γιατί μην ξεχνάς Δήμο ότι έχει Ευρώπη. Ξεκινάει το πρωτάθλημα στις 11. Στις 15 είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι το κύπελλο στη μέση.
0: Είναι πολλοί αγώνες. Θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Το ρόστερ χρειάζεται όλο το ρόστερ. Όλο.
1: Ακριβώς. Τα ξημερώματα λοιπόν θα επιστρέψει ο Κοντούρης, αύριο το πρωί δηλαδή. Το απόγευμα θα βγάλει η μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που έχει πάθει και ελπίζω να μην είναι μεγάλη ζημιά. Προς το παρόν, από ό,τι μαθαίνουμε, έχει ενοχλήσει το γόνατο και το έχει πριστεί όπως πολύ σωστά είπες. Το έχει πριστεί και αρκετά μάλιστα.
0: Αυτό τώρα μπορεί να είναι από μια απλή ρήξη, μπορεί να είναι ένα απλό. Μέχρι κάτι πολύ σοβαρό. Βέβαια, αν ήταν πάρα πολύ σοβαρό, θα σφάδαζε από τους πόνους, γιατί εκεί είτε χιαστός είτε.
1: Καλά, εκεί υποφέρεις, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι πάντα τα ιατρικά είναι λίγο πονηρά.
0: Ναι.
1: Μερικές φορές νομίζω ότι έχεις.
0: Μήπως είναι κανένα οστικό, είδημα εκεί.
1: Μακάρι να είναι κάτι.
0: Μακάρι να είναι κάτι που να είναι μικρής διάρκειας.
1: Ακριβώς. Δεν είναι μόνο το πόσο θα μείνει έξω. Το θέμα είναι να μην έχει τραυματισμό το παιδί. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα και να μην και μια εβδομάδα έξω λίγο το κακοδίο. Να μην έχει σοβαρό τραυματισμό. Γιατί φέτος τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουμε δει σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Ναι, μα και εκεί που τραυματίστηκε δεν ξέρω το γήπεδο έφταιγε. Τι ήταν το.
1: Πιθανόν να είναι το γήπεδο. Γιατί να σου πω την αλήθεια, ούτε το κατάλαβα κι εγώ. Μετά τον είδα που έπεσε κάτω, γι' αυτά δεν. Δηλαδή δεν ξέρω.
0: Πάτησε και κόλλησε το πόδι του, τι έγινε εκεί.
1: Κάτι τέτοιο πρέπει να συνέβη. Κάτι τέτοιο.
0: Τι λένε εκεί στο Παναθηναϊκό για τις μέρες αυτές.
1: Τι εννοείς για τις μέρες.
0: Ναι, τις μέρες αυτές τώρα που έχουμε την ξεκούραση κατά τους άλλους.
1: Ρεπό έχει η ομάδα, ούτως ή άλλως μέχρι και αύριο ρεπό. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται ούτε προπόνηση.
0: Ξέρεις, πολλές φορές για ομάδες που είναι φορμαρισμένες, αυτό το stop για 15-20 μέρες δεν κάνει καλό. Γιατί οι παίκτες αφήνονται, δεν έχουν μετά. Ήταν νομίζω και να γίνει και ένα φιλικό.
1: Ναι, ένα φιλικό θα γίνει με την ΚΑΠΑ 19. Υπάρχει περίπτωση να γίνει και δεύτερο που δεν έχουμε μάθει ακόμα. Δεν έχει βγει, δηλαδή μετά από Δευτέρα θα το δούμε αυτό. Γιατί ούτως ή άλλως τρεις εβδομάδες είναι. Πολύ σωστά το λες. Στη διακοπή μπορεί να υπάρξει ομάδα. Είχε μια καλή διάρκεια ο Παναθηναϊκός. 5 αγώνες αίτητος.
0: Ναι, είχε πάρει μια ρότα καλή.
1: Ακριβώς. Μπορεί να του κάνει ζημιά αυτή η διακοπή. Μπορεί και όχι. Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Πιθανόν. Αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα υπάρχει πρόβλημα εκεί, κατάλαβες.
1: Υπάρχει. Το έχουμε δει πολλές φορές μετά από τη διακοπή οι ομάδες να γυρνάνε και να είναι αγνώριστες. Λοιπόν, σε αυτό δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, είναι όλες οι ομάδες. Θα δούμε πώς θα εμφανιστεί και ο Ολυμπιακός. Το κακό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι λείπουν πάρα πολλοί παίχτες.
0: Λείπουν παίχτες. Από τους παίχτες που λείπουν, παίξανε στις ομάδες, στις εθνικές τους.
1: Αυτός που έπαιξε και καταρχήν έχει βάλει ένα καταπληκτικό γκολ ο Γιάκουσης.
0: Ο Γιάκουσης, ναι.
1: Καταπληκτικό, μιλάμε Δήμο με
0: αυτό. Αυτόν τον Γιάκουσης τον είχε ο προηγούμενος προπονητής παραγωνισμένο.
1: Για ποιον μιλάς,
0: για τον Γιάκουσης. Για τον Γιάκουσης, λέω.
1: Ναι, για ποιον προπονητή, για τον τωρινό ή για τον προηγούμενο.
0: Όχι τον τωρινό.
1: Ο προηγούμενος δεν έπαιζε με τον προηγούμενο. Είχε πέρυσι το Γενάρη, δεν έπαιζε. Ο τωρινός που ξεκίνησε φέτος.
0: Τον είχε δηλαδή ή στο περίμενε τον είχε, έτσι.
1: Στο περίμενε και στην Κροατία λέγανε πώς είναι δυνατόν ο καλύτερος παίκτης, μικρός
0: νέος
1: δηλαδή.
0: Παίκτης.
1: Νέος παίκτης, να μην παίζει καν στον Παναθηναϊκό. Ναι. Πάντως σήμερα έκανε χατρίκ, έτσι. Δεν έβαλε μόνο αυτό το υπέροχο γκολ που σου είπα. Λοιπόν, μόνο σου κέρδισε την Ουγγαρία. Ναι. Να σου πω κάτι. Τόσο προπονητής ο τωρινός ο Νίστρουκ, ειδικά τώρα που θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις, δεν μπορεί να παίζει συνέχεια Κυριακή Πέμπτη όταν μπόρδα, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει και ο Γιάκουσης χρόνο συμμετοχής. Τον ξεκίνησε ως βασικό στα πρώτα παιχνίδια, μετά μπήκε όταν μπόρδα. και δεν έπαιξε ο Γιάνκουτς και παίζει ως αλλαγή. Αλλά τον έχει στο rotation, δηλαδή δεν τον έχει στην απέξω που τον είχε ο Μπενίτες.
0: Ναι, είναι ο Μπενίτες ούτε καν τον έπιασε στα χέρια του. Έτσι να τον...
1: Δεν, ναι, δεν ξέρω, πρέπει να είχε κάτι λεπτά συμμετοχής πέρυσι σε 6 μήνες που ήταν εδώ. Κάποια μικρά λεπτά, δεν ξέρω αν ήταν 70-80, τώρα μπορεί να κάνω και μεγάλο λάθος, αλλά ότι έπαιξε πάρα πολύ λίγο, αυτό είναι γεγονός, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, θα δούμε στην πορεία. Λοιπόν,
0: από τους άλλους παίκτες έπαιξε κανείς.
1: Αυτός που έπαιξε και πολύ καλά μάλιστα είναι ο Ουναΐ με την εθνική του ομάδα, ο οποίος...
0: Ναι, λένε ότι έπαιξε πολύ καλά, ε.
1: Πάρα πολύ καλά και στατιστικά καλά. Είχε ένας παίκτης που χαϊδεύει την μπάλα, ρε παιδί μου, δηλαδή έχει ένα μοναδικό τρόπο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός. Έπαιξε γύρω στα 75 λεπτά με την εθνική του. Ο Τετέι έπαιξε προχθές με την εθνική μας, τη δική μας. Θα δούμε αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής και αν θα κάνει rotation ο Κυριακόπουλος όσον αφορά τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και αυτό που θέλει να δει τώρα, να μην ξεχάσω να πω, είναι το Κρίστιανσεν. Θέλει να δει ο Λίστρουπ και γι' αυτό θα κάνει το φιλικό και με την ΚΑΠΑ 19 και ίσως και με άλλη μια ομάδα. Για να επιστρέψει σιγά σιγά και να μπει και αυτός στην εξίσωση. Γιατί θυμίζω ότι ο Κρίστιανσεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Οπότε. Γιατί
0: ναι, στιγμή... γιατί είναι... τον πήρε εντός της προθεσμίας.
1: Ακριβώς και έχει δηλωθεί. Οπότε πρέπει να δεις τι κατάσταση είναι. Βέβαια, σιγά σιγά επιστρέφει. Λοιπόν, θα δούμε οι επόμενες ημέρες. Έχει ψωμί, βέβαια.
0: Σημασία έχει να δούμε πώς θα γυρίσουν όλοι αυτοί. Από τις εθνικές τους ομάδες. Που οι πρωτοκλασάτοι, έτσι δεν είναι.
1: Μπράβο. Αν, ναι, αν αυτό είναι το βασικό και για όλες τις ομάδες.
0: Που λογικά οι πρωτοκλασάτοι είναι και οι καλύτεροι γιατί γι' αυτό και πάνε και στις εθνικές τους.
1: Ακριβώς. Για φαντάσου τώρα ενός προπονητή να του γυρίσουν ένα-δύο παίκτες τραυματίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε να το σκέφτεται κανείς. Και πάνω απ' όλα είναι οι άνθρωποι, φίλε, τα παιδιά. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει σημασία σε ποια ομάδα είναι, για όλες τις ομάδες ισχύει. Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να τραυματίζεται ένας παίκτης. Τα είδαμε και φέτος σου είπα ότι
0: ναι, υπάρχει πρόβλημα. Εκεί, άμα τραυματίζει το παίκτη, σχέστα είναι.
1: Βέβαια. Θυμίζω Ελκαμπή, θυμίζω του ΠΑΟΚ, τα παιδιά δύο πάνω τώρα, ο Παβλέγκα και ο Άλλη, πόσους μήνες θα μείνουν έξω. Ο Παραθηναϊκός έχει τον Ίγκασον όλη χρονιά, έχει τον Παντελίδη αρκετούς μήνες. Γενικά φέτος είχαμε.
0: Με τον Παντελίδη τώρα που είπες, πώς είναι τα πράγματα. Έχει μπει στην αποκατάσταση.
1: Κάνει αποκατάσταση. Ο Παντελίδης έχουμε πολύ καιρό ακόμα να τον δούμε. Ναι. Δηλαδή μετά το γύρω στο Φλεβάρι και ανάλογα πώς θα πάει. Ακόμα δεν μπορείς να πεις να βάλεις στάνταρ χρονοδιάγραμμα. Γιατί ο κάθε τραυματισμός παίζει ρόλο και το σκαρί του παίκτη, το τι δουλειά θα κάνει ο παίκτης, ναι, πώς θα είναι η αποκατάσταση, πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Παίζουν πάρα πάρα πολλά ρόλο. Χοντρικά μπορεί να πεις 6 μήνες. Οι 6 μπορεί να γίνουν 5 και μπορεί να γίνουν και 7. Έτσι. Έχουμε δει και παίκτες, βλέπε Μπάλμεν Μπράουν, να είναι για ένα μήνα έξω και τελικά να είναι 3 μήνες, 4 μήνες. Ναι, εκεί στο αναστράγαλο που είχε το πρόβλημα. Έχουμε δει πάρα πάρα πολλά τέτοια. Ο Ταμπόρδα να πω ότι κάνει αγώνα δρόμου, γιατί η διακοπή τον βοήθησε ώστε να είναι στο μάτς με τον Ολυμπιακό στις 11 του Οκτώβρη, να επανέλθει και αυτός. Αυτά δεν υπάρχει και κάτι άλλο, να σου πω την αλήθεια.
0: Είναι ο Νίστρουπ εδώ είναι ή...
1: Δεν έχω μάθει, επίσημα ξέρω ότι έχει πάει στην πατρίδα, ότι θα πήγαινε στην πατρίδα του. Ναι. Αλλά δεν ξέρω τελικά αν πήγε ή όχι. Έμαθα ότι θα πήγαινε. Και άλλοι παίκτες έχουν φύγει, γιατί ο Νίστρουφ είχε πει ότι θα τους δώσει 2 μέρες ή 3 ρεπό και τελικά τους έδωσε 5, λόγω που κέρδισαν για το μάτς και έκαναν το απόλυτο. Οπότε τους έκανε και δώρο, 3-2. Οπότε μια πενταήμερη ήταν ό,τι πρέπει για τα παιδιά, για να ξεκουραστούν, να διάσουν και λίγο. Και θα γυρίσουν τώρα στις προπονήσεις για να κάνουν την προετοιμασία.
0: Κάνα προγνωστικό για σήμερα για το μπάσκετ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τι λες?
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι.
0: Δεν είναι και εύκολος αγώνας, έτσι.
1: Αυτό πάνω σου πω. Έχει απουσίες. Εγώ θεωρώ ότι το πάνω χέρι το έχει ο Παναθηναϊκός, αλλά όχι με μεγάλη διαφορά. Γιατί έχει απουσίες ο Παναθηναϊκός. Θα τον δυσκολέψει, θεωρώ, πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο παιχνίδι. Και δεν νομίζω να κερδίσει ο Παναθηναϊκός με πολλούς πόντους.
0: Το AI, να σε πληροφορήσω, το AI, ναι, έχει νίκη του Παναθηναϊκού και μάλιστα και με σκορ 91-78.
1: Κοίτα, εγώ γύρω στους 10-12 πόντους. Δεν το λέω στοιχηματικά, αυτό νομίζω. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Αν θες, έχω και τη δωδεκάδα του. Δεν ξέρω αν θες να την πούμε, δεν ξέρω αν έχεις χρόνο.
0: Ναι, για. Την έχεις?
1: Βέβαια.
0: Για να την ακούσουμε.
1: Μπόγκα, Μπάντιο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Ερναγκόμετ, Φρανσίσκο, Ροκαβόπουλος, Μωραΐτης, Μήτογλου, Ματζούκας, Καλαϊτζάκης, Βαρβαρίτης. Για τον ΠΑΟΚ του Τρικέρι, Χάτζης, Φώστερ, Όσμαν, που έρχεται, επιστρέφει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όχι στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Περιστέρι, συγγνώμη. Αλεξάνδερ, Μουρ, Ταϊρή, Φίλιος, Χουγκάζ, Περσίδης, Κακλαμανάκης, Μητρουλόγκ και Καλάθης. Και ο Καλάθης επιστρέφει απέναντι στην πρώην ομάδα του. Ο Παναθηναϊκός, τραυματίας και Τρικνάν, ο οποίος είναι δηλωμένος.
0: Και για να δηλώσει, για να βγάλει την τέτοια του, την ποινή του, έτσι.
1: Κώστας Λούκας έξω, Χέις Ντέιβις έξω, Φαλ έξω. Και για το μάτς αυτό έμεινε έξω ο Γκραντ. Γιατί έπρεπε να κόψει άλλον έναν ο Μπράντοβιτς. Ναι. Λοιπόν, από τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή τραυματίες Ρέι Κουάν Γκρέι και ο Νάσος Μπαζίνας, γιατί έχει ενοχλήσεις. Ο Μωρούγι έμεινε εκτός εξάδας των ξένων και επιστρέφει ο Ταϊρή. Αυτά είναι τα τελευταία από τις δύο
0: ομάδες. Αυτά
1: είναι
0: τα τελευταία, έτσι. Ωραία,
1: και
0: γιατί
1: τώρα,
0: σε λίγο...
1: Κάνουμε Super Cup, φίλε, και είναι και κλεισμένο των θυρών.
0: Εντάξει, κοίταξε, αυτό είναι βλακώδες, για την άποψή μου είναι βλακώδες. Θα μπορούσαν να το κάνουν με αυστηρές προϋποθέσεις, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, γιατί θα γινόταν φασαρίες.
1: Δηλαδή
0: δεν καταλαβαίνω, θα γινόταν φασαρίες. Τι φοβούνται? Αν φοβούνται, να πάνε σπίτι τους να κοιμηθούν.
1: Ακριβώς. Γιατί όταν γίνεται το Final Four πάνε και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και αν πάει να ανοίξει κάποια μύτη, ξέρει αυτός που θα το κάνει ότι δεν θα επιστρέψει στο σπίτι του.
0: Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα και θεωρώ ότι όταν κάποιος έχει το μαχαίρι, έχει και το καρπούζι, αυτός θα το κόψει το καρπούζι. Όχι εγώ και εσύ. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί δεν μπορεί να διεξαχθεί ένα Final Four μέσα στην Αθήνα με τόσες χιλιάδες. Έχουμε τόσες χιλιάδες αστυνομικούς εδώ. Έχουμε τόσες χιλιάδες. Δηλαδή, ποιος θα πάει να κάνει φασαρία στο Περιστέρι? Γιατί να κάνει φασαρία?
1: Κοίτα,
0: κάποια στιγμή πρέπει να...
1: Κάποιοι, ρε φίλε, το ξέρεις πολύ καλά. Θα βρεθούν κάποιοι που δεν θα ασχοληθούν καν με το παιχνίδι, γιατί θα είναι στον κόσμο τους. Αυτούς ήδη πρέπει να μην πατήσουν, να μην ξαναπατήσουν ποτέ στο
0: να μην ξαναπατήσουν ποτέ, αλλά το θέμα είναι έχει τα κότσια. Έχει τα κότσια η κάθε κυβέρνηση.
1: Πολιτικό είναι το θέμα.
0: Ο υπουργός αθλητισμού ή ο υπουργός δημοσίας τάξεως να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Έχει.
1: Μέχρι τώρα βλέπεις εσύ να έχει?
0: Δεν βλέπω.
1: Δεν βλέπω κι εγώ.
0: Γιατί ουσιαστικά για μένα δεν υπάρχει υπουργός αθλητισμού. Για μένα. Διεκπαιρεωτής είναι.
1: Μπράβο. Στον τίτλο
0: για μένα είναι διεκπαιρεωτής των κυβερνητικών αποφάσεων και δεν νομίζω ότι ο κ. Βούτσης κάνει για αυτό το
1: πόστο. Δήμο μου, μια γυναίκα τους έβαλε τα γυαλιά πριν χρόνια στην Αγγλία. Θυμάσαι τι έκανε η Θάτσερ?
0: Από εκεί πέρα αφού δεν έχουν μυαλό εδώ, έτσι θα ζούμε. Τριτοκοσμικά.
1: Ακριβώς.
0: Τότε τι τις θέλουμε? Δηλαδή πάνε για όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός ή όταν μιλάει ο... κάποιος πολιτικός, πάνε χιλιάδες αστυνομικοί και φυλάνε.
1: Εκεί βέβαια.
0: Εκεί πάνε. Εκεί βέβαια. Δεν είναι ικανή αυτή η αστυνομία δηλαδή που να προστατεύσει? Δεν μπορεί.
1: Για φαντάσου πόσο όμορφο θα ήταν να δούμε οικογένειες, τα παιδιά, γιατί ο αθλητισμός είναι χαρά, δεν είναι πόλεμο.
0: Ναι.
1: Έτσι, να δούμε παιδάκια με κόκκινα κασκόλ, παιδάκια με κίτρινα, με πράσινα, οικογένειες να χαρούν τα μάτσα αυτά και ο καλύτερος θα το πάρει. Και τελείως, και πάμε σπίτια μας.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα να θέλεις για να το κάνεις. Εδώ βλέπεις, εξαγγέλλονται νομοσχέδια που θα γίνουν π.χ. για το ραδιόφωνο και αναβάλλονται, λέει, μετά τις εκλογές.
1: Καλά, αυτά τα νομοσχέδια εγώ τα θυμάμαι από τότε που πρώτο ασχολήθηκα με το ραδιόφωνο, το 80, μάλλον από τότε που έγινε.
0: Για να μπορέσουν να ανοίξουν και κάποιοι δικοί μας άλλοι, κάποιοι δικοί μας ακόμα να ανοίξουν και αυτοί το ραδιόφωνο τους και μετά να κάνουμε.
1: Και μετά να κάνουμε σε συχνότητες.
0: Σε συχνότητες, αν αλλάξει εσύ μια συχνότητα που έχει ένα ραδιόφωνο στην επαρχία, θα στο κλείσουν το ραδιόφωνο. Ο άλλος που πήρε εδώ συχνότητα στην Αθήνα από ένα κριτικό ραδιόφωνο που έπαιζε σε άλλη συχνότητα και θέλει να το κάνει αθλητικό σε άλλη συχνότητα. Εκεί τη δίνουμε την ευχέρεια. Πού είναι η Εθνική Επιτροπή, πού είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ, πού είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ να ελέγξει, γιατί?
1: Μεγάλο θέμα.
0: Γιατί και πώς.
1: Μεγάλο θέμα. Αυτό μόνο, να σου πω, εσύ το έζησες. Πότε ήταν, με τον κορονοϊό.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάσαι τι έγινε σε ένα βράδυ σήμερα? Εγώ έστεινα ένα blog, ένα site και έπαιρνα 50.000 ευρώ.
0: Έχουμε και τον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, μας ακούς? Γιώργο, μας ακούς? Γιώργο, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Γιώργος. Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο. Γιώργο, μας ακούς?
2: Ακούγομαι, απλώς έχουμε ανάχρηση του εθνικού ύμνου.
0: Μπράβο. Να τον ακούσουμε τότε, σιωπή, απόλυτη σιωπή και από εμάς.

0: Λοιπόν, δημοσταίνει και φίλοι ακροατές, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, χειραψίες μεταξύ των παιχτών.
1: Οκ, μισό λεπτό Γιώργο, να αποσυνδέσουμε τον φίλο μας τον Σάκη τον Μπουσδούνη. Σάκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στη μετάδοση του αγώνα.
2: Στο Γιώργο τον Ιωάννου.
1: Με τον Γιώργο Ιωάννου από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι.
0: Καταρχάς, δημοσταίνει να δώσω τα χαιρετήματα μου στο Σάκη Μπουσδούνη. Ωστόσο, θα επιστρέψουμε τώρα γρήγορα το μικρόφωνο, καθώς έχουμε ενός λεπτού συγγύη στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.

του Δημαρχόπουλου ενός υπέροχου ανθρώπου και προπονητή. Καθώς και παίκτη, καθώς έχει αγωνιστεί ως αθλητής, υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ για αρκετά χρόνια. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι. Δάμπολ στην αναμέτρηση, ο ΠΑΟΚ κερδίζει το δάμπολ και έχει την πρώτη επίθεση με τον Νικ Καλάθη να οργανώνει το παιχνίδι. Δίνει μια πάσα τώρα στον Χουγκάζ. Ο Χουγκάζ την επέστρεψε στον Καλάθη. Σου τριών πόντων τώρα από την ομάδα του ΠΑΟΚ είναι άστοχο. Ριμπάουντ ο Οσμάν, αστοχή, ριμπάουντ ο Φρανσίσκο. Συμβαίνει Φρανσίσκο, ο οποίος όμως θα χάσει την μπάλα. Και τώρα ο Οσμάν θέλει να τρέξει. Φάουλ που κερδίζει ψηλά από τον Ματζούκα, ο Λευτέρης Ματζούκα του κάνει το φάουλ και θα έχουμε το πρώτο ζευγάρι βολών στην αναμέτρηση. Για χειρές του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, του Τσέντι Οσμάν, Δήμο και φίλοι ακροατές, πρέπει να αναφέρουμε με την ευκαιρία ότι ο ΠΑΟΚ έχει 5 παίκτες στη δωδεκάδα του που έχουν πράσινο παρελθόν. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στον Νικ Καλάθη, τον Περσίδη, τον Οσμάν, τον Νίκο Χουγκάν και τον Μάρκους Φώστερ, ο οποίος δεν ξεκινάει το παιχνίδι, ωστόσο βρίσκεται στον πάγκο. Έξω η πρώτη βολή από τον Οσμάν. Μάλιστα. Έξω η πρώτη βολή. Να αναφέρουμε λίγο τις πεντάδες. Σε πολύ λίγο θα τις αναφέρω και εγώ. Ο Οσμάν ωστόσο εκτελεί δεύτερη βολή και είναι εύστοχος. Δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ 1-0. Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ 0-1. Για να λέμε ακριβώς και το σκορ. Ο Φρανσίσκο οργανώνει τώρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο, Ματζούκας, Μίτογλου, Καλαϊτζάκης και για Μπουσέλε η πεντάδα του Τριφυλιού. Για τον ΠΑΟΚ, Ταϊρή, Οσμάν, Αλεξάνδερ, Χουγκάζ και Καλάθης. Η πάσα τώρα ο Καλαϊτζάκης θα σκοράρει για το 2-1 για να δώσει προβάδισμα στο Παναθηναϊκό. Ταϊρή παίρνει την μπάλα, δίνει στον Καλάθη χέρι με χέρι, Καλάθης στην κορυφή της ρακέτας. Δίνει μια πάσα, άστοχο κάρφωμα από τον Αλεξάνδερ, ο οποίος πήρε μεν την μπάλα αλλά την πήρε λανθασμένα. 8:53 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, 2-1 ο Παναθηναϊκός μπροστά, με τον Ματζούκα τώρα να κάνει την επαναφορά. Φρανσίσκο παίρνει την μπάλα. Ο Φρανσίσκο που παίζει σε ένα γήπεδο το οποίο το ξέρει πάρα πολύ καλά, καθώς έχει περάσει από το Περιστέρι. Έχει περάσει και είχε για προπονητή το Βασίλη Σπανούλη, όταν ο ίδιος ο Kill Bill, όπως είναι και το παρατσούκλι του, βρισκόταν ως προπονητής στο Περιστέρι. Φάουλ που κερδίζει ο Σιλβέν Φρανσίσκο για να πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Πήγε στην προσπάθεια, ωστόσο τον σταμάτησαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με φάουλ. Φάουλ χρεώθηκε νωρίτερα στον Οσμάνο Ματζούκας. Τώρα το πρώτο φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού το χρεώνεται από τον ΠΑΟΚ Ταϊρή. Και ο Φρανσίσκο εκτελεί βολές. Βάζει την πρώτη, 3-1, στα 8:39. Είναι ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μας το απέδειξαν οι δύο ομάδες στο Παύλος Γιαννακόπουλος, στον τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Φρανσίσκο αστοχή στη δεύτερη βολή, 4-1 στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Με τον Καλάθη να παίρνει ένα screen, κάνει διείδηση, υψώνει για τον Αλεξάνδερ που αυτή τη φορά απλώς ακουμπάει την μπάλα και την σπρώχνει στο Καλάθη. 4-3. Ο Φρανσίσκο δίνει την μπάλα στο Μίτογλου, ο οποίος έχει τον Καλάθη μπροστά του. Τον Καλαϊτζάκη, συγγνώμη, τώρα παίρνει την μπάλα ο Μίτογλου. Ο Φρανσίσκο είναι στις 45 μοίρες. Φρανσίσκο κάνει ένα βήμα πίσω, δεν μπορούσε να σπάρει. Σηκώνεται το Οσμάν, κόβει στον αέρα τον Μίτογλου με φάουλ, λένε οι διαιτητές. Δύο βολές για τον Τίνο Μίτογλου. Φάουλ το οποίο έχει κάνει, όχι, δεν το έχει κάνει ο Οσμάν, το έχει κάνει ο Χουγκάζ. Μάλιστα, χρεώνεται στον Χουγκάζ το φάουλ. Δεν το είδε σωστά γιατί ο Οσμάν σηκώθηκε και πήρε την μπάλα από το χέρι του Μίτογλου επί της ουσίας, ψηλά, τον έκοψε ψηλά, υπέθεσε ότι εκεί ήταν το φάουλ. Ο Μίτογλου αυτό

0: Σε την πρώτη βολή. Και τώρα θέλει τη δεύτερη. Στα 8 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου το παιχνίδι. Μητογλου είναι εύστοχος στη δεύτερη. 5-3. 5-3 στο κλειστό του Περιστερίου, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου και ο Καλάθης οργανώνει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Αλλάζει για λίγο με τον Αλεξάνδερ. Βγήκε από το σκρίνο ο Οσμάν. Οσμάν για τον Αλεξάνδερ, κάρφωμα από τον Αλεξάνδερ, 5 όλα στο Περιστέρι. Με τον Καλατζάκη να δίνει στο Ματζούκα. Φρανσίσκο, εφηδιασμός επί του Σέσου για τον Παναθηναϊκό. Μια πάσα προσπάθεια να κάνει ο Φρανσίσκο δεν ήταν καλή. Χαμός, βουτιές μαζικές από τους παίκτες και των δύο ομάδων, κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Ο χαμός έγινε ακριβώς στην γραμμή των 6.75 στη ρακέτα που επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Βουτιές 4-5 ατόμων και η μπάλα στο τέλος έξω από την πλάγια γραμμή και στην κατοχή του ΠΑΟΚ με τον Καλάφη να οργανώνει το παιχνίδι του δικεφάλου του Βορρά. Ο Ταϊρή παίρνει φάουλ χαμηλά από τον Καλαϊτζάκη, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Θα χρειαστούμε λίγο βέβαια την επιβεβαίωση από το ταμπλό. Όχι, ο Γιαμπουσέλε. Ο Γιαμπουσέλε είναι αυτός που κάνει το φάουλ. Μάλιστα. Ο Γιαμπουσέλε είναι αυτός που χρεώνεται το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι. Δεύτερο ομαδικό του Παναθηναϊκού. 2 έχει και ο ΠΑΟΚ. Ο Οσμάν με τον Μίτογλου στα 10 μέτρα. Ο Οσμάν κάνει τη διείσδυση. Καλάθι και φάουλ από τον Τσέντι Οσμάν. Ένας εξαιρετικός forward, η βόμβα του ΠΑΟΚ, η μεταγραφική του βόμβα στο καλοκαιρινό παζάρι των μεταγραφών. 7-5 ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα και θα έχει και έξτρα βολή ο Τούρκος forward. Mm-hmm. Ο Οσμάν που χαρακτηρίζεται φυσικά και όσοι το λένε αυτό, πρέπει να ομολογήσω ότι συμφωνώ μαζί τους. Είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη στο transition. Είναι τουλάχιστον ένας από τους καλύτερους. Ένας παίκτης που όταν τρέχει στον εμβιασμό είναι μια ταχύτητα μόνος του. Τρίτο ομαδικό φάουλ για τον Παναθηναϊκό, δεύτερο προσωπικό του Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ήδη αρχίζουν τα προβλήματα και δύο φάουλ συνήθως τόσο νωρίς, γιατί είμαστε 7:26 πριν τη λήξη του περίοδου, ενώ ο Οσμάν ευστοχή. Δύο φάουλ τόσο νωρίς θα μπορούσαν να σημαίνουν μέχρι και αντικατάσταση. Παρ' όλα αυτά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κρατάει τον Γιαμπουσέλε μέσα. Ο Φρανσίσκο πήρε την μπάλα χέρι με χέρι από τον Λεσόρ, φάουλ που χρεώνεται το Ταϊρίνη και του Ταϊρή το δεύτερο του. Σοβαρό θέμα και αυτό για τον ΠΑΟΚ. Από ένα σοβαρό θέμα με τα φάουλ και για κάθε ομάδα. Τρίτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ, 3 έχει ο Παναθηναϊκός. Με τον Φρανσίσκο να επαναφέρει και βλέπει Ματζούκα και του δίνει την μπάλα. Ματζούκας είναι πολύ μακριά από τη ρακέτα. Δίνει χέρι με χέρι την μπάλα στο Φρανσίσκο που είναι 45 μοίρες τώρα. Φρανσίσκο δεν κάνει sidestep όπως περιμέναμε. Πήρε την μπάλα για Μπουσέλε που εκτελεί για 3. Είναι άστοχος, rebound. Το παίρνει ο Τέντι Όσμαν και θα φύγει στον εφηδιασμό. Πάω και έχει ο Ταϊρή και σουτάρει τρίποντο. Είναι άστοχος, rebound από το χέρι του Μίτογλου. Η μπάλα περνάει εκτός της πλάγιας γραμμής. Η πάσα ψηλά, εντυπωσιακή πάση από τον Αλεξάνδερ που καρφώνει ύψος ο Καλάθης, κάρφωσε ο Αλεξάνδερ. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, ο Παναθηναϊκός την έχασε. Ταϊρή ελεύθερος, 45 μέρες εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Ριμπάν το ίδιος, ξανά για 3, είναι άστοχος. 13-5, ο ΠΑΟΚ μπαίνει πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Συν 8 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, στα 6:35. Αναγκασμένος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να καλέσει τα time-out. Δήμα, επιστρέφουμε σε σένα, ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Thank you.
1: Thank you.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ο Παναθηναϊκός έχει την επαναφορά, πίσω, είναι πίσω 13-5 και πιέζει σε όλο το γήπεδο ΠΑΟΚ. Ματζούκας δίνει την μπάλα με τα χιλίων κόπων και βασάνων στο Λεσόρ και παίρνει ξανά την μπάλα ο Λευτέρης Ματζούκας. Φρανσίσκο είδε και έπαθε να φύγει από το μαρκάρισμα του Νικαλάτη. Έχει τώρα την μπάλα, είναι 45 μοίρες, έχει μπροστά του τον Χουγκάζ. Δίνει μια πάσα στον Καλετζάκη, παραλίγο το κλέψιμο. Φρανσίσκο, μια πάσα για τον Γιαμπουσέλη που θα καρφώσει εντυπωσιακά. Αποπειράστηκε να ισοπεδώσει την μπασκέτα 6 και 10 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. 13-7. Και έχουμε βήματα. Βήματα από τον Κάρλ Αλεξάνδερ. Ο ΠΑΟΚ επιτέθηκε, αλλά ο Κάρλ Αλεξάνδερ στην προσπάθεια του έκανε βήματα και αδόχηκε και πάλι για τον Παναθηναϊκό. 13-7. Μπαίνει στο παρκέ ο Μπαντιό. Και βλέπω και τον Μπόγκα να περνάει στο παιχνίδι. Εκτός βγήκανε ο Μίτογλου και ο Ματζούκας. Αυτή τη στιγμή η πεντάδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Μπαντιό, Φρανσίσκο, Μπόγκα, Γιαμπουσέλη και Λεσόρ. Φρανσίσκο πήρε ένα fake screen εντός αγωγικών από τον Λεσόρ, ο Γιαμπουσέλη έχει πολύ μεγάλη δύναμη και φάουλ. Φάουλ που του κάνει ο Αλεξάνδερ. Και αν τον σταματήσει δεν είχε το πιο εύκολο να σταματήσεις αυτό το θηρίο που λέγεται Γκερσόν Γιαμπουσέλη. Ο Μπαντιό έδωσε την μπάλα στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ είναι ακίνδυνος στο τρίποντο. Φρανσίσκο όμως έχει το σούτ, εκτελεί, είναι άστοχος. Επιθετικό φάουλ όμως από τον Ματίας Λεσόρ. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ που έχει ξεκινήσει όπως είπαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. 5 και 33 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Και ο ΠΑΟΚ οργανώνει την επίθεσή του με τον Μουρ, αν βλέπω σωστά. Ο Χάτζινς έχει την μπάλα. Χάτζινς άλλαξε για λίγο με τους συμπαίκτες του. Προσπαθούν να βρουν χώρους οι συμπαίκτες του ΠΑΟΚ. Η άμυνα του Παναϊκού όμως είναι πολύ σκληρή και τους αναγκάζεται λάθος. Ο Φρανσίσκο έδωσε μια πάσα για Μπουσέλε. Λάθος από τον Γιαμπουσέλε. Χάτζινς στον Τέντι Όσμαν και αντεψάστατον τώρα. Ο Τέντι Όσμαν τελειώνει τη φάση 15-7. Είπαμε, είναι μία ταχύτητα μόνος του. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να τον σταματήσει. Στο σύν 8 η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Λεσόρ φάουλ που του κάνει ο Τέντι Όσμαν. Δύο θηρία μέσα για τον Παναθηναϊκό. Λεσόρ και Γιαμπουσέλε. Άντε σταμάτα τους, άμα σου βάλουν σώμα πραγματικά. Άμα χρησιμοποιήσουν το σώμα τους, είναι δύσκολο ακόμα και να προσπαθήσεις να αμυνθείς. Καλύτερα δηλαδή να κάνεις φάουλ σε τέτοια φάση. Πάω και κάνει το πέμπτο του φάουλ που σημαίνει ότι ο Ματίας Λεσόρ εκτελεί βολές. Εκτελεί την πρώτη τώρα ο Ματίας Λεσόρ και είναι άστοχη. Παραμένει το 15-7 για τον ΠΑΟΚ. Η βολή του Ματίας Λεσόρ, η δεύτερη ήταν εύστοχη. Η πάσα τώρα του ΠΑΟΚ που μπορεί και σπάει το πρέσ. Η αρχή του Παναθηναϊκού. Ο Οσμάν θα πάρει φάουλ. Είναι το πέμπτο, είναι το φάουλ του Ρογκαβόπουλου ή του Χουάντσο. Θα μας το λύσει αυτό το μυστήριο το ταμπλό. Νομίζω ο Ρογκαβόπουλος έχει κάνει το φάουλ. Ναι. Και το ταμπλό με δικαιώνει. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος κάνει το φάουλ, είναι το πρώτο του. Και ο Τσέντι Οσμάν θα εκτελέσει βολές. 15-8 ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να ανεβάσει τη διαφορά από τους 7 που είναι τώρα στους 8 ή και τους 9 ανάλογα με την ευστοχία του Τσέντι Οσμάν. Οσμάν εκτελεί την πρώτη ελεύθερη βολή. Η εκτέλεση και εύστοχη πρώτη. 16-8. Ο ΠΑΟΚ που είχε δρεώσει το προβάδισμά του πλέον μετά από συνεχόμενα λάθη των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ο Οσμάν ευστοχή και στην δεύτερη βολή. 17-8. 17-8. Με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται στο σύνε 9. Παντιό. Παντιό εξετάζει τις επιλογές του. Παίρνει σκρίνα από τον Ματίας Λεσόρ. Μπαντιό δίνει έξω στον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλο 45 μίλες κάνει προς τα μέσα, εκτελεί μπροστά στον Οσμάν για 2. Άστοχος, παλέψε ο Μπόγκα. Χάνει το rebound, παρόλα αυτά η μπάλα είναι εκτός τελικής γραμμής για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ είναι στο σύν 9 και έχουμε challenge κατά ποσότητα, ναι. Challenge έχει κάνει ο Αντρέα Τριγκέρι. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι. 17-8. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Δεν έχω replay, οπότε αν κάποιος στο στούντιο είχε ένα παιδιά replay θα μπορούσε, αν γίνεται, να με διαφωτίσει. Υπήρξε μάχη εκεί για το rebound. Βρίσκουν φυσικά την ευκαιρία οι δύο ομάδες να καλέσουν οι δύο προπονητές, Ανδρέα Τρινκέρι και Ζέλικο Μπράντοβιτς, να καλέσουν τους παίκτες τους για να τους δώσουν κάποιες οδηγίες έξτρα. Για 17-8 το παιχνίδι. Στο 17-8 οι διαιτητές δεν έχουν αποφασίσει ακόμα κατά πως φαίνεται. Δύο διαιτητές έχουν πάει, βλέπω μόνο έναν στο παρκέ. Οι δύο διαιτητές έχουν πάει να δουν το replay και θα χρειαστούμε λίγο υπομονή για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να αναφέρουμε φυσικά ότι μέχρι τώρα οι δύο καλύτεροι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι τόσο ο Τσέντι Οσμάν όσο και ο Κάιλ Αλεξάνδερ, που έχουν πετύχει αρκετούς από τους πόντους του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Και κατοχή για τον ΠΑΟΚ. 17-8. Βγήκε η μπάλα από το χέρι του Κέρσον και ο Μπουσέλε, κατά πως φαίνεται. Μάλιστα. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ, που τώρα θα οργανώσει την επίθεσή του. Οι πάσες. Και τώρα ο Μουρ έδωσε στο Χάτζινς. Ανέβηκε ο Περσίδη να δώσει screen. Χάτζινς για τον Οσμάν. Οσμάν, 7 δευτερόλεπτα, 6, Οσμάν αρκετά μακριά από το καλάθι. Να δώσει μια πάσα, Χάτζινς, να το πάρει κάποιος. Δεν το πήρε κανείς, εν τέλει έμεινε η μπάλα στα χέρια των παιχνών του ΠΑΟΚ. Ο Οσμάν σηκώθηκε, αλλά η κόρνα ήχησε πριν η μπάλα φύγει από τα χέρια του. 3:52 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά 17-8, κατοχή είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Η επαναφορά από τον Μπόγκα πάνω στον Μπαντιό. Μπαντιό που οργανώνει και έχει το χάτι της μπροστά του, παίρνει σκριν δεξιά από τον Λεσόρ. Μπαντιό, δύο βολές κερδίζει από το φάουλ του Νας Μίτρου Λόγκ. Αν δεν έχω κάνει λάθος. Ναι, είναι ο Νας Μίτρου Λόγκ, είναι το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι. Μπαντιό βάζει και την πρώτη βολή. Στα 3:44. Δύο στις δύο από τον Μπραγκού Μπαντιό και η ομάδα του Παναθηναϊκού μείωνε σε 7, 17, 10. λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, έκλεισε ο Μπαντιό, καρφώνει στον εθνιασμό ο Μπραγκού Μπαντιό. Για το 17-12 μειώνει ο Παναθηναϊκός στους 5. Και ο ΠΑΟΚ τώρα έχει επίθεση δική του. Ο Νάσβιτρου Λόγκ επέστρεψε την μπάλα στο σούτ τριών πόντων τώρα μέσα από τον Μάρκους Φώστερ που εκτελεί για 3-20-12. Δίνει προβάδισμα 8 πόντων στον ΠΑΟΚ. Ο Μπαντιό θέλει να σηκωθεί, κλείστηκε. Ο Λεσόρ ψάχνει χώρο να σηκωθεί μπροστά το Χάντζινς. Αστοχή, rebound το ΠΑΟΚ που έχει την ευκαιρία να ξεφύγει. Φάουλ, όχι φάουλ, συγγνώμη. Παράβαση, χτύπησε την μπάλα με το πόδι ο Χουάντο Ερνάν Γκόμεθ. Στην πάσα πήγαν να κάνουν προς τον Μήτρου Λόγκ για να φύγει ο ΠΑΟΚ στον εθνιασμό. Μετά την παράβαση του Χουάντζερ Αγκόμετ που στήριξε την μπάλα με το πόδι, ο ΠΑΟΚ τώρα θα οργανώσει την επίθεσή του και ο Χάντζινς οργανώνει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Περσίδης δίνει screen, βγήκε ξανά ο Φώστερ, επιστρέφει την μπάλα στο Χάντζινς. Χάντζινς είναι 45 μοίρες, εκτελεί για 3, είναι άστοχος, rebound, παίρνει αγκαλιά την μπάλα ο Ρογκαβόπουλος και κατεβάζει για να δώσει στον Μπαντιό που αναλαμβάνει το κουμάντο της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Μπαντιό έδωσε στον Μπούγκα, ο οποίος θέλει να κάνει τη διείσδυσή του. Μπούγκα θα τελειώσει τη φάση. Εξαιρετικό drive από τον Άιζακ Μπούγκα για το 20-14. Μειώνει ο Παναθηναϊκός στους 6. Πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Δύο ομάδες με απίστευτη ποιότητα στα ρόστερ τους. Ο Χάντζινς τώρα εδώ προσπαθεί ο Πάουκ να επιτεθεί. Ένας παίκτης ισορροπίας, είναι άστοχο. Αν είδα σωστά από τον Μπεν Μουρ. Ναι. Και ο Μπόγκα κατά το καλάθι αστοχή και πάλι. Αστοχή τώρα και πάει στον ενδιασμό με τον Χάντζινς να κόβει τον Σιλάβο τον Παντιό. Εντυπωσιακό μπλοκ από τον Μπραγκού Παντιό που ήταν ακριβώς πίσω του, πίσω από τον Χάντζινς. Ο παίκτης του Πάουκ δεν το είχε καταλάβει. Δεν είχε πάρει χαμπάρι ο Γκάρντ του ΠΑΟΚ ότι πίσω ότι ήταν ο Μπραγκού Μπαντιό. Τώρα ο Μήτρου Λόγκ πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση με lay-up 22-14. Ο ΠΑΟΚ έχει σταθερά προβάδισμα και η διαφορά προσεγγίζει τους 10, δεν τους φτάνει, τους προσεγγίζει. Μπαντιό πήρε ένα σκρίν από τον Λεσό. Μπαντιό κρατάει, πήρε ένα σκρίν και πάλι. Μπαντιό κόβεται σε ένα ύψωμα, σε ένα φλότερ, κάτι πήγε να κάνει. Εφνιδιασμός, Περσίδης για 3. Πατούσε γραμμή, αλλά αστόχησε. Είδα το σήμα του διευθυντή και το λέω. Φάουλ κάνει ο ίδιος ο Περσίδης στον στον Ρογκαβόπουλο. Ναι, στον Ρογκαβόπουλο. Στο 1-0-8 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το 22-14 ο ΠΑΟΚ έχει προβάδισμα 8 πόντων. Και τώρα ο Ρογκαβόπουλος εκτελεί 2 ελεύθερες βολές. Airball! Airball στην πρώτη βολή από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, αν είναι δυνατόν. Δεν μας έχει συνηθίσει ομολογουμένο σε κάτι τέτοια. Παρ' όλα αυτά, ένα airball στην πρώτη βολή. Θα δούμε θα κάνει τη δεύτερη. Ο Ρογκαβόπουλος βάζει τη δεύτερη. 22-15. Εντάξει, airball σε βολή. Έχουμε καιρό να δούμε. Να είμαστε ειλικρινείς. Με την ομάδα του ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή. Πέρασε το κέντρο οι ασπρόμαυροι που παίζουν με τη μαύρη εμφάνιση του σήμερα, ο Παναθηναϊκός με την άσπρη. Ο Φώστερ έχει μπροστά του τον Ματζούκα. Φώστερ, δηλαδή θα κάνει, θα επιτεθεί λήξη ο ΠΑΟΚ. Πιθανότητα ο Μουρ σηκώνεται για 2 με το follow rebound ο Μήτρου Λόγκ. Ανανεώνει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Χάτζινς. Ο Φώστερ, Χάντζινς 45 μοίρες ελεύθερος, άστοχος, rebound και καλάθι από τον Μπεν Μουρ για, για το προβάδισμα 9 από τον ΠΑΟΚ. 21 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 δευτερόλεπτα λιγότερα. Για να δούμε. 8, 7 για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο. Φρανσίσκο για τον Μπόγκα. Μπόγκα είναι άστοχος. Rebound. Και όμως θα κάνει. Πετάνε την μπάλα πέσω του ΠΑΟΚ. Καμία τύχη, αλλά ούτε κακό για την ομάδα του ΠΑΟΚ. 24-15 προηγούνται η Θεσσαλονικής. Έχουν ξεκινήσει καλύτερα από τον Παναθηναϊκό εμφανώς. Εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του Παναθηναϊκού, χτίσαν από νωρίς τη διαφορά και τώρα τη διαχειρίζονται μέχρι τώρα καλά.
1: Γιώργο, παίζει καλύτερα ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ο γνωστός Παναθηναϊκός και δεν βλέπω και τον ο Μπράντοβιτς να είναι στα απάνω του. Δεν τον βλέπω να έχει το πάθος που είχε. Τον βλέπω μετά από πολύ καιρό.
0: Ο ΠΑΟΚ φτιάξε ένα προβάδισμα από νωρίς. Δηλαδή προηγήθηκε 15-7. Πήρε το προβάδισμα και το διαχειρίζεται μέχρι τώρα πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός πέρα από κάποιους...
1: Έχει μεγάλο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός στη θέση 5. Θεωρώ.
0: Αυτό ο Δήμο, να είμαστε ειλικρινείς, το ξέρουμε από την ώρα που είδαμε το ρόστερ του Παναθηναϊκού.
1: Στο νούμερο 5 έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν νομίζω ότι θα το λύσει έτσι. Με αυτές τις... και με το Λεζόρ και με
0: είναι
1: τον...
0: ερωτηματικό το πέντε του Παναθηναϊκού.
1: Και ο Γιαμπουσέλε είναι πάρα πολύ βαρύ. Πάρα πολύ βαρύ κορμί. Δεν ξέρω.
0: Καταρχάς δεν είναι καν πεντάριο ο Γιαμπουσέλε, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι, αλλά εκεί δεν τον χρησιμοποιεί. Εκεί δεν τον χρησιμοποιεί.
0: Και σκέψω ότι είναι πιο υγιής, έτσι. Δεν τον πολύ χρησιμοποιεί εκεί, γιατί τον βάζει και στο πίστευμα σε ίδιο σχήμα με τον Λεζόρ.
1: Εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι ο Λεζόρ και ο Φαλ έρχονται από έναν βαρύτατο τραυματισμό και ο Φαλ καλά δεν έχει ξεκινήσει σεζόν. Πριν καν αρχίσει η σεζόν και μπει σε κάποιο.
1: Όπως και ο Ραγκαβόπουλος δεν είναι καλός. Ο Ραγκαβόπουλος δεν είναι σήμερα καλός.
0: Άχι, αυτό είναι πάνω κάτω φυσιολογικό, γιατί έρχεται και από τραυματισμό.
1: Ό,τι κάνει, βλέπω ο Μπαντιό και ο Φρανσίσκο κάτι που έχει κάνει. Έτσι είναι.
0: Και κάποιες μεμονωμένες φάσεις του Παναθηναϊκού, αυτό είναι περισσότερο εικόνα μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ δείχνει περισσότερους καλούς συνδυασμούς, βγάζει τα συστήματά του. Μέχρι τώρα έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι.
1: Ναι, έχει 9 πόντους διαφορά. 15-24 προηγείται ο ΠΑΟΚ.
0: Είναι... Όχι μόνο αυτό, οι επιθέσεις του είναι συντονισμένες.
1: Και χωρίς να έχει παίξει και αρκετά ο Καλάθης, χωρίς να έχει παίξει αρκετά ο Οσμάν. Έτσι, Οσμάν ή Οσμάν.
0: Όχι μόνο, ο ΠΑΟΚ γενικότερα έχει εκμεταλλευτεί μέχρι τώρα όλα τα ατού του.
1: Φώστερ είναι πολύ καλός από τον ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς, και είναι εκτελεστής ο Φώστερ, γι' αυτό και παίρνει σουτ. Ο Οσμάν είναι μια ταχύτητα μόνος του γενικότερα στην Ευρώπη, στον εφηδιασμό. Το έχει εκμεταλλευτεί ως ένα βαθμό ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ο Καλάθης είναι ένας παίκτης που ξέρει να παίζει άμυνα πάνω στην μπάλα. Το έχει εκμεταλλευτεί.
1: Ο οποίος θα χρειαστεί ο Καλάθης, δηλαδή πιστεύω στο δεύτερο ημίχρονο που θα σφίξουν τα γάλατα που λέμε, θα χρειαστεί ο Καλάθης.
0: Ακριβώς.
1: Έχει
0: ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος με τον Φρανσίσκο να κερδίζει από μέση απόσταση και να μειώνει για τον Παναθηναϊκό στους 7. Και τώρα ο Χάτζινς οργανώνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο Χάτζινς έχει πάνω του τον Φρανσίσκο, ο οποίος σκόραρε πριν από λίγο, πέρασε το κέντρο Χάτζινς και βγαίνει ο Φώστερ από τα αυτιά, είναι έκλεψε ο Φρανσίσκο, πάει να φύγει στον εφηδιασμό Μπόγκα, κατοχή για τον ΠΑΟΚ, για τον Παναθηναϊκό. Κατάφερε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την κατοχή. Μπαίνει με καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι, στη δεύτερη περίοδο. Επιστρατεύεται εκ νέου ο Μαντζούκας. Να δούμε αν θα πάρει και κάποια προσπάθεια ο Μαντζούκας, γιατί δεν τον έχω δει πολύ ενεργό στο κομμάτι της εκτέλεσης σήμερα. Σε αντίθεση με το μάτς με την Παρή που εκτελούσε χωρίς δισταγμό. Ο Λεσόρ έδωσε την μπάλα στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο. Είναι φανερό, θέλει να πάρει ο ίδιος την επίθεση. Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα, τελειώνει με lay-up, παίρνει φάουλ και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ το έχει κάνει, αν έχω δει σωστά ο Μουρ, θα μας απαντήσει βέβαια και το ταμπλό. Νομίζω στον Μουρ έχει χρεωθεί το φάουλ. Ναι, στον Μουρ έχει χρεωθεί. Ο Μπεν Μουρ λοιπόν χρεώνεται με φάουλ, η διαφορά είναι στους 7 και ο Φρανσίσκο εκτελεί δύο ελεύθερες βολές. Φρανσίσκο είναι εύστοχος στην πρώτη. Δήμο, θα έλεγα ότι ένα χαρακτηριστικό του πόσο καθαρό μυαλό είχαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην πρώτη περίοδο είναι το airball του Νίκου Ρογκαβόπουλου σε ελεύθερη βολή. Πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Καλά, δεν θυμίζεται και στις ελεύθερες βολές ο Ροκαβόπουλος.
0: Και πάλι πάντως, άστοχο στη δεύτερη βολή ο Φρανσίσκο. Rebound το ΠΑΟΚ και ο Καλάθης που πέρασε στο παιχνίδι οργανώνει την επίθεση του κεφάλου του Βορρά. Ο Χάτζιν, ο Μίτρου Λόγκ, συγγνώμη, Μίτρου Λόγκ. Πήρε μερικά σκριν από τον Χουγκάζ, ο Μίτρου Λόγκ. Μίτρου Λόγκ κρατάει 4-3, Μίτρου Λόγκ από μέση απόσταση για 2. Παλεύει ο Μουρ, η μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Άρχισε τη γραμμή ο Λεσόρ, έχει μείνει κάτω όμως ο Μπεν Μουρ και θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Λογικά θα εμφανιστεί γιατρός, πάω, σηκώθηκε ο Μουρ.
1: Χτύπησε στο πρόσωπο, στο πρόσωπο έχει χτύπησε.
0: Ναι, καλά φαίνεται να είναι πάντως.
1: Ναι, ναι. Με τον αγώνα του, με τον αγώνα του τον χτύπησε ο...
0: Με τον αγώνα του Λεσόρ.
1: Ο Λεσόρ.
0: Κατοχή λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, ο Καλάθης είναι στην επαναφορά. Βγαίνει ο Νας Μίτρου Λόγκ από τα σκριν. Δεν πήρε την μπάλα, τώρα θα την πάρει. Την μπάλα ο Μίτρου Λόγκ είναι αρκετά μακριά, κάνει τώρα μια διείσδυση. Θέλει να σκοθεί τον κόσμο Φρανσίσκο και κρατάει και την μπάλα στο παρκέ. Απίθανη ενέργεια του Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Ματζούκα στον ευνηδιασμό κόβεται. Κατοχή από το χέρι, το σώμα του Καλάθη, η μπάλα βγαίνει εκτός. Τελική γραμμή, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό 24-18.
1: Έχει μπει καλύτερα ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Έχει μπει καλύτερα στη δεύτερη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός επιστρατεύεται ξανά ο Οσμάν μέσα στο παιχνίδι. Θέλει προφανώς και ο Αντρέα Ρενικέρη τώρα να χτυπήσει τον Παναθηναϊκό στο ανοιχτό γήπεδο, άμα τα καταφέρει. Με τον Τέντιο Οσμάν που είναι ένα τέτοιο παίκτη, Λεσόρ. Είναι ακίνητος τρίποδο δίνοντας την μπάλα στον Χουάντσο. Ματζούκας κάνει μια διείσδυση, step back και εκτέλεση για δύο. Follow από τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμες που μειώνει τη διαφορά στους τέσσερις. 24-20 και ο Καλάθης οργανώνει. Ταϊρή. Ταϊρή κρατάει, Ταϊρή. Φάουλ κάνει ο Ματίας Λεσόρ. Άλλος τον πριν Ταϊρή. Είναι το πρώτο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Ένα έχει και ο ΠΑΟΚ. Από τρία έχουν να δώσουν οι δύο ομάδες.
1: Ο Μπράντοβιτς χειροκροτεί την άμυνα που έβγαλε.
0: Νομίζω αυτό θέλει κιόλας, Δημό και φίλοι αγρότες. Αυτό θέλει να μπαίνουν υπέρθες του πολύ δυνατά στην άμυνα. Ένα σούτ για δύο με το φόλερα. Ο Χουγκάζ δίνει προβάδισμα 6 πόντων στον ΠΑΟΚ 26-20. Και τώρα και πάλι ο Φρανσίσκο. Έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Λεσόρ, έχω την αίσθηση.
1: Ναι,
0: ο Λεσόρ δεν έχει κάνει το φάουλ.
1: Ο Λεσόρ είναι.
0: Και είναι το τρίτο το ομαδικό. Τρίτο προσωπικό, δεύτερο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Εσπευσμένα εννοείται στον πάγκο ο Ματίος Λεσόρ, δεν το συζητάμε. Μπαίνει μέσα ο Γιαμπουσέλε.
1: Ναι, με έσπρωξε τον...
0: Δεν υπήρχε περίπτωση ο Μπράντοβιτς να ρισκάρει τώρα με τον Λεσόρ να έχει 3 φάουλ στα 7.56 για το ημίχρονο. Δεν συζητάμε αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει φορτώσει τον Λεσόρ με φάουλ. Σουτ για 2 φάουλ από τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμες. Τρίτο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Ή όχι.
1: Τέταρτο.
0: Φάουλ χαμηλά. Χαμηλά είναι το φάουλ, ναι.
1: Είναι το πρώτο φάουλ του Φρανσίσκο, το πρώτο.
0: Είναι το πρώτο φάουλ του Φρανσίσκο, ναι. Νομίζω ότι ήταν ο Χουάντσο, από τη ροή φάνηκε αυτό, αλλά ήταν ο Φρανσίσκο. Και τώρα ο Καλάθης. Βγαίνει ο Όσμαν, πήρε όλη την baseline, επιθετικό φάουλ που κάνει ο Ταϊρή, έχω την αίσθηση. Και όχι ο Όσμαν, να το δούμε όμως, στο ταπλό. Ο Ταϊρή πρέπει να έχει κάνει το φάουλ και ναι, είναι το τρίτο του φάουλ και ο Ταϊρή νομίζω πάγκο θα πάει σε λίγο. Και ο Τρινκέρι ρισκάρει και τον κρατάει. Μάλιστα. Λίγο τι ανορθόδοξη ξεκίνησε από τον Αντρέα Τρινκέρι στην προκειμένη περίπτωση, γιατί ο Ταϊρή έχει νέα φάουλ και είναι πολύ ώρα πριν το ημίχρονο, 7,5 λεπτά. Φρανσίσκο. Πήρε σκρίνη από τον Γιαμπουσέλε. Φρανσίσκο έδωσε μια πάσα στον Γιαμπουσέλε, έβγαλε άμυνα ο Ταϊρή. Εξαιρετικό deflection. Από τον Έμπριν Ταϊρή ο Καλάθης.
1: Βλέπεις πολύ βαρύ κορμί ο Γιαμπουσέλε, δεν... Είναι δύσκολο
0: να... Στο πόντο από τον Οσμάν, άστοχο rebound, ο Γιαμπουσέλε έρμπολε κανένα Οσμάν, δεν βρήκε καν στεφάνι μπάλα. Ο Φρανσίσκο έχει μπροστά τον Οσμάν τώρα. Δίνει στο Χουάντσο που έχει τον Χουγκάζ απέναντί του. Ματζούκας είναι πάνω στο Ταϊρή και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι δεσμευμένος θα πρέπει να το σημαδέψει τον Ταϊρή. Δεν θα το σημαδέψει, παίρνει φάουλ ο Παναθηναϊκός, τρίτο ομαδικό του ΠΑΟΚ. Θα δούμε και ποιος το έκανε, νομίζω, ναι, το έχει κάνει ο Αλεξάνδερ. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ έχει κάνει το φάουλ. Μάλιστα. Και τώρα ο Παναθηναϊκός επιτίθεται και πάλι. Ο Φρανσίσκο νομίζω θα το πάρει το σουτ. Ένα side step για τρεις με ταμπλό, άστοχο. Ταμπλό Στεφάνη και έξω ο Καλάδης. Οργανώνει. Ίσως και να κάνει μια μεταφορά της μπάλας ο Νίκ Καλάδης. Στην συγκεκριμένη φάση.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν. Καλάδης.
0: Έδωσε την μπάλα. Ο Χάτζινς, πήρε την μπάλα τώρα ο Αλεξάνδερ στο τρίον πόντων από τον Χουγκάζ, είναι εύστοχο. Ο Πάου ξανά στο συν 9-29-20, στα 6 και 12. Βρίσκει τον τρόπο σιγά σιγά στα διακά να ξαναστείλει διαφορά εκεί που θέλει ο Πάου. Φρανσίσκο, ελεύθερο σου τρίον πόντων από τη γωνία από τον Χουάντσο, απάντηση άμεση από τον Παναθηναϊκό, 29-23. Απίστευτη ποιότητα στο παρκέ από τις δύο ομάδες. Τουλάχιστον σε ατομικό ταλέντο, έτσι. Ο Καλάθης πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση με πολύ καλό, με πολύ ωραίο μπάσιμο. 31-23. Φρανσίσκο. Φρανσίσκο θέλει να πάει μέχρι μέσα. Φρανσίσκο σταμάτησε, πήρε φάουλ. Φάουλ από τον... Από ποιον έχει γίνει το φάουλ?
1: Από τον Κουγκάς.
0: Από τον, όχι, από τον...
1: Κουγκάς.
0: Κουγκάς, ναι, όχι. Από τον Χάτζινς. Από τον
1: Χάτζινς. Ναι, ναι, ναι.
0: Από τον Χάτζινς.
1: Έγινε σε δεύτερη.
0: Πρώτος προσωπικός. Το τέταρτο ομαδικό του φάουλ δεν έχει να δώσει άλλο. Από το επόμενο ο Παναθηναϊκός εκτελεί βολές. Ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει ένα φάουλ. Ο Χουάντσο βγαίνει από τα σκριν. Εκτελεί και πάλι για τρεις. Από την άλλη πλευρά τώρα αστοχή. Ο Καλάδης οργανώνει τώρα την επίθεση του δικεφάλου του Μωρά. Καλάδης. Θα δούμε τι θα επιλέξει. Μια πάσα για τον Μουρ. Κακή πάσα, πήρε φάουλ. Ο Μουρ είναι το τελευταίο που είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός. Το έχει κάνει ο Παντιό. Ο Μπρανκού Παντιό έχει κάνει το φάουλ. Μπρανκού Παντιό που και αυτός έχει κάνει μια απίστευτη σεζόν με τη Βαλένθια πέρσι. Έφτασε μέχρι και το Final Four μαζί με τον συμπαίκτη του που όμως θα ανταγωνίζονται πλέον γιατί είναι, είναι στον αιώνιο αντίπαλο του Παναθηναϊκού, τον Ολυμπιακό. Αναφέρομαι στον Ζαν Μοντέρο. Κάνουν και οι δύο μια απίστευτη σεζόν. Χάτζιν θέλει να πάει μέχρι μέσα. Κόβεται ψηλά από το Γιαμπουσέλε. Ο Μπόγκα παίρνει την πάλη και θέλει να τρέξει. Μπόγκα έχει μπροστά τον Οσμάν. Μπόγκα στο χ, φόλο ο Χουάντσο άστοχο. Ο Πάουκ ξανά με την κατοχή. Καλάθης. Καλάθης. Ψάχνει τις επιλογές του. Ο Χουγκάζ εδώ στην πάλη στον Μουρ. Έχει μισμάτσο ο Μουρ. Πάνε δύο πάνω του. Κάνει εξαιρετική άμυνα από μπροστά. Αντιαθλητικό φόλο από τον Νίκ Καλάθη. Πάνω στον Μπόγκα που κλέψε την πάρα και πήγε να φύγει, ο Καλάθης τον σταμάτησε. Δεν ξέρω αν είναι η σωστή απόφαση, σίγουρα υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον Καλάθη. Αντιαθλητικό έχουν δώσει οι διαιτητές. Να δούμε αν θα πάνε να το τσικάρουνε.
1: Δεν νομίζω ότι είναι, αλλά είναι, παίζεται.
0: Έχουμε time out. Έχουμε time out, συσκέπτονται βέβαια και οι διαιτητές, έχουν πάει οι δύο ομάδες στους πάγκους τους.
1: Πάντως λείπει σε αυτό το Παναθηναϊκό, λείπει ο Ναν πάρα πολύ, δηλαδή δεν είναι... Δεν νομίζω ότι είναι άλλη ομάδα με τον Ναν.
0: Ο Ντέιβις είναι και ο Σλούκας που ξέρει...
1: Ναν και Σλούκας είναι μεγάλες απώλειες πριν τώρα που δεν τους
0: έλεγε. Αλλά ναι, είναι πολύ μεγάλη απουσία ο...
1: Καλά, πιο πολύ είναι του Ναν. Ο Σλούκας για μένα είναι τελειωμένη κατάσταση, είναι για λίγα λεπτά. Έχει πια ξεπεράσει το προσδόκιμο του καλού παίχτη, κατάλαβες.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι Δήμος Λούκας έχει τα χρονάκια του, παρόλα αυτά είναι ένα μπασκετικό IQ και με την εμπειρία που έχει μπορεί να οργανώσει.
1: Είναι πια για λίγα λεπτά, δεν νομίζω ότι είναι.
0: Ναι, μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ο Λούκας των 30 λεπτών ή των 25. Τώρα πρέπει να είναι των 8-10 λεπτών.
0: Παρ' όλα αυτά, τώρα οι ομάδες θα επιστρέψουν σιγά σιγά στο παρκέ.
1: Το κλείνω από εδώ.
0: Νομίζω έχει παραμείνει απόφαση, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, θέλω να το δω. Θα το δούμε βέβαια και στην πράξη. Λοιπόν, Φώστερ, Χουγκάζ, Μουρ, Καλάθης και Οσμάν είναι οι πέντε του ΠΑΟΚ. Χουάντσο, Μπόγκα, Ρογκαβόπουλος, Μπαντιό. Ο Μπόγκα εκτελεί βολές. Ο πρώτος ποιος είναι? Α, ο Γιαμπουσέλε. Μπήκε λίγο αργότερα στο παρκέ. Έβαλε την πρώτη βολή ο Άιζακ Μπόγκα.
1: Το Μπόγκα αυτόν από πού τον πήρε?
0: Το Μπόγκα, αν δεν κάνω λάθος, από την Παρτιζάν. Στην Παρτιζάν ήταν ο Μπόγκα. Στην Παρτιζάν ήταν μαζί με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον της περσινής σεζόν. Το σημείο που ο Ζότς αποχώρησε από την Παρτιζάν. Ο Παντιό θέλει να πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση. 31-26. Μία στις δύο έκανε ο Μπόγκα και μετά στην κατοχή που είχε ο Παναθηναϊκός σκόρο ο Παντιό. Ο Καλάθης τώρα οργανώνει, βγαίνει από τα σκριν. Ο Οσμάν, ο οποίος είναι κοντά στο λόγκο. Κοντά στο λόγκο είναι και ο Καλάθης που ξεκινάει τώρα την επίθεση. Ο Φώστερ έδωσε την πάση στον Χουγκάζ. Θα σουτάρει ο Χουγκάζ, θα σουτάρει. Εξαιρετική άμυνα του Χουάντσο, πρέπει να του σκάσει τάπα. Χουάντσο παίρνει την μπάλα, τελειώνει τη φάση. Λιώνει στους τρεις. Ο Χουάντσο εδώ κάνει μια κίνηση η οποία πρέπει να διδάσκεται στα σεμινάρια του πώς να βάζει το σώμα σου σε μια τέτοια κατάσταση. Έχει βάλει το σώμα του εξαιρετικά απέναντι στον αντίπαλό του. Τον έχει θέσει εκτός φάσης με τον τρόπο που βάλει το σώμα του στο ζωγραφιστό, παίρνει την μπάλα και απλώς τελειώνει τη φάση. 31-28, time out έχει καλέσει ο Αντρέα Τρινικέρη. Δήμο, επιστρέφουμε σε σένα και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
1: Ναι, ναι. Έχει στους τρεις πόντους ο Παναθηναϊκός, χάνει με τρεις πόντους διαφορά, 28-31. Οι ομάδες είναι σχεδόν ισάξιες, δεν ξεχωρίζει περισσότερο η μία από την άλλη. Είναι πολύ γρήγορα οι επιστροφές είναι πολύ γρήγορες και είναι αυτό που είπαμε, ότι λείπει από το Παναθηναϊκό Ναν. Είναι μεγάλη η έλλειψη του, φαίνεται. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει το πάθος στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν βλέπω να υπάρχει αυτό το πάθος για νίκη. Παίζουν ένα μπάσκετ, το παίζουν για να, όπως ξέρουν, να παίξουν. Δεν έχουν το κάτι παραπάνω, δεν δίνουν το κάτι παραπάνω. Πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, επιστρέψαν οι ομάδες.
1: Θα δούμε. Πόσα λεπτά είναι πριν από το...
0: Είμαστε στα 4 λεπτά ακριβώς τώρα.
1: 4 λεπτά πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου.
0: Με τον ΠΑΟΚ να περνάει το κέντρο οριακά, όπως λένετε. Με τον Καλάφτορ να δίνει την μπάλα στον Χουγκάζ που είναι στη γωνία. Χουγκάζ θέλει να κάνει σε μπακ και απαντήσει στον Βολό και θέλει για 2. Άστοχος rebound, Φώστερ από 45 μοίρες για 3. Έξω. Rebound ο Χουάν Σερνάν Γκόμεθ και ο Μπαντιό οργανώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού που μπορεί να μειώσει τη διαφορά στον πόντο ή ακόμα και να ισοπαρίσει. Ρογκαβόπουλος πάει προς τα μέσα. Φάουλ, Καλάθη και φάουλ για την ακρίβεια από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Όχι, δεν μετράει το Καλάθη.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ.
0: Νομίζω γιατί έγινε χαμηλά το φάουλ, μάλιστα.
1: Έγινε χαμηλά το φάουλ, δεν μείνω να μετράει, ναι, όχι, δεν είναι φάουλ, δεν μείνω, νομίζω. Έγινε πριν σηκωθεί. Για να...
0: Στον Φώστερ έχει χρεωθεί το φάουλ, απλά για να ξέρουμε τι λέμε. Είναι 2 ελεύθερες βολές πάντως. Το φάουλ μπορεί να μην είναι πάνω στην προσπάθεια, αλλά είναι 2 βολές. αν ήταν πάνω στην προσπάθεια, ήταν μία συμπληρωματική. Γιατί θα ήταν καλά και φάουλ. Έβαλε την πρώτη ο Ροζαβόπουλος. Τώρα θα έχει την ευκαιρία να μειώσει τον πόντο. 31-29. Ρογκαβόπουλος, έξω η δεύτερη, rebound από τον Μήτρου Λόγκ. Καλάθι για τον Μήτρου Λόγκ. Καλάθις. Ανέβηκε ο Μουρ, καλάθις. Έχει μπροστά από το Γιαμπουσέλε. Ο Μουρ έχει πάνω στον Παντιό, φάουλ κερδίζει. Τα βάζει και λίγο με την τύχη του που δεν σκόραρε. Δύο ελεύθερες βολές. Φάουλ όχι, δεν το έχει κάνει ο Παντιό. Συγγνώμη, το έχει κάνει ο Μπόγκα. Έχει χρονοθεί στον Μπόγκα το φάουλ. Δύο ελεύθερες βολές, 31-29. Ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει στους δύο. Είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Δύο ομάδες εισάξιες, πιστεύω.
0: Δύο ομάδες, κοίτα, που αν όχι εισάξιες, είναι τουλάχιστον πάρα μα πάρα πολύ κοντά πλέον. Το έχουμε ξαναπεί ότι μπορεί στους φετινούς τελικούς το ζευγάρι να είναι ξανά το ίδιο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απλά. Η διαφορά θα είναι ότι πλέον δεν θα περνάει καμία από τις δύο ομάδες τόσο εύκολα από τη Θεσσαλονίκη όσο μπορεί να περνάει ένα άστοχο στη δεύτερη βολή ο Μουρ, αλλά επιθετικό rebound για τον Φάουκ. Άστοχο τρίποντο rebound και πάλι ο Οσμάν που σκοράρει, ίσως να του έγινε και φάουλ, διαμαρτύρεται για αυτό το φάουλ. Γιατί αλήθεια είναι
1: ότι. Ναι, νομίζω ότι έγινε φάουλ, έγινε φάουλ.
0: Δεν έχει δοθεί κάτι τέτοιο. 34-29 πάντως. Σε κάθε περίπτωση. Φρανσίσκο με τον Οσμάν, μία πάσα. Ρογκαβόπουλος για τρεις, είναι άστοχος. Rebound, Οσμάν κρατάει την μπάλα στο παρκή και ο Πάουκ ξαναφεύγει στην επίθεση. Καλάθης. Έχει μπροστά του τον Παντιό, ανεβαίνει ο Μούρκιος, δίνει σκρίνα αριστερά. Καλάθης. Στις 45 μοίρες ο Περσίδης. Επιστρέφει την μπάλα στον Καλάθη. Από την κορυφή της ρακέτας για τρεις, ο Νίκ Καλάθης άστοχος. Σκαμπίλει στην μπάλα και νέο επιθετικό rebound. Καλάθης. Σου τριών πόντων από τον Μήτρου Λόγκ. Η μπάλα να πηδά στεφάνι έξω. Νέο επιθετικό rebound από τον Πάουκ που κάνει πάρτι στη ρακέτα του Παναθηναϊκού στο κομμάτι των rebound. Καλάθης. Καλάθης. Έχει απέναντι του άλλου τον δύο Καλάθης και πάλι για τρεις. Πολύ κακό σου τριμπάουντ για Μπουσέλε. Σταματάει την περιορική εντυπωσιακή τριμπάουντ για Μπουσέλε. Μπαντιό. Χουάντσο από την κορυφή τη ρακέτα ελεύθερο. Είναι άστοχο. Rebound. Φάουλ στη διεκδίκηση του rebound. Το κερδίζει ο Ρογκαβόπουλος που σημαίνει ότι θα πάει στη γραμμή για βολές ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ένα και 48 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ματσάρα μέχρι τώρα στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Ο Ρογκαβόπουλος τώρα θα πάει στην θα εκτελέσει την πρώτη βολή. Ρογκαβόπουλος άστοχος στην πρώτη. Μάλιστα. Άστοχος στην πρώτη βολή. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 29-34 και ο Ρογκαβόπουλος στην δεύτερη βολή εκτελεί, είναι εύστοχος 30-34, ο Παναθηναϊκός
1: 50% στις βολές.
0: Μία στις δύο βολές για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και ο ΠΑΟΚ τώρα
1: επανήλθε λεζόρ, έτσι.
0: Πάλι σε πίεση του Παναθηναϊκού. Πέρασε φορά εύκολα το κέντρο. Μήτρου Λόγκ πήρε την μπάλα από τον Νίκ Καλάθη. Ανεβαίνει ο Μουρ και του δίνει σκρίνα αριστερά. Μήτρου Λόγκ δίνει στον Μουρ. Καλάθη στις 45 μοίρες εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Ριμπάουν το Χουάντσο. Ο Μπαντιό οργανώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Μπαντιό. Μπαντιό έδωσε στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο.
1: Φάουλ.
0: Φάουλ που σφυρίζεται στον Μουρ. Και νέες βολές για τον Ματίας Λεσό τώρα. Ο Μουρ κάνει το δεύτερο του φάουλ. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Λεσόρ με τρία φάουλ, τον Γιαμπουσέλε με δύο. Και μου κάνει εντύπωση πως και δεν έχουν σημαδέψει τον Λεσόρ οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τρία φάουλ στην άλλη πλευρά ο Ταϊρή. Μάλιστα. Είναι ήδη δύο παίκτες που είναι επίφοβοι για αποβολή με πέντε φάουλ. Μέσα η δεύτερη βολή από, και οι δύο, συγγνώμη, και οι δύο βολές από τον Ματίας Λεσόρ. 32-32 ΠΑΟΚ έχει κατοχή. Μήτρου Λόγκ για τον Καλάθι. Ο ΠΑΟΚ τώρα οργάνωσε επίθεση 14 δευτερόλεπτα εκεί. Καλάθις. Θα δώσει την πάση στον Μουρ. Η προσθήση του Μουρ. Καλάθι και φάουλ από τον Μπεν Μουρ. Φάουλ από τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Είναι το πρώτο του στην αναμέτρηση. 36-32 και μία συμπληρωματική βολή για τους ασφαλόμαυρους. Άστοχη η βολή, μάλιστα. Άστοχη η βολή του Μουρ. Και τώρα ο Φρανσίσκο οργανώνει. Φρανσίσκο θέλει να πάει προς τα μέσα. Δίνει μια πάση στο Λεσόρ, ο οποίος σηκώνεται, παίρνει καλά, βάζει καλά και παίρνει και το φάουλ. Νομίζω τον Ροσμάν. 36-32 και μία συμπληρωματική. 36-34 και μία συμπληρωματική βολή. Ναι, ο Ροσμάν κάνει το φάουλ και είναι το δεύτερο του. Άλλος ένας που μπαίνει στο μπλοκάκι με τον εντός εισαγωγικών πορτοκαλί συναγερμό τον φάουλ. Στον κόκκινο συναγερμό για την ώρα είναι ο Ταϊρή από τον ΠΑΟΚ και ο Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Εφημιασμός από τον ΠΑΟΚ, καλάθι από τον Τσέντι Οσμάν. Είπαμε, είναι μία ταχύτητα μόνος του. 38-34 μετά την άστοχη βολή του Λεσόρ. Φρανσίσκο για τον Χουάντσο. Δεν το πήρε ο Χουάντσο. Φρανσίσκο, Μπαντιό για τον Λεσόρ. Ο Λεσόρ θέλει να ποστάρει. Λεσόρ χάνει την μπάλα κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Έβαλε το χέρι του στην μπάλα ο Μπεν Μουρ. Στα 21,6 δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. 5 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό όμως. Και έχουμε time out. Time out από τον Αντρέα Τρινκέρ. Προφανώς θέλει να σχεδιάσει κάποιο σύστημα, αυτό που λέμε special για τέτοιες καταστάσεις. Συγκεκριμένα σύστημα ειδικών καταστάσεων. Λοιπόν, time out οπότε...
1: Νομίζω Γιώργο ότι οι διαιτητές κάνουν αρκετά λάθη. Κατ' εμένα και το προηγούμενο του Όσμαν δεν ήταν φάουλ. Για μένα έτσι όπως το είδα στην επανάληψη.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο σημείο που βρίσκομαι η επαφή δεν φαίνεται πεντακάθαρα, έτσι.
1: Ναι, νομίζω οπότε... δεν ήταν... Είχε φύγει μπάλα, είχε πάρει και μετά ανακούμπησε απαλά το χέρι του παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Οι διαιτητές πάντως γενικότερα έχουν αφήσει το παιχνίδι στις επαφές. Δηλαδή και πιο πριν ο Όσμαν που κάνει το lay-up και σκοράρει και ζητάει φάουλ, το ζητάει γιατί έχει υπάρξει επαφή.
1: Ναι. Ναι, γιατί δεν έδωσε του Οσμάν εκείνο το φάουλ, που κατά γνώμη ήταν φάουλ, και στην επόμενη φάση, στο επόμενο, έδωσε φάουλ στον Οσμάν. Που ήταν πιο... κραυγαλαίο δηλαδή, του Οσμάν. Μπάς με τόση.
0: Η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό 5 δευτερόλεπτα.
1: Νομίζω ότι η διαιτησία είναι 60-40, δεν είναι μεγάλη διαφορά, αλλά δεν είναι 50-50.
0: Τέλος πάντων, θα επιστρέψουμε τώρα στο παιχνίδι γιατί έχουν επιστρέψει οι παίκτες. Τώρα θα γίνει η επαναφορά από τον Μπόγκα, ο οποίος είναι στην τελική γραμμή. Διαμαρτύρει το Ζέλικο Μπράντοβιτς και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί αυτή τη στιγμή. Κάτι μπορεί να έχει δει που να μην το έχουμε δει εμείς, δεν το έχω καταλάβει το γιατί. 5 δευτερόλεπτα.
1: Πάντα ο ίδιος ο Μπράντοβιτς εκεί.
0: Κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Έβγαλε άμυνα ο ΠΑΟΚ. 19,2 δευτερόλεπτα είναι για την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Όλος ο χρόνος για τον ΠΑΟΚ, time out, το Τρινκέρι θέλει να σχεδιάσει δικό του σύστημα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έχει την τελευταία επίθεση και είναι λογικό να θέλει να σχεδιάσει κάτι συγκεκριμένο.
1: Δεν ξέρω πόσο αυτός ο Γιαμπουσέλε μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό.
0: Η αλήθεια είναι...
1: Σήμερα είναι αποτύχει κάποια rebound, αλλά δεν παίζει καθόλου καλά, καθόλου.
0: Και η αλήθεια είναι, Δήμο, να είμαστε ειλικρινείς και να είμαστε ξεκαθαίροι ότι οι δύο ομάδες, και ο ΠΑΟΚ φυσικά και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και όλες οι ομάδες γενικά δεν είναι σε καμία περίπτωση έτοιμες.
1: Όχι, εγώ λέω από πλευράς, κινητικό. Τον βλέπω πάρα πολύ βαρύ. Μου θυμίζει εκείνον το
0: πόσο... Είναι γενικά ένα πολύ δυνατό κορμί που έχει και τρίποντο. Αυτό είναι και το μεγάλο ατού του Γκέρσο Γιαμπουσέλε.
1: Πώς τον λέγανε εκείνον τον... του Ολυμπιακού με τον μαύρο του Ολυμπιακού που είχε ελληνική καταγωγή. Πώς τον λέγανε το...
0: από το φετινό ρόστερ.
1: Όχι, παλιό ρόστερ, παλιότερο ρόστερ. Πεντάρι.
0: Το
1: Σκορσιανίτη. Το Σκορσιανίτη, ναι, μου θυμίζει Σκορσιανίτη. Αυτό μου θυμίζει, καταλαβες. Ενώ ο Μπόγκα είναι πολύ πιο κινητικός, πολύ πιο ευέλικτος.
0: Πιο ανάλαφρος, που λέμε.
1: Ενώ ο Γιαμπουσέλε είναι, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Είναι βαρύ, πολύ βαρύς. Πολύ βαρύς. Μπήκε τώρα μέσα Όχι, μην το κλείσουμε.
0: Τέλο πάντων, στο τέλο του ζώου θα κρυθούν νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: Καλατζάκης μέσα.
0: Του ΠΑΟΚ, με τον Καλάθ τώρα να οργανώνει. 10 δευτερόλεπτα, Καλάθης. Καλάθης δίνει στο Φώστερ. Φώστερ, αυτό θα το πάρει το σουτ. Φώστερ, θα το πάρει. Δεν θα το πάρει. Λάθος του Φώστερ, πετάει την μπάλα ο Καλατζάκης, έρμπολ. Τέλο, στο πρώτο ημίχρονο, ομολογουμένω δεν ήθελε αυτή την επίθεση. Ο ΠΑΟΚ και ο Μπάδες πάνε στα αποπτήρια.
1: 38-34. Ωραία, Γιώργο, θα τα ξαναπούμε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Ξεκουράσου εσύ. Λοιπόν, 38-34 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Πάμε εμείς τώρα σε ένα διαφημιστικό, μήνυμα και ένα break διαφημιστικό. Και στη συνέχεια θα είμαστε μαζί.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία.

0: Δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα δελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
4: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληνος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
3: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
0: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα δελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
3: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
3: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
3: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
3: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
0: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και

0: Παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
7: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
8: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
9: Μέχρι να ξεκινήσει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, στον δεύτερο ημιτελικό, θυμίζουμε στον πρώτο ημιτελικό κέρδισε την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός και θα είναι στον τελικό. Έχουμε στη γραμμή τον Γιώργο Λίγκρη. Γεια σου Γιώργο.
10: Γεια σου Δήμο, πώς είσαι?
9: Από το Augsburg.
10: Από το Augsburg.
9: Παρακολουθήσαμε ένα μέρος της συνέντευξης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Mm-hmm. Με ενόχλησε κάποια ερώτηση ενός δημοσιογράφου. Mm-hmm. Ξαφνικά δηλαδή έχεις έναν προπονητή και του λες αν δεν είστε αύριο εσείς και κάτι τέτοια. Δεν μπορώ να καταλάβω, οι δημοσιογράφοι αυτοί εκτελούν καμιά υποχρέωση?
10: Εντάξει, υπάρχουν λογιών συμφέροντα.
9: Μα δεν είναι, ναι, μιλάμε για εθνική ομάδα τώρα. Είσαι στο εξωτερικό και κάνεις ερώτηση στον προπονητή τι θα έπρεπε να φτιάξει ο επόμενος προπονητής αν δεν είσαι εσύ προπονητής. Είναι δηλαδή...
10: Δημό, αυτή η εθνική ομάδα, δυστυχώς θα το πω, επειδή το ρεπορτάζ το κάνω το 99, έχω δει εθνικές που είχαν προπονητή το Ρεχάγκερ και το Σάντος και τρώγονταν οι ομάδες μεταξύ τους.
9: Εγώ θα ντρεπόμουν αν ήμουν δημοσιογράφος και έκανα αυτή την ερώτηση. Θα ντρεπόμουν.
10: Καλά. Αν έπρεπε να επιτελέσει κάποιο έργο.
9: Άλλο. Εντάξει. Έγινε. Για πες μας εσύ. Προφθέσαμε και ακούσαμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Εσένα δεν προφθέσαμε να σε ακούσουμε γιατί κόπηκε η.
10: Την πρώτη ερώτηση του έκανα.
9: Ναι, δεν την προφθάσαμε και. Δεν το προφθάσαμε.
10: Πάντων, τι πρέπει να διορθώσει η εθνική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα ποιος θα κάνει την ερώτηση. Το θέμα είναι πώς θα παίξει η εθνική αύριο. Και η εθνική αύριο παίζει με μια ομάδα που δεν την έχει κερδίσει ποτέ. Τους Ολλανδούς έχουμε κερδίσει ένα φιλικό. Τους Γερμανούς ποτέ. Η τελευταία φορά που παίξαμε και δεν χάσαμε σε σειρά ομίλου από Γερμανούς είναι την περίοδο 74-75 για τα προκριματικά του Euro το 76. Όταν με γκολ του Δελικάρη το 74 φέραμε 1-1 και 2-2 ήταν η σειρά των αγώνων που ο Δελικάρης έχει βάλει αυτό το απίθανο στο Καρεσκάκι γκολ
9: 51 χρόνια πριν.
10: Μπράβο. Τόσο τότε.
9: Λοιπόν. Είναι ευκαιρία να πάρουμε κάτι αύριο. Αν πάρουμε έστω και ένα βαθμό αύριο, έχουμε εξασφαλισμένη την τρίτη θέση, έτσι. Αν και νομίζω και τώρα την έχουμε.
10: Έτσι, έτσι.
9: Μια σοβαρή εθνική ομάδα δεν χάνει την τρίτη θέση.
10: Πιστεύω πως η εθνική ομάδα αυτή από ταλέντο ξεχυλίζει.
9: Είναι καλύτερη φουρνιά που πιστεύω.
10: Ωραία. Αλλά το θέμα είναι ότι στα τελικά και τις νίκες δεν τις φέρνει το ταλέντο, αλλά οι νίκες.
9: Τα αποτελέσματα είναι αυτά που φέρνουν.
10: Τις νίκες δεν τις φέρνει το ταλέντο, αλλά τα γκολ που θα πρέπει να είναι παραπάνω από το αντιπάλου. Η εθνική ομάδα θα πρέπει να μάθει να καταστρέφει και παιχνίδι εκτός από το να δημιουργεί. Και επειδή αυτό το είχαμε για πάρα πολλά χρόνια, το πώς θα εξουδετερώσουμε τα του αντιπάλου και με μια ευκαιρία θα κάνουμε τον γκολ, τώρα δεν το έχουμε. Βάζουμε γκολ, κάνουμε 26 τελικές μέσα στο Βελιγράδι, απέναντι σε πια στη Σερβία. Και
9: έχουμε και πολύ καλό τερματοφύλακα αυτή τη φορά. Είναι στα πάνω του πολύ.
10: Οι τερματοφύλακες είναι πολύ καλοί. Και οι τρεις είναι καλοί.
9: Ναι.
10: Πολύ καλή αμυντική γραμμή έχουμε.
9: Όχι, πολύ λέω ειδικά ο Τζολάκης είναι στη φόρμα, σε φόρμα.
10: Έτσι, ναι, είναι.
9: Έτσι και είναι. Βλέπω ότι είναι.
10: Αλλά τα λάθη συνεχίζουν να γίνονται. Και θα σου πω κάτι. Είμαστε στις αλλαγές του Τετέι και του Δουβίκα. Πρόσεξε, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην εθνική. Έπαιξαν και τα πέντε φόρ. Έπαιξαν και οι πέντε επιθετικοί. Έπαιξε ο Παυλίδης, ο Κοστούλας, ο Ιωαννίδης, ο Τετέι και ο Δουβίκας.
9: Κάποιοι έλεγαν κακοπροαίρετοι πώς θα χωρέσει να τους βάλει όλους να παίξουν και πώς. Και πώς και πώς. Να που τελικώς υπάρχει τρόπος. Έτσι δεν είναι.
10: Όχι μόνο υπάρχει τρόπος, ο πέμπτος έβαλε και τον γκολ.
9: Ναι, δηλαδή στις αλλαγές του ήταν πολύ καλός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
10: Πρόσεξε όμως. Εγώ θέλω να μου πεις ειλικρινώς,
9: ναι.
10: Γιατί έχουν περάσει φωνές και φωνές από τους βαθμούς. Σε ρωτάω, στο λεπτό που κάνει την αλλαγή, το μάτς είναι στο 1-1.
9: Ναι.
10: Αν το δοκάρι έμπαινε γκολ και κέρδιζαν οι Σέρβοι, θα τον δικάζαμε σήμερα τον Γιοβάνοβιτς.
9: Βέβαια, ναι, ασφαλώς. Εδώ θα είχαν στηθεί ειδικά δικαστήρια.
10: Έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι.
9: Αλλά βλέπεις ότι όλα είναι κρέμονται σε μια λεπτή κλωστή. Είναι. Από το Σανά στο Σταύρωσον.
10: Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή από την επιτυχία στην αποτυχία ένα δοκάρι δρόμο.
9: Βέβαια, βέβαια.
10: Πρόσεξε.
9: Πάντως δεν άξιζε αυτή η Σερβία εχθές να μας κερδίσει.
10: Όχι.
9: Δεν άξιζε.
10: Και ενδεχομένως αύριο να δούμε μια ελληνική ομάδα που θα μπορεί να παίζει τους Γερμανούς στα ίσια. Το θέμα είναι, όπως είπε και ο Παυλίδης, γιατί ο Παυλίδης.
9: Να ολοκληρώνεις μονάχα γρήγορα, γιατί θα ξεκινήσει ο αγώνας.
10: Ωραία. Ο Παυλίδης είπε ότι το ταλέντο και μόνο δεν αρκεί για να πάρουμε την πρόκριση σε τελικά μεγάλη διοργάνωση.
9: Είχε αρχηγική τέτοια παρέμβαση, έτσι.
10: Μπράβο. Το θέμα είναι να παίρνουμε νίκες. Και τις νίκες ενδεχομένως να πρέπει να παίξουμε και αλλιώς για να τις πάρουμε.
9: Ωραία,
10: δεν
9: ωραία.
10: Δεν είναι μόνο να βάλουμε γκολ, πρέπει να καταστρέψουμε και
9: Γιώργο,
10: να
9: επειδή ξεκινάει ο αγώνας.
10: Να σε καλά.
9: Και ξεκινάει ο αγώνας. Θα συνδεθούμε, έχουμε ακόμα ένα λεπτό, θα συνδεθούμε με τον Ανδρέας Παπανδρέου. 34-38 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παίζει λίγο καλύτερα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Μόλις ξεκίνησε με 34-40 με καλάθι από τον ΠΑΟΚ.
10: Ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και αύριο, έχουμε και τη μετάδοση, έτσι.
9: Ωραία, ωραία. Θα σε πάρουμε και αύριο να μας δώσεις περισσότερα. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε λοιπόν στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου που έχει ξεκινήσει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ένα τρίποντο του Παναθηναϊκού κάνει το 37-40. Την μπάλα κατεβάζει ο Καλάθης, έχει περάσει στο κέντρο. Έχει χουγκάζ. Πάμε λοιπόν τώρα κατευθείαν στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο, μόλις παρακολουθήσαμε το τρίποντο. 43-37.
0: Ακριβώς, 43-37, 8-38 και έχουμε φάουλ. Που κάνει ο Κάιλ Αλεξάνδερ, το κάνει το φάουλ.
9: Βλακωδός ήταν αυτό το φάουλ.
0: Ναι, το τρίτο του φάουλ. Είναι γελίος αυτός ο λόγος να το κάνει τώρα. Πολύ το βιάστηκε.
9: Εκεί βιάστηκε, πολύ βιάστηκε. Δε.
0: Είναι, είναι το πρώτο ομαδικό του
9: φάουλ. Ο Γιαμπουσέλ είναι τόσο βαρύς που μέχρι να γύριζε το τρένο θα έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν σου πω αυτό. Να το κάνει σε άλλη κατάσταση. Το βγάλε πολύ μακριά από το καλάθι.
9: Ναι. Λοιπόν, πάρε το μικρόφωνο, πάρε το μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, Φρανσίσκο θέλει να πάει προς τα μέσα. Ο Φρανσίσκο τη γυρίζει πάνω στον Μουρ. Φεύγει ο Πάοκ στον εθνιασμό. Ο Όσμαν παίρνει φάουλ από τον Μπόγκα. Χαμηλά, έχω την αίσθηση. Παραμένει στο 37 στα 8 και 20. Είναι το φάουλ νούμερο 2 για τον Μπόγκα. Πρώτο φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Έχουν από άλλα 3 να δώσουν οι δύο ομάδες. Έχουν 3 φάουλ να δώσουν. Και έχουμε... Τι έχουμε? Έχουμε επιθετικό. Επιθετικό φάουλ έχουμε. Ή όχι? Τι είναι? Επιθετικό φάουλ έχει δοθεί, ναι. Στον Μουρ. Τρίτο του. Τρίτο του Μουρ.
9: Δεν ξέρω που το είδε αυτό.
0: Αρχίζουν και φορτώνονται οι παίχτες του ΠΑΟΚ με φάουλ. Θα πρέπει ο Ανδρέα Τρινκέρι τώρα να το προσέξει αυτό. Ο Φρανσίσκο βγαίνει από τα σκρίνου, ο Παντιό. Πήρε την μπάλα, είναι στα 8 μέτρα. Παντιό κρατάει την μπάλα, δίνει χέρι με χέρι στο Φρανσίσκο. Αυτό στην κορυφή της ρακέτας στα 8. Θα σηκωθεί με step back από την κορυφή της ρακέτας, άστοχος. Rebound από το χέρι του Γιαμπουσέλε, η μπάλα περνάει εκτός της τελικής γραμμής. Κατοχή για τον Πάκ που κάνει τώρα την επαναφορά από τον Χουγκάς που δίνει στον Καλάθη. Καλάθης με τον Παντιό. Καλάθης στο Χουγκάς. Καλάθης θα πάρει την μπάλα, Χουγκάς που θα εκτελέσει για τρεις. Είναι κακό το τρίποντο. Rebound τον Παντιό και οργανώνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Γιαμπουσέλε, μια πάσα φάουλ που κάνει ο Καϊρή, ο οποίος διαμαρτύρεται για το φάουλ. Διαμαρτύρεται και ξέρει πολύ καλά γιατί διαμαρτύρεται, γιατί είναι το τέταρτο φάουλ του. Και βγαίνει επί τόπου έξω. Μπαίνει στη θέση του ο Φώστερ. Ο Καϊρή λοιπόν κινδυνεύει άμεσα με αποβολή στο επόμενο φάουλ που θα κάνει. Οπότε θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ την άμυνα που θα κάνει από εδώ και στο εξής όταν ξαναμπεί στο παρκέ. Χουάντσο πήρε την μπάλα τώρα, δίνει στον Μπόγκα που έκοψε, θα σηκωθεί, θα νικήσει και τον Οσμάν, θα νικήσει και τον Φώστερ, θα σκοράρει στα 43-39, Οσμάν, φάουλ από τον Φρανσίσκο. Διαμαρτύρει τον Φρανσίσκο, λέει, με τα χέρια του δείχνει νόημα που έκανα το φάουλ. Είναι το δεύτερο του προσωπικό, δεύτερο ομαδικό και για τον Παναθηναϊκό.
9: Δεν νομίζω ότι παίζει πολύ καλά η διαιτησία. Κάτι δεν μου αρέσει.
0: Καλάθης. Θα το πάρει ο Χουγκάς. Δεν θα το βάλει ο Χουγκάς. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Θα φύγει στο ενδιασμό τώρα ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. Έχει απέναντί του τον Καλάθη. Ο Καλάθης θέλει να του παίξει άμυνα, ο Φρανσίσκο στα 10 δευτερόλεπτα, να δούμε τι θα κάνει. Φρανσίσκο, φάουλ, Καλάθη και φάουλ από το Σιλβέιν Φρανσίσκο και μία συμπληρωματική βολή. 43-41 μειώνει ο Παναθηναϊκός στους 2 και έχει την ευκαιρία να μειώσει και στον πόντο.
9: Δεν νομίζω να ήταν φάουλ. Δεν νομίζω να ήταν φάουλ.
0: Δεν έχω replay, η αλήθεια είναι μου, για να μπορώ να
9: το διαμαρτύρεται και ο Καλάθης. Γι' αυτό διαμαρτύρεται και ο Καλάθης.
0: Στο Καλάθη έχει χρεωθεί, είναι το δεύτερο του, έτσι.
9: Έχουν χάσει τον έλεγχο οι διαιτητές. Κάτι συμβαίνει.
0: Ο Φρανσίσκο, άστοχο στη βολή, rebound, φάουλ από τον Μπόγκα. Φάουλ από τον Μπόγκα στη διεκδίκηση. Έχει σπρώξει τον αντίπαλό του. Αυτό του δείχνουν οι διαιτητές. Του λένε έσπρωξες. Είναι το τρίτο προσωπικό, τρίτο και ομαδικό του Παναθηναϊκού. Τρίτο του Μπόγκα που κι αυτός κυκλώνεται σιγά σιγά. Μπαίνει στον πορτοκαλί συνεγερμό εντός αγωγικών φάουλ στο δεδομένο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε. Σου τριών πόντων από τον Φώστερ. Δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Τόσο στον στον Περσίδη, τόσο και, όσο και στον Φώστερ, η μπάλα μπαινοβγαίνει στη Στεφάνη. Για Μπουσέλε θέλει να σηκωθεί, θα σκοράρει και θα ισοφαρίσει το παιχνίδι στους 43. Ο Γιαμπουσέλε ισοφαρίζει το παιχνίδι Και τώρα ο Καλάς οργανώνει. Καλάθης. Καλάθης στον Περσίδη. Και αυτός και πάλι στον Καλάθη. Οσμάν με τον Χουάνσο. Καλάθης. Θα το πάρει, ποιος θα το πάρει, το σούτ, ποιος θα πάρει την προσπάθεια. Οσμάν εκτελεί για τρεις από την περιφέρεια, είναι άστοχος. Το rebound το πήρε ο ίδιος ο Οσμάν, μετά τα σκαμπίλια στην μπάλα. Ασφέθες του Πάου, Οσμάν, αστοχή, εξεπαφής. Το rebound, χαμός, μάχη. Και το rebound στα χέρια του Οσμάν η μπάλα. Φέστερ προσποιείται, παραλίγο να χάσει την κατοχή. Η πάσα για τον Μουρ που σκοράρει. Και ξαναβάζει μπροστά τον ΠΑΟΚ, 45-43. Ο χαμός έγινε στη διεκδίκηση του rebound. Και τώρα ο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο. Αρκετές τρίπλες. Σταυρωτές και κάτω από τα πόδια. Στου τριών πόντων από τον Γιαμπουσέλε. Άστοχο rebound ο Οσμάν. Στο μεταξύ Δήμο έχω επιστροφή ήχου στα αυτιά μου αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Φάουλ πάνω στον Οσμάν από τον Γιαμπουσέλε νομίζω. Όχι, από τον Μπόγκα που μπαίνει στον κόκκινο συναγερμό. Τέταρτο προσωπικό του φάουλ και κινδυνεύει άμεσα με αποβολή στην επόμενη άμυνα που θα μπει πιο δυνατά. Για κάποιο λόγο οι διαιτητές, ενώ είχαν αφήσει το physical παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο,
9: ναι, ξαφνικά σφυρίζουν με την παραμικρή για φάουλ. Με την παραμικρή επαφή φάουλ.
0: Υπάρχει τώρα του Φώστερ, ο Μουρ σκοράρει. Ο ΠΑΟΚ στο συν 4. Ο ΠΑΟΚ επιτίθεται με τον Μπαντιό. Μπαντιό πάει μέχρι μέσα, κατάφερε να ξεφύγει, σκοράρει, αλλά όχι, δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει φάουλ πάνω στον Περσίδη, αν βλέπω σωστά. Ο οποίος Περσίδης βρέθηκε στο παρκέ. Στον Περσίδη χρεώθηκε το φάουλ. Δεν είναι πάνω στον Περσίδη, είναι φάουλ του Περσίδη.
9: Χαμηλά.
0: Επιθετικό φάουλ για την ακρίβεια. Όχι, συγγνώμη, αμυντικό. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Φάουλ χαμηλά, πέμπτο ομαδικό του ΠΑΟΚ.
9: Πάμε σε ένα διαφημιστικό και αναμένει στην γραμμή.
0: Έτσι κι αλλιώς έχουμε time out, ναι.
11: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Σπορτς.
9: Πάμε λοιπόν, πόσο είναι ο αγώνας Γιώργο?
0: 47-43 ο ΠΑΟΚ μπροστά. Στα 4-41 οι ομάδες τώρα σιγά σιγά θα επιστρέψουν στο παιχνίδι, στο παρκέ.
9: Δεν δείχνει καμία ομάδα να μπορεί να ξεφύγει πάντως, έτσι.
0: Είναι πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Είναι παιχνίδι που θα παίξει μέχρι και τις τελευταίες καταχές.
9: Και νομίζω ότι ο Τρικέρι κοουτσάρει πολύ καλά τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Μέχρι τώρα ναι.
9: Τον κοουτσάρει πάρα πολύ καλά και με το να αφήσει με τρία φάουλ.
0: Μέχρι τώρα διαχειρίζεται πολύ καλά το προβάδισμα του ΠΑΟΚ.
9: Έτσι δεν είναι.
0: Ο ΠΑΟΚ τώρα...
9: Με Φόρστερ, με Μουρ, έτσι.
0: Θα δει τον Μπαντιό να εκτελεί βολές. Ο Μπαντιό πήγε στις βολές τώρα.
9: Δεν μέτρησε το καλάθι.
0: Όχι, ήταν φάουλ χαμηλά. Και έχουμε άστοχη βολή από τον Μπαντιό. Ο οποίος τώρα θα πάρει την μπάλα στα χέρια του. Μόλις την πήρε. Και θα εκτελέσει την δεύτερη βολή του. Μία στις δύο από τον Παντιό. 47-44 και ο ΠΑΟΚ θα επιτεθεί. Μουρ. Χάτζινς, συγγνώμη, Χάτζινς. Χάτζινς. Ανεβαίνει. Ο Μούρχιος δίνει screen. Χάτζινς. Προσποιήθηκε. Περσίδης δεν το πήρε. 5 δευτερόλεπτα, 4. Τώρα πρέπει να επιτεθεί ο Χάτζινς. Θα σουτάρει για 3. Το βάζει για να δώσει προβάδισμα 6 πόντων στο στον ΠΑΟ. 50-44. Ο Μπαντιό εκτελεί για δεν θέλει να απαντήσει και το κάνει ο Μπαντιό. Για το 50-47. Και τώρα ο Χάτζινς ξαναπάει μέχρι μέσα, κόβεται ψηλά από τον Μπαντιό και η μπάλα είναι και για τον Παναθηναϊκό. Τρομερή άμυνα από τον Μπαντιό. Άμυνα ψηλά, η μπάλα βγήκε από το χέρι του Χάτζινς, οπότε κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Μπαντιό να επιτίθεται. Ο Μωραΐτης κάνει κίνηση στη γωνία, Μπαντιό θέλει να πάει μέχρι μέσα, δίνει την πάσα στον Ρογκαβόπουλο, ανάποδο λέει από αυτόν άστοχο, κατοχή για τον ΠΑΟΚ, βγάζει την μπάλα έξω για Μπουσέλε. Στα 3 και 25 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, η κατοχή είναι για τον ΠΑΟΚ που είναι στο συν 3. Χάτζινς. Έπεσε ο Μωραΐτης, ο Χάτζινς επιτίθεται, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Χάτζινς. Έχει απέναντί του το Ρογκαβόπουλο. Χάτζινς κρατάει, βγήκε από τα σκριν, πήρε την μπάλα. Ο Μούρου Χάτζινς δίνει στον Όσμαν που εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος, ριμπάντο Ρογκαβόπουλος. Ο Μωραΐτης οργανώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού στα 10 δευτερόλεπτα για την επίθεσή του. Μωραΐτης σταμάτησε τρίπλα, Ρογκαβόπουλος. Ρογκαβόπουλος τρίπλες, Χουάντσο για τρεις. Μέσα με ταμπλό, απίστευτο τρίποντο. Στη λήξη ισοφαρίζει το παιχνίδι στους 50 για τον Παναθηναϊκό. Όπως είπαμε, ματσάρα. Οσμάν. Οσμάν πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση με λέει 52-50. Ο Παναθηναϊκός είναι στο μείον 2 αλλά έχει τώρα την κατοχή και μπορεί να ισοπαρίσει και να προσπεράσει. Μπαντιό πάει μέχρι μέσα, φάουλ πολύ σκληρό από τον Χάτζινς, ο οποίος έβαλε πολύ δυνατά το σώμα του. Είναι βολές για τον Παναθηναϊκό. Πλέον όλα τα φάουλ στην τρίτη περίοδο θα σουτάρονται. 1 και 56 μένει βέβαια. Αλλά το αναφέρουμε γι' αυτό.

0: Ο Μπαντιέφ θα έχει την πρώτη βολή. Ο Μπαντιέφ λοιπόν που έχει φτάσει τους, αν δεν κάνω λάθος, 14 πόντους. 15. Με την δεύτερη βολή του 52 όλα. Ισοπαλία λοιπόν στους 52 πόντους, 1-56. Χάτζινς παίρνει την μπάλα και οργανώνει. Πάνε δύο παίχτες πάνω του. Χάτζινς έδωσε την μπάλα. Κράτησαν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Χάτζινς πήρε ένα σκρίν από τον Μουρ. Χάτζινς κρατάει την μπάλα. Χάτζινς πήγαν δύο πάνω του. Κλείστηκαν. Έδωσε την μπάσα. Κάρφωμα από τον Μουρ. Όχι, δεν από τον Αλεξάνδερ. Ο Αλεξάνδερ καρφώνει και δίνει προβάδισμα δύο πόντων ξανά στον ΠΑΟΚ. Και φάουλ που κερδίζει ο Μωραΐτης από τον Χάτζινς. Τρίτο του προσωπικό φάουλ. Πορτοκαλί στο γερμός για τον Χάτζινς. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Μωραΐτης. Μάλιστα και κακή βολή. Μωραΐτης τώρα στη δεύτερη βολή. Μωραΐτης βάζει τη δεύτερη. 54-53 Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει άμυνα τώρα. Για αν θέλει να πάρει προβάδισμα. Βέβαια ο Φώστερ οργανώνει για τον ΠΑΟΚ. Φώστερ πάει μέχρι μέσα. Φάουλ από τον Λεσόρ, έχω την αίσθηση. Θα δούμε σε ποιον έχει χρωθεί. Ναι, στον Λεσόρ έχει χρωθεί. Στον Λεσόρ έχει χρωθεί. Ο Φώστερ θα εκτελέσει βολές. Είναι το τέταρτο φάουλ του Λεσόρ. Που και αυτός φορτώθηκε με φάουλ. Και ο Λεσόρ και ο Μπόγκα έχουν από 4 φάουλ. Μέσα η πρώτη βολή από τον Φώστερ. 55-53. Φώστερ στη δεύτερη βολή, 1-13 μας χωρίζει από τη λήξη της, δεύτερης, της τρίτης περίοδου, συγγνώμη. Έξω η δεύτερη βολή, rebound, ο Ματζούκας. Και όρια οργάνωση παιχνιδιού από τον Παναθηναϊκό, από τον Μωραΐτη συγκεκριμένα, ο οποίος κρατάει, δίνει στον Λεστόρ που γυρίζει, θα τελειώσει τη φάση. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, 55-55 το παιχνίδι. Ντέρμπι στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Με τον Μουρ, με τον Ζούμι, τον Φώστερ κάνει λάθος. Στον εφηδιασμό Παναθηναϊκός ο Αγκαβόπουλος για τρεις. Προβάδισμα μετά από πάρα μα πάρα πολύ ώρα για τον Παναθηναϊκό, 58-55. Με τρίποντο του Νίκου Ρογκαδόπουλου. Πάρα πολύ ώρα μετά το προβάδισμα του στην αρχή του παιχνιδιού, αν θυμάμαι καλά. Παίρνει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός. Χάτζινς. Χάτζινς κρατάει. Έδωσε την μπάλα. Τώρα σου τριών πόντων στη λήξη. Όχι. Στο rebound. Και έχουμε. Τι έχουμε. Φάουλ. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Α, όχι. Μάλιστα. Σουτ εκτός χρόνου, λέει ο διαιτητής. Μάλιστα. Έληξε ο χρόνος, οπότε κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Έχουν πάει τώρα να δώσουν και κάποιες... Στο μεταξύ τι έχει δοθεί. Φάουλ έχει δοθεί. Τι έχει δοθεί. Δεν συνεννοήθηκαν ούτε μεταξύ τους οι διαιτητές. Μάλιστα. Πάνε στο replay οι διαιτητές για να δουν το χρόνο που απομένει. 8,1 το στείλαν τώρα το ρολόι. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό, 8 δευτερόλεπτα. Είχαν την ευκαιρία βέβαια και οι προπονητές τώρα να δώσουν και μερικές οδηγίες παραπάνω. Και κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο βγαίνει από τα σκήνου, παίρνει την μπάλα. 7, 6, 5, 4, 3, Φρανσίσκο. Θα σουτάρει ο Φρανσίσκο. Θα σουτάρει στη λήξη. Όχι. Λήξη λοιπόν στην τρίτη περίοδο. 78-55 ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά. Δήμο, θα επιστρέψουμε σε ένα και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
1: 58-55 λοιπόν ο ΠΑΟΚ και βλέπουμε έναν αγώνα με δύο ομάδες ισάξιες. Νομίζω ακόμα δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει. Εν πάση περιπτώσει ο Παναθηναϊκός προηγείται 58-55. Θα περιμένουμε να περάσουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, την τελευταία περίοδο, για να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού αύριο στο τελικό.

94,3. Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε λοιπόν, ξεκίνησε η τελευταία περίοδος. 58-55 επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Ένα δίποντο του Παναθηναϊκού τώρα, 60-55. Πάμε Γιώργο.
1: Λοιπόν, 60-55 με καλά του Νικού Ρογκαβόπλου. Κάρφωμα όμως τώρα από τον Αλεξάνδρ για τον ΠΑΟΚ που μειώνει στους 3. 60-57 τελευταία περίοδος και θα γίνει χαμός φαντάζομαι στο παρκέ.
0: Ναι, οι ομάδες είναι ισοδύναμες από ό,τι βλέπεις. Δεν είναι μία πάνω, μία κάτω.
1: Θα πέσει κορμιά τώρα. Φάουλ, πολύ δυνατό φάουλ πάνω στον Μωραϊτή, ο οποίος πήγε για lay-up και πέσαν 3 παίκτες του ΠΑΟΚ πάνω του.
0: Δεν νομίζω να πέθησαν οι θελημένα, έγινε σαν σάντουιτς έγινε. Σηκώθηκαν και οι τρεις.
1: Ακριβώς, δεν γινόταν να μην υπάρχει, δεν γίνεται να μην υπάρχει φάουλ, νομίζω ότι χτύπησαν και το χέρι. Αυτό είδα. Τώρα, έχουμε 9 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη του μάτς. Μέσα η πρώτη βολή από τον Μωραϊτή. Ο Μωραϊτής τώρα θα εκτελέσει και τη δεύτερη βολή του. Τι ακριβώς συνέβη. Κάτι έγινε, συγχύει από τους διαιτητές. Κανείς δεν κατάλαβε το γιατί. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ Δήμο κάποια ενημέρωση. Εγώ πάντως δεν είδα και πολλά.
0: Νομίζω κάποια παρατήρηση στον Τρικέρι. Μπήκε ο Τρικέρι μέσα στο. Μπήκε μέσα στο. Στο γήπεδο και ζήτησαν τώρα να δουν το instant replay.
1: Κανείς δεν μπορώ να
0: τα. Προφανώς θα πάνε για instant replay να δουν.
1: Πάνε όντως στο replay και δεν έχω δει τι ακριβώς γίνεται.
0: Εγώ είδα κάποια στιγμή που μπήκε μέσα ο Τρινκέρι, δεν ξέρω αν είναι από αυτό.
1: Ναι, έκανε διαμαρτυρίες πάντως. Διαμαρτυρήθηκε. Ο Τρινκέρι τώρα μιλάει με τους
0: φίλους. Νομίζω ότι για το φάουλ ότι πήρε την μπάλα και όχι τα χέρια. Για στο φάουλ το συγκεκριμένο του Μωραΐτη, ότι χτύπησε την μπάλα. Την μπάλα. Έχασε την μπάλα και ναι, πράγματι είναι. Χάσει την μπάλα.
1: Κοιτάνε, νομίζω για το ποιος έχει κάνει φάουλ.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν είναι φάουλ και απλώς την μπάλα βρήκε. Δεν βρήκε το χέρι. Νομίζω.
1: Και αυτό που πάνε να κοιτάξουν, νομίζω σε ποιον θα χρειαστεί το φάουλ. Χρεώθηκε στον. Στο Μήτρου Λόγκ. Είναι το τρίτο του. Στην αρχή είχε χρεωθεί στον Αλεξάνδερ Δήμο το φάουλ. Γι' αυτό και ο.
0: Α, γι' αυτό φώναξε ο Τρινκέρι.
1: Μήτρου Λόγκ. Ναι, ακριβώς. Ο Μήτρου Λόγκ το έχει κάνει το φάουλ. Άστοχο στη δεύτερη βολή ο Μωραϊτης. 61-57 και ο Καλάθης οργανώνει. Καλάθης. Εξετάσει επιλογές του δίνει στον Φώστερ. Φώστερ βρίσκει χώρο και εκτελεί για τρεις, μειώνει στον πόντο ο Μάρκους Φώστερ. Απέναντι σε μια ομάδα την οποία ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Νομίζω είναι πρώτος παίκτης ο Φώστερ του αγώνα.
1: Στο μεταξύ ο Παναθηναϊκός πάρα λίγο αν χάσει την κατοχή. Μωράιτς κρατάει και είναι 45 μοίρες. Λεσόρ θέλει να δώσει την μπάση στο Χουάντσο που αστοχεί στο κάρφωμα. Η μπάλα στα χέρια του Φώστερ που ξαναεκτελεί για τρεις. Όχι. Ρογκαβόπουλος στόχασε το rebound κατοχή για τον ΠΑΟΚ. 61-60 και ο Παναθηναϊκός παρότι είναι μπροστά πρέπει να ξαναπαίξει άμυνα. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να ξαναπεράσει μπροστά. Μετά από σχετικά λίγη ώρα, μετά τα τέλη της τρίτης περίοδου, Φώστερ έδωσε την πάσα στον Αλεξάνδερ ο οποίος δεν καταφέρει να σκοράρει. Και ο ΠΑΟΚ κλέβει την μπάλα και φεύγει ο Καλάθης στα εκπληκτική ρακέα πάσα. Φώστερ πήρε την μπάλα, τελειώνουμε λέει από τη φάση. Ο ΠΑΟΚ περνάει μπροστά στο σκορ 62-61 στα 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Μπροστά ο ΠΑΟΚ και time out από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς που καλεί τους παίκτες του στον πάγκο.
0: Πάντως Γιώργο, βλέπω δεν είναι ο παλιός Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καμία σχέση. Η εκρηκτικότητά του βλέπω είναι πάρα πολύ πεσμένη.
1: Κάτι από παλιά έχει μείνει.
0: Ε?
1: Στον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Δεν βλέπω δηλαδή το παλιό, ξέρεις, τον Ομπράντοβιτς που κοκκίνιζε, να ψοκοκκίνιζε, γινόταν μπλε.
1: Κι όμως, να ξέρεις Δήμο, αυτό που είδα,
0: ναι,
1: σε ένα time out μίλαγε, καταρχάς την ώρα του αγώνα μίλησε σε πολύ σκληρό τόνο στον Τίνο Μητογλου και πιο μετά στον Πάγκο μίλησε στον Φρανσίσκο σε πολύ σκληρό τόνο και είχε πάρει αυτό το ωραίο, το κόκκινο το χρώμα.
0: Πάντως από τον Παναθηναϊκό Μπαντιό διακρίνεται 2-2 τρίποντα, 2-2 δίποντα, μία assist. Γενικά...
1: Και σκέψω ότι είμαστε στην αρχή της σεζόν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι ότι όσο προχωράει η Ευρωλίγκα θα δούμε και τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: 15 ή 19 πόντους.
1: Με το γνωστό το μελιτζάνι του το χρώμα.
0: Έχει και 15 πόντους. Εν πάση περιπτώσει, οι ομάδες ακόμα είναι ανέτοιμες πιστεύω, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει έλλειψη στο 5. Μεγάλη έλλειψη. Δεν ξέρω πώς θα το καλύψει αυτό το φόρμα.
1: Να δούμε αν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μπορεί να παίξει και σύστημα με 5 παίκτες στην περιφέρεια. Έτσι.
0: Μόνο έτσι.
1: Μπορεί να παίξει και με τον Γιαμπουσέλα.
0: Είναι πολύ κάτω από τα αναμενόμενα Γιαμπουσέλα και Λεσόρ.
1: Αν παίξει με τον Γιαμπουσέλα στο 5, αυτό θα κάνει πάντως.
0: Θα μπορούσε βέβαια να δοκιμάσει και το Μίτογλου. Δεν έχει παίξει καθόλου σήμερα, έτσι.
1: Ενώ ότι είναι παίκτης που θα, αν τον βάλει στο 5, παίζει με 5 παίκτες στο τρίποντο.
0: Ναι, λέω, δεν έχει παίξει καθόλου σήμερα ο Μίτογλου.
1: Ναι, ναι. Ο Φρανσίσκο θέλει να πάει τώρα μέχρι μέσα, εκτελεί και σκοράρει με ένα σουτ για 2, 63-62 μπροστά και πάλι ο Παναθηναϊκός. Τώρα θα έχουμε συνεχίσει αναλλαγές στο προβάδισμα.
0: Ναι, Φρανσίσκο και Μπαντιόκρατα είναι το Παναθηναϊκό.
1: Καλάθης.
0: Και απ' την άλλη ο Φώστερ με το Μουρ.
1: Φώστερ κρατάει την μπάλα, τη δίνει τώρα στον Αλεξάνδερ, ο οποίος σηκώνεται καλάθι και φάουλ από τον Κάιλ Αλεξάνδερ. 64-63 και μια συμπληρωματική βολή για τον σέντερ του δικεφάλου του Βορρά. Μέσα και η βολή από τον Αλεξάνδερ. Μέσα και η βολή, έμεσο τρίποντο για τον ΠΑΟΚ 65-63. Και είπαμε, ετοιμαζόμαστε για ειδικές καταστάσεις, σιγά σιγά. Στα 7 και 20 είμαστε, αργούν ακόμα, αλλά...
0: Κάποτε είχε πει ο Γεωργίου, εγώ δεν βλέπω μπάσκετ, παρά βλέπω μόνο τα 2 τελευταία λεπτά.
1: Αυτό θα γίνει και σήμερα, να ξέρετε, μου φαίνεται.
0: Δεν μου αρέσει, λέει η Σπυριάρα, αν θα δω τα 2 τελευταία λεπτά.
1: Μπαντιό εκτελεί για 3, κόβεται ψηλά από τον Αλεξάνδερ. Εξαιρετική άμυνα ψηλά τον Αλεξάνδερ και επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Καλάθης. Κρατάει ο Καλάθης. Παίρνει και κάποια screen. Να δούμε που θα δώσει την μπάλα. Την έδωσε τον Αλεξάνδερ, ο οποίος σηκώνεται και σκοράρει. Μεγάλο καλάθι από τον Αλεξάνδερ. 67-63, ο ΠΑΟΚ στο συν 4.
0: Ο Καλάθης αθόρυβος, αλλά κάνει τη δουλειά του, την κάνει.
1: Ακριβώς, η αθόρυβη δουλειά του μη Καλάθη κάνει τόπο. Μπαντιό απαντάει με lay-up. Έπιασε κοιμόμενη εντός εισαγωγικών την άμυνα του δικεφάλου του Βορρά, 67-65. Φώστερ πήρε σκρίνο από τον Αλεξάνδερ, Φώστερ με τον Μπαντιό. Φώστερ, Καλάθης, τι θα κάνει εκεί, Καλάθης. Θέλει να σηκωθεί, δίνει την πάσα, Ταϊρή για 2, μέσα. Μεγάλο καλάθι από τον πριν Ταϊρή, 69-65. Πλέον κάθε κατοχή θα μετράει. Βέβαια, Δήμο, θα πρέπει να συμπληρώσω αυτό που είπες πριν, την φράση του Γεωργίου, ενώ σκοράρει ο Λεσόρ για το 69-67, ότι αυτό το παιχνίδι συγκεκριμένα θα μπορούσε κάποιος να το δει από την αρχή του και να το απολαύσει. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, 69-67.
0: Έχει πολλές εναλλαγές, πάνω-κάτω και γρήγορο πάνω-κάτω.
1: Πολύ ποιοτικό μπάσκετ μέχρι τώρα. Οσμάν, φάουλ κερδίζει από τον Γιαμπουσέλε. νομίζω. Είναι από τον Γιαμπουσέλε, είναι το τρίτο του φάουλ. Μάλιστα. Γέρσον Γιαμπουσέλε, νομίζω είναι στην προσπάθεια.
0: Νομίζω εγώ δεν νομίζω ότι αυτός ο παίκτης, δεν ξέρω, τον έχω πάρει με κακό μάτι, δεν νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό κάνει αυτός.
1: Ναι, είναι πάνω στην προσπάθεια το φάουλ, Δημό, να ξέρεις, είναι στην προσπάθεια ο Σμάν θα εκτελέσει βολές.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι το επίπεδο του Παναθηναϊκού αυτός ο Γιαμπουσέλε. Δεν νομίζω ότι θα δέσει με την ομάδα. Είναι πολύ, πολύ βαρύς.
1: Τον θυμάμαι πάντως λίγο πιο ελαφρύ.
0: Πολύ βαρύς, πολύ βαρύς, δεν τον βλέπεις.
1: Τον θυμάμαι πιο ελαφρύ. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Τσέντι Οσμάν. Μάλιστα. 69-67. Παραμένει το σκορ για τον ΠΑΟΚ. Οσμάν.
0: Η δεύτερη, να δούμε.
1: Θα εκτελέσει τώρα τη δεύτερη βολή του. Μέσα. 70-67. Μάτσεν, διαφορά ενός τριπόντου πλέον. Διαφορά ενός τριπόντου, ενός σουτ τριών πόντων υπέρ του ΠΑΟΚ. Φρανσίσκο δίνει στον Λεσόρ που καρφώνει και μειώνει στον πόντο για τον Παναθηναϊκό 70-69. Ο Καλάθης έδωσε για λίγο στον Αλεξάνδρ και ξαναπήρε την μπάλα για να οργανώσει. Καλάθης απέναντί του ο Ματζούκα, συγγνώμη. Ταϊρή που είναι με 4 φάουλ, Ταϊρή. Έδωσε την πάρα στο Μήτρου Λόγκ, Ταϊρή. Μπροστά το Παντιό, Ταϊρή για 3. Μέσα, πολύ μεγάλο σούτ από τον πριν Ταϊρή, 73-69. Ο Ταϊρή που προσέχει την άμυνά του και βοηθάει στην επίθεση τώρα.
0: Και παίζει με 4 φάουλ, έτσι.
1: Αυτό λέω, γι' αυτό λέω προσέχει. Και βγάζει άμυνα τώρα από μπροστά προσωρινή τουλάχιστον. Έχει τον Λεσόρ. Έδωσε την πάσα. Φάουλ από τον Νάσμι Τουρλόγκ. Ο Ταϊρή έβγαλε απίστευτη άμυνα στο όριο του ηρωικού στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί η πάσα αυτή, αν πέραγε ο Λεσόρ, είχε στο έλεος του όλη την μπασκέτα. Κανονικότατα. Έτσι. Και ο Ταϊρή βγάζει άμυνα ενώ έχει 4 φάουλ. Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο το ρίσκο που πήρε. Παντιό. Και πέμπτο φάουλ από τον Ταϊρή. Πάνω στον Φρανσίσκο, φάουλ χαμηλά. Τρίτο ομαδικό του ΠΑΟΚ. Πέμπτο του Μπριν Ταϊρή που γίνεται ο πρώτος παίκτης του παιχνιδιού που αποβάλλεται.
0: Χαζό φάουλ.
1: Χαζό, αυτό εντάξει έχει βγάλει. Αν είναι δυνατόν, έχει βγάλει πραγματικά. Δημό, έχει βγάλει μια άμυνα στο όριο του ηρωικού πριν από λίγο.
0: Μα κι άλλο ένα φάουλ που έκανε πάλι απ' έξω, πάλι χαζό φάουλ ήταν.
1: Και έκανε χαζό φάουλ τώρα, ναι. Φρανσίσκο, πήρε την μπάλα τώρα και έχει μπροστά το Φώστερ. Ο Φώστερ, ο Ματζούκας, καλή άμυνα. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό, έβγαλε προσωρινή άμυνα ο Όσμαν. 73-69. Ο Οσμάν βγάζει άμυνα πολύ πολύ
0: 4 πολύ και 8 λεπτά έτσι
1: αρχή.
0: 4 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα.
1: 4 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. 2,3 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Πάσα ψηλά, λάθος. Ο ΠΑΟΚ πήρε την μπάλα με τον Φώστερ τώρα. Να δίνει στον Καλάθη. Καλάθη για τον Φώστερ. Φώστερ. Φρέξ είναι το Οσμάν. Φώστερ με τον Φρανσίσκο. Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ. Εδώ στην πάση στον Καλάθη. Τι θα κάνει ο Καλάθης. 3-2. Καλάθη. Θα την πάρει αυτό στην προσπάθεια. Σηκώθηκε με ένα φλόντερ και σκόραρε με το δεξί χέρι. 75-69. Ο Παναθηναϊκός είναι πίσω με 6. Και έχει την μπάλα τώρα.
0: Πολύ καλό Καλάθη. Πολύ καλό Καλάθη.
1: Μεγάλο Καλάθη από τον Νίκ. Τρομερή προσπάθεια. Φρανσίσκο θέλει να τελειώσει τη φάση, τα καταφέρνει κόντρα σε όλους. 75-71. Και έχουμε time out.
0: Φρανσίσκο και Μπαντιό έχουν κρατήσει το Παναθηναϊκό. Ιδάλλως θα ήταν πολύ μεγαλύτερη διαφορά.
1: Μεγάλο Καλάθη πριν από λίγο και τώρα έχουμε time out. Οπότε Δήμο, θα επιστρέψουμε για λίγο σε σένα. Βλέπουμε ένα μάτς στα τρία.
0: Είναι ένα μάτς πραγματικά Grand Guignol. Τώρα τα τελευταία 3-4 λεπτά θα είναι ένα μάτς Grand Guignol. Εν πάση περιπτώσει, Παρακολουθούμε το δεύτερο μητελικό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Οι ομάδες είναι σχεδόν ισοδύναμες. Δεν είναι και στα καλύτερα του ο Παναθηναϊκός. Οπότε τα επόμενα λεπτά και δευτερόλεπτα σαφώς θα δείξουν προς τα που θα γύρει η πλάστηκα. Προς το παρόν ο ΠΑΟΚ προηγείται και θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτό. Εάν ο ΠΑΟΚ μπορέσει και σκοράρει τώρα στην επόμενη φάση μετά το time out, έχει και ανεβασμένη ψυχολογία. Γιώργο, σκόραρε ο Φρόιλερ με την Ελβετία κοντά στη Βόρεια Μακεδονία, άρα δείχνει ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, έτσι.
1: Και ο Φρόιλερ, ναι, είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού. Έτσι, μιλάμε για έναν πάρα πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω
0: είναι πολύ έμπειρος ο ποδοσφαιριστής και τα αποτελέσματα στην Γάμα Εθνική που ξεκίνησε στο δεύτερο όμιλο, στο Μακεδονικός Ακρίτες Οικειών 0-2, Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1 στο τέταρτο όμιλο, Ελασσόνα Εθνικός Νέου 3-0, ΑΕΚΑΡΙΤΣΑΣ Σαρακινός Βόλου 2-1, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1, Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1. Και στον πέμπτο όμιλο, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέας ΑΟΑ Νέας Αρτάκης 0-0, και στον έκτο όμιλο, ΠΑΣ Πρεβέζης Παναγρυμιακός 2-0. Το μικρόφωνο σε σένα.
1: Λοιπόν, έχει κερδίσει ένα φάουλο ο Παναθηναϊκός. Είναι το τέταρτο του Φρανσίσκο και υπάρχουν ηρωνικά χειροκροτήματα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, διαμαρτυρίες για ένα φάουλο στα 5 δευτερόλεπτα που στέλνει τον Μήτρου Λόγκ συμβολής και έχει δεχτεί, μάλλον ότι έχει δοθεί και τεχνική ποινή. Πρέπει να έχει δοθεί και τεχνική ποινή στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν έχω δει σε ποιον. Μέσα εβόλη της τεχνικής ποινής. Φάουλ λοιπόν. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ 76-71. Στα 3 και 2. 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Καλάθης. Δίνει την πάσα στο Μήτρου Λόγκ που εκτελεί για 3. Είναι άστοχος. Φρανσίσκο πήρε ο ίδιος το rebound και κατεβάζει την μπάλα. Φρανσίσκο. Φάουλ από τον Καλάθη. Πέταξε την μπάλα Φρανσίσκο. Φάουλ χαμηλά. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το τέταρτο ομαδικό του ΠΑΟΚ. Δεν έχει να δώσει άλλο. Είναι το τρίτο του Νίκ Καλάθη. Και τώρα Φρανσίσκο, πήρε την μπάλα, Φρανσίσκο, θέλει να πάει στα μέσα, Φρανσίσκο, θέλει να σκοθεί, φάουλ, φάουλ από τον Μήτρου Λιόγκ, διαμαρτύρεται, τεχνική ποινή στον Αντρέα Τρινκέρι νομίζω ή στον Πάγκο. Δεν έχω δει σε ποιον έχει δοθεί η τεχνική ποινή, στον Τρινκέρι πρέπει να έχει δοθεί. Και είναι το πέμπτο φάουλ, είναι πέμπτο φάουλ του Μήτρου Λιόγκ, μάλιστα. Άλλος ένας παίκτης του παιχνιδιού που αποβάλλεται. Και τεχνική ποινή στον Τρινκέρι 76-71. Ο Παναθηναϊκός έχει βολή με τον Φρανσίσκο. Μία βολή της τεχνικής ποινής, τη βάζει ο Φρανσίσκο. Και τώρα είναι η ώρα για άλλο ένα ζευγάρι βολών από τον ίδιο παίκτη. Ο γκάρ του Παναθηναϊκού, Σιλβέν Φρανσίσκο, θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές τώρα στο φάουλ που κέρδισε. Πέμπτο ομαδικό του ΠΑΟΚ. Τρία έχει ο Παναθηναϊκός, έχει να δώσει άλλο ένα φάουλ. Στα 2 και 46, 76, 73. Και έχει άλλη μία βολή. Τι ματσάρα θα δούμε στα τελευταία 2 και 46 πραγματικά.
0: Αυτές οι φωνές που ακούγονται είναι πιτσιρίκια.
1: Ναι. Οι φωνές που ακούγονται, ναι, Δήμου, είναι παιδιά μικρής ηλικίας. Τώρα ο Καλάθης οργανώνει 76-74 το σκορ. Σου τριών πόντων από τον Φώστερ. Άστοχο. Ριμπάουντ ο Ρογκαδόπουλος και ο Φρανσίσκο έχει την μπάλα. Φρανσίσκο μπροστά από τον Φώστερ. Φρανσίσκο για τον Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε. για τον Λεσόρ που έχει τον Καλάθι μπροστά του. Θα πάνε, θα διπλώνει άμυνα για Μπουσέλε η δίσδυση. Για Μπουσέλε, σου τριών πόντων για προστέρευμα του Παναδοϊκού, όχι. Ευνηδιασμός, ο Σμαν κόβεται ψηλά, απίστευτη άμυνα από τον Πλανκούμπα Ντιό, έχω την αίσθηση, ο οποίος είχε το φράσος να σηκωθεί προς τον Οσμάν και να τον σταματήσει. Απίστευτο μπλοκ. Κατοχή λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Απίστευτο μπλοκ από τον Μπαντιού νωρίτερα στον Οσμάν. Βγήκε από τα σκρίνια, ο Οσμάν πήρε την μπάλα από τον Καλάθι. Ο Οσμάν έχει απέναντί του τον Ρογκαβόπουλο. Ο Οσμάν με τον Ρογκαβόπουλο, τελευταίο δίλεπτο. Ο Οσμάν με τον Λεσόρ τώρα, πάνε δύο πάνω του. Καλάθις. Οι πάσες, εξαιρετική επίθεση από τον ΠΑΟΚ που με ψυχραιμία, με πάσες, συντονισμένες πάσες, έβγαλε τον Μουρ κάτω από το Καλάθι και σκόραρε. 78-74, τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Φρανσίσκο με τον Μουρ μπροστά του. Φρανσίσκο κρατάει, δίνει στο Λεσόρ, λάθος. Φάουλ από τον Φώστερ. Φάουλ από τον Φώστερ. Φάουλ από τον Φώστερ και βολές για τον Λεσόρ. Φάουλ το έχει κάνει ο... Ποιος το έχει κάνει το φάουλ? Το έχει κάνει ο Φώστερ. Ναι, ο Φώστερ. Και έχει δοθεί και τεχνική ποινή. Βολή άστοχη από τον Φρανσίσκο, η βολή της τεχνικής ποινής. Και σειρά του Λεσόρ να εκτελέσει. Τεράστιο λάθος εδώ για τον Παναθηναϊκό. Τεράστιο θέμα αυτό, η άστοχη βολή. Που θα μπορούσε, αν ευστοχήσει και στις δύο βολές ο Λεσόρ, να στείλει το παιχνίδι στον πόντο. Λεσόρ, άστοχος στη βολή. Και πραγματικά τώρα αρχίζουν τα ζόρια. Ο Παναθηναϊκός αστοχή από τη γραμμή στο κρίσιμο σημείο στο 1-33. Λεσόρ, άστοχη και η τρίτη και η δεύτερη βολή. Rebound για τον ΠΑΟΚ, τελευταίο 1,5 λεπτό. Με τον ΠΑΟΚ στο συν 4. Ο Παναθηναϊκός έχασε τρεις μαζεμένες βολές που θα μπορούσαν να έχουν στείλει το παιχνίδι στον πόντο. 1-20. Οσμάν έχει τον Ρογκαβόπουλο μπροστά του. Οσμάν έχει μπροστά του τον Ρογκαβόπουλο.

0: πρώτου time out, Ανδρέα Τριγκέρη, ματσάρα στα 50,8 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ με διαφορά 2 πόντων για τον δικεφάλι του Βορρά. Time out του Τριγκέρη. Επιστρέφουμε σε ένα δήμο και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
1: Ναι, Γιώργο, βλέπουμε έναν καταπληκτικό στα τελευταία λεπτά αγώνα. Να δούμε πού θα καταλήξει. Δεν φαίνεται ικανός ο Παναθηναϊκός να προηγηθεί, αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Ο Παναθηναϊκός πάντα την τελευταία στιγμή τα καταφέρει. Να δούμε σήμερα θα τα καταφέρει. Πάντως μου κάνει εντύπωση το πόσο εύκολα δίνονται οι τεχνικές ποινές. Οι τεχνικές ποινές δίνονται πολύ εύκολα και δεν δείχνει κιόλας και γιατί. Το γιατί. Εκείνο που βλέπω είναι ότι έχει ξελασπώσει τον Παναθηναϊκό τα τελευταία λεπτά ο Μπαντιό και ο Λεζόρ. Ο Λεζόρ δείχνει να ανακάμπτει. Έχουμε time out από τον Τριγκέρι. Δίνει τις τελευταίες οδηγίες.
0: Σιγά σιγά θα επιστρέφουν οι παίκτες στο παρκέ. Μία ματσάρα που βρίσκεται στα 50,8 δευτερόλεπτα ακόμα. Λοιπόν, Μουρ, Καλάθης, Φώστερ, Χάτζινς και Οσμάν, η πεντάδα του ΠΑΟΚ. Ρογκαβόπουλος, Φρανσίσκο, Μπαντιό, Λεσόρ και Γιαμπουσέλε, η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Και τώρα επαναφορά από τον Μουρ και τώρα ο Φώστερ οργανώνει.
1: Πόσα λεπτά έχουμε?
0: Δύο παίχτες στον Φώστερ, φάουλ του κάνει ο Φρανσίσκο στο 43,7 δευτερόλεπτα ακόμα. Φάουλ που κάνει ο Ρογκαβόπουλος, μάλιστα στο Ρογκαβόπουλο χρεώθηκε.
1: Ναι, γιατί στο τέλος του κάνει το φάουλ.
0: Τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός και τώρα ο ΠΑΟΚ επιτίθεται.
1: Από αυτό το καλάθι θα εξαρτηθεί. Από αυτό, αν θα μπει το καλάθι αυτό, θα έχει μεγάλο προβάδισμα ο ΠΑΟΚ.
0: Καλάθις με ένα φλότερ σκοράρι και κάνει τον ΠΑΟΚ grand favori για την πρόκριση στον τελικό του Super Cup. 80-76 time out ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Καλάθης βάζει ένα πολύ μεγάλο καλάθι εδώ με ένα μεγάλο φλότερ. Στέλνει την μπάλα στο διχάκι του Παναθηναϊκού και δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ 4 πόντων. Απόσταση 2 κατοχών στα 25,3 δευτερόλεπτα ακόμα. Κρατάμε το μικρόφωνο στο time out για να μην χάσουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο από το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι πραγματικά που ραγίζει καρδιές, πέφτουνε κορμιά στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Μία ματσάρα, 20 δευτερόλεπτα έχουν μείνει για το time out εδώ μεταξύ. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει πραγματικά την ποιότητά του ως ομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε τις βολές που θα μπορούσαν να τον έχουν φέρει μέχρι και μπροστά στο σκορ, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Τρεις μαζεμένες βολές πεταμένες στον κάλαθο των αχρήστων και ο ΠΑΟΚ έχει προβάδισμα 4 πόντων. Λοιπόν, στο παρκέ μπαίνουνε Φώστερ, Αλεξάνδερ, Οσμάν, Καλάθης και Μουρ για τον ΠΑΟΚ. Αναμένουμε και την περάδο Παναθηναϊκού για Μπουσέλε, Λεσόρ, Ρογκαβόπουλος, Μπαντιό.
1: Ουσιαστικά μία άμυνα θα είναι.
0: Φρανσίσκο, ναι.
1: Ουσιαστικά μία άμυνα, αν τη βγάλει την άμυνα ο ΠΑΟΚ, μετά θα παιχτούν όλα στα φάουλ.
0: Ακριβώς. Αν βγάλει αυτή την άμυνα ο ΠΑΟΚ, νομίζω βασικά όλα στα φάουλ θα παιχτούν έτσι κι αλλιώς τώρα, έτσι όπως έχει πάει το παιχνίδι. Αν βγάλει αυτή την άμυνα ο ΠΑΟΚ, απλώς γίνεται.
1: Είναι κοντά στη νίκη.
0: Πιο grand favori για την νίκη καίγεσαι. Πώς αλλιώς να το πούμε. Λοιπόν, ο Φρανσίσκο έμεινε ελεύθερος και εκτελεί για 3 στα 22,5 ο Παναθηναϊκός μείνει στον πόντο. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Οσμάν δεν κάνει φάουλ. Ο Μαρικός τώρα κάνει φάουλ στον καλάθι. Ο χαμός αυτό που χρειαζόταν το παιχνίδι για να γίνει θρίλερ. Τρίποντο από τον Φρανσίσκο. Τρίτο φάουλ του Ογκαβόπουλου. Ματσάρα από
1: στα 17 δευτερόλεπτα.
0: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Το πρώτο επίσημο ντέρμπι

0: Είναι θρίλερ. Τι άλλο να ζητήσει ένας άνθρωπος που του αρέσει το μπάσκετ από το ελληνικό πρωτάθλημα. Καλάθης στη γραμμή των βολών.
1: Όλα θα εξαρτηθούν από εδώ.
0: Στην πρώτη βολή ο Καλάθης. Και τώρα αν ευστοχίσει, μπαίνει το ερώτημα. Κάνεις φάουλ ή δεν κάνεις. 80-79. Καλάθης στη γραμμή για την δεύτερη βολή του. Καλάθης μέσα η δεύτερη. Time out από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει απλό καλάθι για ισοφάριση, τρίποντο για νίκη. Ο Χριστός και η Παναγία, πραγματικά τι μάτς είναι αυτό. Τι να πούμε πραγματικά για αυτό το παιχνίδι. 81-79, 17,3 δευτερόλεπτα ακόμα. Ένα θρίλερ εξελίσσεται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Για το Super Cup Ελλάδος. Για ένα εισιτήριο στο τελικό. Ο Ολυμπιακός περιμένει τον αντίπαλό του. Λιασκενίκησε νωρίτερα την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ μονομαχούν. Μία κατοχή για τον Παναθηναϊκό στα 17,3 δευτερόλεπτα. Να δούμε από πού θα επιλέξει να την κάνει αυτή την κατοχή ο Παναθηναϊκός. Θα επιλέξει 14 δευτερόλεπτα επίθεση και από τα μισά του γηπέδου και μέσα. Ή θα επιλέξει από τα μισά. Μάλιστα. Από το μισό γήπεδο επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ο Φώστερ είναι για να πιέσει την επαναφορά που θα την κάνει ο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο βγαίνει, θα δούμε ποιος θα βγει από τα screen. Λογικά ο Μπαντιό, ποιος θα βγει. Ο Λεσόρ πήρε την μπάλα. Φρανσίσκο, για τρεις ο Φρανσίσκο. Μέσα, αν είναι δυνατόν, 82-81. Ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα στα 13,7. Ο ΠΑΟΚ καλεί time out για την τελευταία του επίθεση στο παιχνίδι. Είπαμε, θα σπάσουν οι καρδιές. Ο Φρανσίσκο πάει να δώσει τη νίκη στο Παναθηναϊκό με ένα μεγάλο σουτ. Πω, τι μάτσι είναι αυτό, τι μάτσι είναι αυτό πραγματικά. Και οι διαιτητές μεταξύ τους τα λένε. 82-81 ο Παναθηναϊκός με το Φρανσίσκο. Να έχει φτάσει στους 20 πόντους νομίζω, αν βλέπω καλά στο ταμπλό. Ένα σουτ πολύ μεγάλο από τον Σιλβέιν Φρανσίσκο που ετοιμάζεται, που είναι πιθανό να κρίνει το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έχει χρόνο στα 13,7 δευτερόλεπτα για την τελευταία επίθεση. ...82-81... ...13,7 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει... δεν υπάρχει χρονόμετρο επίθεσης. Δεν υπάρχει μόνο το κανονικό. 13,7 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεση του ΠΑΟΚ. 13 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για τον ΠΑΟΚ επίθεση. Καλάθης στην επαναφορά. Ποιος θα βγει από τα screen. Ο Οσμάν παίρνει την μπάλα. Οσμάν με τον Γιαμπουσέλε. Οσμάν δεν θα πάει μέχρι μέσα. Πάνε δύο πάνω του. Οσμάν, Καλάθης για τη νίκη. Την μπάλα με ύψος, αναπηδά. Η πάσα, Οσμάν για το μάτς. Μέσα, απίστευτο. Ο Πάου παίρνει τη νίκη. Με μπάζερ μπίτερ του Σπάντη Οσμάν. 82-84. Αν είναι δυνατόν ή τίποτα δεν ξέρω, σε κάθε περίπτωση ο Σέντι Οσμάν δίνει τη νίκη στον ΠΑΟΚ και θα δώσει το παρόν στο μεγάλο τελικό. Ήδη σίγουρα θα πάρει το ρολόι, νομίζω. Νομίζω το σούτ είναι εμπρόσθετο, μεγάλο τρίποντο από τον Τούρκο Φόρβο, τον Φόντι Οσμάν, τη μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλο σούτ από τον Οσμάν που δίνει τη νίκη. Δεν έχει μετρήσει ακόμα το καλάθι, πάνε οι διαιτητές στο replay. Δεν έχω replay μπροστά μου. Θέλαμε να μου...
1: Το καλάθι είναι πρόθεσμο, είναι στα 6 δευτερόλεπτα έχει φύγει μπάλα. Από τα 6 δευτερόλεπτα.
0: Γιατί ήταν ωραία πάντα γιατί.
1: Στα 6 δευτερόλεπτα έχει φύγει από τα χέρια του του Οσμάν.
0: Στα 6 δέκατα, ναι.
1: Στα 6 δέκατα.
0: Άρα το καλάθι είναι πρόθεσμο, πάω κοινωνικητής σε κάθε περίπτωση, είτε είναι τρίποντο ή δίποντο.
1: Είναι μεγάλη νίκη.
0: Τρίποντο είναι 84-82.
1: Μεγάλη νίκη, πολύ μεγάλη νίκη του ΠΑΟ.
0: Σε μια απίστευτη ματσάρα στο κρυσό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, φέρνει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό και θα αντιμετωπίσει αύριο στις 8 η ώρα αντί για τις 9 που είχε οριστεί το παιχνίδι, πήγε για τις 8, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Το μεγάλο φαβορί για το φετινό EuroCup θα αντιμετωπίσει τον κάτοχο της EuroLeague, τον Ολυμπιακό. Απίστευτο παιχνίδι, χειραψίες μεταξύ των παικτών. Ένα σπαρ που ήταν εξαιρετικό στο παιχνίδι, όπως και ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά ανταγωνιστικός, θα μπορούσε να έχει παλέψει περισσότερο για το παιχνίδι με τις τρεις χαμένες βολές.
1: Νομίζω θέλει πολλή δουλειά. Νομίζω θέλει πολλή δουλειά ακόμα ο Παναθηναϊκός. Πολλή δουλειά.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά, γιατί.
0: Γιατί. Σε κάθε περίπτωση πάντως. Ήταν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι.
1: Έχει πρόβλημα και στο 5 νομίζω, αλλά και στο 4.
0: Όλα αυτά νομίζω θα τα δει περισσότερο το τεχνικό.
1: Λοιπόν, Γιώργο Ιωάννου, σε ευχαριστούμε. 80...
0: Τελικό αποτέλεσμα. Στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου.
1: 4-82.
0: Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ 82-84.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Στο μεταξύ ο Σμάρης έχει ένα... Πατούρο από τους συμπαίκτες του για τον buzzer beater. Το αναφέρω απλώς μια και είμαστε ακόμα στον αέρα.
1: Πάντα ξέρεις, ο παίκτης πάντα, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, που φεύγει από μια ομάδα και πάει στην άλλη, πάντα να ξέρεις, παίζει, ειδικά στον πρώτο αγώνα, παίζει πάρα πολύ καλά. Το είδαμε και με τον Αθανασίου στον Ολυμπιακό. Έτσι είναι. Πάντα ο παίκτης που ανήκει στην ομάδα, ανήκει στην προηγούμενη του ομάδα, πάντα κάτι γίνεται, λες και γίνεται και. Παίρνει τη ρεβάνς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Γιώργο. Αυτό, να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Περισσότερα αύριο στο τελικό.
1: Να είσαι καλά. Μόλις τελείωσε και ο δεύτερος ημιτελικός, ο ΠΑΟΚ με 84-82 με ένα τρίποντο κεραυνό στα τελευταία 6 δέκατα του δευτερολέπτου του Οσμάν, του παίκτη που την προηγούμενη περίοδο ανήκε στον Παναθηναϊκό, κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ καλό, με τις δύο ομάδες ισοδύναμες και κρίθηκε ακριβώς στα 6 δέκατα του δευτερολέπτου. Πάμε λοιπόν για να ακούσουμε λίγο μουσική, να χαλαρώσουμε και να επανέλθουμε.

0: Πάμε λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός έχασε από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup στον ημιτελικό με 84-82. Ο φίλος που μας έπαιρνε προηγουμένως, που είχε παίξει 165 πόντους με το τελευταίο τρίποντο του Οσμάν, το πιάσε κιόλας. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, να ανοίξουμε τις γραμμές για να ακούσουμε και τα δικά σας σχόλια για την ήττα του Παναθηναϊκού και την νίκη του Ολυμπιακού. Αύριο στις 8 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θα ξεκινήσουμε να ακούσουμε τις γνώμες σας, τι λέτε, να σχολιάσετε νίκη Ολυμπιακού ή τα Παναθηναϊκού, νίκη ΠΑΟΚ. Πάμε στον πρώτο. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαστε στην αέρα.
0: Ναι, είμαστε, αέρα είμαστε.
1: Ωραία, λοιπόν. Κοίτα, κύριε Δήμο, εγώ πιστεύω, το είπα, μίλαγα με τον Μπατζανάκη μου πριν αρχίσει το μάτς. Του λέω θα χάσει, του λέω, γιατί είναι βαριά να χάσει, να ξεκινήσει ο Μελιτζάνας με ήττα από τον Ολυμπιακό αύριο. Λοιπόν, οπότε σήμερα λέω με κάθε τρόπο θα χάσει. Λοιπόν, είναι για μένα εξεπερασμένος, έτσι λένε ο Μπράντος και τώρα και τ' άλλο. Θα έχουμε γλέντια αυτό.
0: Δεν ήταν ο παλιός ο Μπράντοβιτς πάντως σήμερα.
1: Είναι εξεπερασμένος για μένα, και εάν δεν έχει και το μπάτζετ, το κρατικό μπάτζετ τώρα με τα λεφτά που είχε, να φανταστείτε σήμερα με τη συναυλία της Βύση, έχει βγάλει τη μισή μεταγραφή του ΝΑΝ. Έτσι. Λοιπόν, έχει την αβάντα αυτή.
0: Δεν νομίζω, δεν παίρνει τίποτα από εκεί. Τι είναι να πάρει εκεί?
1: Ποιος δεν παίρνει? Έχει πάρει. Το ΆΚΑ το έχει πάρει με όρους.
0: Στο ΆΚΑ, είναι στο ανοιχτό ΆΚΑ, δεν είναι στο κλειστό.
1: Μα παίρνει από τα πάρκινγκ, παίρνει άλλα. Μπας περιπτώσει, δεν το θέμα μας αυτό τώρα. Αυτά έχουν πει η κυρία Αγγελόπουλου, δεν τα λέω εγώ από το μυαλό μου τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ έτσι το βλέπω.
0: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός και σήμερα είχε ένα Γιαμπουσέλε εκτός μάτς, αλλά είχε ένα πάρα πολύ καλό Φρανσίσκο και ένα πάρα πολύ καλό Μπαντιό.
1: Εγώ τώρα, επειδή κάνω πλάκα, έχω και κάποιο Παναθηναϊκό, του έλεγα στην πλάκα τώρα, του λέω, άμα κάτσει, λέω, ο Γαρμπουζέλε, ο Λεσόρ, και φωνάξουν τον Τετέ, ένα βόδι το κάνουν, δεν τους φτάνει ένα βόδι να φάνε. Λοιπόν, εντάξει, μπας περιπτώσει.
0: Κοίτα, ο Γιαμπουσέλε είναι πάρα πολύ βαρύς για τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι θα προσφέρει αν μείνει έτσι. Είναι πάρα πολύ βαρύ κορμί.
1: Αυτή τώρα, εντάξει, είναι τα πακέτα, τα λεφτά τώρα. Παίρνουν 3 εκατομμύρια ένας, 4 ο άλλος. Λοιπόν, μπας περιπτώσει.
0: Ξέρεις, αυτός ο ανταγωνισμός κάνει και παίρνουν τόσα λεφτά. Αν δεν υπήρχε αυτός ο ανταγωνισμός, να ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα, δεν θα έπαιρναν αυτά λεφτά. Βέβαια, δεν ερχόντουσαν και αυτοί οι παίκτες εδώ, θα πήγαιναν κάπου αλλού.
1: Κοίτα,
0: εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος αν έβλεπα στις ομάδες Ελληνόπουλα. Τώρα δεν είναι δυνατόν τώρα ένας Παναθηναϊκός και ένας ΠΑΟΚ να έχουν έναν, άντε δύο το πολύ, Έλληνες.
1: Δεν υπάρχουν Ελληνόπουλα, τα λατούχα δεν μπορούν τώρα, δηλαδή εξαρτάται.
0: Αυτό είναι πρόβλημα, είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Τι επίπεδο θα τα φτιάξει?
0: Και αυτά γίνονται από αυτόν τον ανταγωνισμό, δηλαδή να πάρουμε τον ξένο τον παίκτη για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Για να την μπούμε στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, για να πάρουμε εκείνο. Αν δίνανε στις υποδομές τους αυτοί οι παράγοντες και έκαναν υποδομές στις πιο μικρές ομάδες, θα βγάζαμε Έλληνες παίκτες. Δεν είναι δυνατόν τώρα έπαιζε μόνο ο Καλάθης κάποια στιγμή Έλληνας στον ΠΑΟΚ ή...
1: Εάν δεν τα βγάλεις Έλληνες παίκτες, δεν θα κοιτάξεις τον ανταγωνισμό. Δηλαδή δεν μπορείς να πας ψηλά στην Ευρώπη, έτσι θα πας. Πας σε άλλο μοντέλο.
0: Τώρα να σου πω κάτι, να πας στην Ευρώπη, δηλαδή να πας. Μα δεν είναι ελληνική ομάδα αυτή που πάει τελικά ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός?
1: Είναι ελληνική ομάδα. Δεν είναι, ούτε και οι ευρωπαϊκές δεν είναι.
0: Μα
1: τώρα,
0: ναι, έπρεπε με κάποιο τρόπο να περιοριστούν. Να έχεις 7 παίκτες, αλλά να μην μπορείς να χρησιμοποιείς σε κάθε αγώνα παραπάνω από 3. Δεν γίνεται τέλος αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι πρόβλημα. Τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν βλέπεις εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα θέλουν να καθιερώσουν 7 παίχτες.
1: Μα το καθιερώσαν, το περάσαν.
0: Ναι, αντί να καθιερώσουν 3 ή 4, ξέρω εγώ, να καθιερώσουν 7.
1: Ναι, γιατί έχουν αποφασίσει, δεν έχουν αποφασίσει ότι δεν πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα. Όσο κυνηγάνε την Ευρωλίγκα, πρέπει να πάνε σε αυτό το καθεστώς. Εάν πούνε ότι δεν μας ενδιαφέρει η Ευρωλίγκα, αλλά είναι και τόσο μικρή χώρα, όσα ταλέντα και να βγάλουμε, δεν επαρκούν. Εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, τώρα αυτά είναι άλλοι ειδικοί που θα τα αποφασίσουν.
0: Για τον Ολυμπιακό κέρδισε την ΑΕΚ. Άνετα, πολύ άνετα.
1: Εγώ δεν είμαι και πολύ του μπάσκετ. Λίγο που είδα.
0: Είναι μια κλάση παραπάνω ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ. Είναι ακόμα η ΑΕΚ.
1: Αυτό το μοντέρο που είναι φαινόμενο, έτσι. Δεν ξέρω πόσο θα κάτσει.
0: Εντάξει, θα κάτσει. Ήρθε εδώ για να κάτσει. Δεν είναι. Έχει συμβόλαιο καλό.
1: Τον είδα, δεν τον είχα ξαναδεί, σου, γιατί δεν είμαι του μπάσκετ πολύ.
0: Ναι. Την εθνική πώς την είδες. Την εθνική πώς την είδες.
1: Η εθνική, εγώ είμαι εναντίον του προπονητή της εθνικής.
0: Το κακό είναι ότι όσο είναι αυτός προπονητής, είσαι δεν είσαι μαζί του, θα πρέπει να στηρίζουμε την προσπάθεια. Γιατί την προσπάθεια δεν την κάνει ο προπονητής, την κάνουν οι παίχτες.
1: Είναι ανάπηρα στην αισθήμα. Ξεφύγετε, κύριε Δήμο, κοίταξε. Εσύ είσαι ιδιώτης, έχεις ένα σταθμό και τον κάνεις ό,τι θες. Έτσι, δηλαδή, τι θέλω να πω. Στις ομάδες ο Ολυμπιακός πήγε, έτσι. Ο Μαρινάκης που βάζει τα λεφτά κάνει ό,τι θέλει. Στην εθνική δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει όμως ο προπονητής. Έτσι. Και βλέπουμε τώρα από την ΕΠΟ ξεκινάει που εμπιστεύτηκε αυτόν τον άνθρωπο, τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, ας πούμε, η πρώτη κίνηση ήταν να έβαλε γραφείο τύπου το Βασιλαρά. Ο Βασιλαράς, ο οποίος ξέρετε το τι αντιολυμπιακό μένος έχει δείξει. Δηλαδή προκάλεσε το μισό φιλαθλό κόσμο που δεν υπήρχε λόγος, έτσι. Δηλαδή σύν το ότι το παρελθόν του που είχε σαν προπονητής του Παναθηναϊκού, αυτά που είχε επιδείξει με το, πώς το λένε αυτό που είχε δραματίσει, που είχε βάλει την χειροβοβίδα και μείνει κουφός και πήρε την ομάδα σαν προπονητής αυτός και έφυγε, είχε δημιουργήσει μια αντιπάθεια. Και περαιτέρω βλέπουμε ότι λειτουργεί σαν μάνατζερ των παιχτών του Παναθηναϊκού, πώς να το πω, δηλαδή ακόμα και προχθές.
0: Πάντοτε γιατί έτσι ήταν η κατάσταση στην εθνική. Πάντοτε ο προπονητής από όπου ήταν προσκύμενος, πάντοτε ήταν αυτό το γεγονός. Δεν ήταν.
1: Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε. Καταρχήν, ο Ολυμπιακός ουδέποτε είχε ένα προπονητή ο οποίος να ήταν προσκύμενος στην εθνική. Μάλλον δεν υπήρχε ένας προπονητής που να ήταν προσκύμενος στον Ολυμπιακό. Δεν τον ενδιέφερε και δεν τον επιδίωξε ποτέ.
0: Ναι.
1: Θυμάστε εσείς κάποιο προπονητή ο οποίος να ήταν, να πούμε ότι καλούσε παίκτες, ας πούμε, του Ολυμπιακού στην εθνική? Δεν υπήρχε ποτέ αυτό. Έτσι. Και τι έγινε ακόμα και προχθές, δηλαδή, αυτό που, επειδή μιλάω και με το Θέμη του Μπαγιούρα, είχαμε έτσι μια αντιδικία κατά κάποιο τρόπο και ξέχασα να του πω προχθές, δεν ξέρω αν προσέξατε, ότι επειδή δεν έχει υπάρχει αξιοκρατία στην εθνική, βάζει ο Δουβίκας που πέτυχε τον γκολ και δεν πανηγύρισε. Για ποιο λόγο δεν πανηγύρισε, ξέρετε? Γιατί ο Δουβίκας έπρεπε να ήταν η πρώτη αλλαγή. Και αντί να βάλει τον Δουβίκα, βάζει τον Τετέ και βάζει και τον Ιωαννίδη. Δεν υπάρχει αξιοκρατία στην εθνική. Δηλαδή ο προπονητής αυτός έχει...
0: Εγώ δεν νομίζω ότι ο Ιωαννίδης θα έπρεπε ουσιαστικά να...
1: Δεν έπρεπε να παίζει.
0: Γιατί εδώ δεν παίζει στην ομάδα του.
1: Και που έπαιξε, δεν έπαιξε, ήταν ανύπαρκτος, έτσι. Αλλά ξέχωρα από αυτό, δηλαδή...
0: Μα εκεί τον έβαλε εξτρέμ, δεν τον έβαλε μπροστά.
1: Ναι, ο Δουβίκας, λέμε, έπρεπε να ήταν η πρώτη αλλαγή. Δηλαδή έλεγα και στο Θέμη πριν τον αγώνα, έτσι, του λέω η εθνική πρέπει να ξεκινάει. Υπήρχε ένα δίλημα αν θα βάλει το Τσολάκι ή αν θα βάλει το Βλαχοδήμο, έτσι. Και λέω δεν υπάρχει δίλημα, ρε παιδιά, ο Τσολάκης ας φάει 100 φάβες γκολ. Πρέπει να παίζει ο Τσολάκης. Είναι νούμερο ένα goalkeeper. Μετά ξεκινάς. βάσει χρηματιστηριακής αξίας, ο πρώτος παίκτης είναι ο Τσόλης, έτσι. Μαζί με τον Καρέτσα, ναι. Έτσι, στο χρηματιστήριο των ποδοσφαιρικών της Ευρώπης. Αυτοί οι δύο τους ξεκινάς. Τρίτος είναι ο Κοστούλας, βάζεις τον Κοστούλα. Τέταρτος ο Παυλίδης και πέμπτος ο Δουβίκας. Ξεκινάς με τέσσερις, το Δουβίκα δεν μπορεί να το βάλει, γιατί είναι πέμπτος. Για δεν μου το βάζεις πρώτη αλλαγή το Δουβίκα. Δηλαδή ο Δουβίκας τον είδατε...
0: Τους έβαλε και τους πέντες, πάντως τους έβαλε και τους πέντες. Μπόρεσε και τους χώρεσε και τους πέντες.
1: Τον έβαλε στο τέλος το Δουβίκα. Και ο λόγος που δεν πανηγύρισε είναι αυτός. Γιατί τον έχει τρίτη αλλαγή το Δουβίκα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Και επειδή τα παιδιά αυτά δεν θέλουν να δημιουργήσουν κακό κλίμα στην εθνική, έτσι δεν μίλησε το παιδί, δεν είπε τίποτα. Με τη στάση του όμως το δείχνει. Στο λέει, σου λέει εμένα... δηλαδή εάν είχε, και αν κέρδει η εθνική μπορεί να μην το έβαζε για καθόλου. Αυτό που κάνει συνέχεια στο Δουβίκα, αν προσέξετε, πριν 2-3 παιχνίδια, 4-5 της εθνικής, δεν έμενε καθόλου. Δηλαδή τον καλεί από την Ιταλία και δεν τον βάζει καθόλου. Τώρα αναγκάστηκε γιατί ήταν πίσω η εθνική και τον έβαλε, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το εισπράττει όμως ο ποδοσφαιριστής και σου λέει, ρε φίλε, να είμαι κάτω από τον Κοστούλα, το καταλαβαίνω. Να είμαι κάτω από τον Καρέτσα, το καταλαβαίνω. Να είμαι κάτω όμως από τον Πεφτοφώτη που λέω εγώ και από τον Τετέ. Γιατί? Γιατί λέω ο Τετέ έβαλε ένα γκολ. Το έβαλε ένα γκολ στην Καλαμάτα όταν είχε ένα αντίπαλο τον Κολομπούρδα. Π.χ. δεν τους ξέρω τους παίκτες της Καλαμάτας, ο οποίος κάνει 40-50 χιλιάρικα, έτσι. Ο Κοστούλας έβαλε ένα γκολ. Με αντίπαλο την Arsenal, οι παίκτες άλλες κάνουν 100 εκατομμύρια.
0: Κοίταξε, εμένα ο Τετέι, που παρότι να, παίζει καλά. Κοίτα, ο Τετέι γενικώς παίζει καλά. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το στυλ που παίζει και έτσι όπως παίζει.
1: Ο Τετέι είναι σαν αθλητής του Σούμο, είναι δυνατός.
0: Εγώ είναι πολύ δυναμικός, μπορεί να περάσει, αλλά...
1: Εγώ για μπάλα, δηλαδή και προχθές τον έβαλε, κάνει μία-δύο τι έκανε κούρσες. Μόλις τον είδα τον καταλάβανε τι έκανε, μετά έπεφτε κάτω. Του κλείναν το διάδρομο.
0: Νομίζω ότι ο Τετέι όταν αρχίσει και κάποια στιγμή, γιατί δεν μπορεί να είναι συνέχεια στα
1: να
0: κόκκινα.
1: Να το ξέρω από το ας το βάλει και ας κάνει βουλιά στον αέρα. Γιατί όμως τον έχεις πάνω στην επιλογή, αυτό λέω, πρέπει να ξεκινάς με τον Δουβίκα. Ο Δουβίκας είναι η πρώτη σου αλλαγή.
0: Ναι.
1: Βάσει αξιοκρατία για να μπορεί και ο παίκτης να αισθάνεται όμορφα, το καταλαβαίνετε.
0: Είναι, να δούμε αύριο ή την Κυριακή, την Πέμπτη και την Κυριακή, να πάρουμε ένα τουλάχιστον βαθμό η Εθνική, να πάρει ένα βαθμό, με ένα βαθμό να εξασφαλίσει τουλάχιστον την τρίτη θέση, ώστε να περάσει.
1: Έχουμε την ευτυχή συγκυρία τώρα ότι έχουμε παίκτες, καλούς παίκτες, έτσι, ταλέντα. Έτσι, ακόμα και ο Κλοπ το είπε ότι είναι μια φουρτιά καλή. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία. Έτσι, λοιπόν.
0: Ωραία. Ολοκλήρωσε για να πάμε και σε κάποιον άλλο φίλο ή
1: φίλη.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Πάμε λοιπόν στον άλλο φίλο. Παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα μάλλον. Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, να πάρω και εγώ τη σκητάλη από τον Χάρη.
0: Ναι.
2: Ήταν πάρα πολύ καλή η εθνική, πράγματι. Αλλά το θέμα ήταν το εξής. Και διαφώνησα, παράδειγμα, προχτές με τον Γερασίμου μετά το τέτοιο. Δηλαδή, είδα μία, παράδειγμα, Σερβία, η οποία... μου έδειχνε ότι ήταν Μάλτα. Και έτσι ακριβώς του το είπα.
0: Όχι, έπαιξε καλά και η Σερβία. Η Σερβία ανέβαζε εκεί τον γκολ που μπήκε εδώ στο δοκάρι. Θα έχει κερδίσει τον αγώνα. Έχει μερικούς που είναι παικταράδες, δεν είναι.
2: Ναι, δεν διαφωνώ με αυτό. Έχει τον Κάντιτς, έχει. Δηλαδή, το πρώτο πεντάλεπτο μας βάζει τον γκολ και μετά 90 λεπτά πίσω. Εντάξει. Αυτό μπορεί να μας έριξε και στάχτη στα μάτια, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί η Γερμανία θα μπει και θα πιέσει. Και αυτό φοβάμαι εγώ. Γιατί έχουμε το παράδειγμα, την Δανία.
0: Καλά, κοίταξε να δεις με τη Γερμανία.
2: Και τη Σκοτία, έτσι.
0: Δεν ήταν τίποτα. Η ελπίδα για να πάρεις κάτι είναι λιγοστή. Είναι μικρή.
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια. Εγώ έχω το εξής στυλ. δεν πάνε να είμαστε, δεν πάνε να είναι Γερμανία, δεν πάνε να είναι Βραζιλία, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να μπαίνω μέσα να κερδίζω. Δηλαδή έτσι του βλέπω όλου του αγώνε τη Εθνική Ελλάδο.
0: Ναι.
2: Α είμαστε μικροί.
0: Εντάξει, 11 με 11 έτσι. Παίζουνε.
2: Ναι, ακριβώς.
0: 11 με 11 παίζουνε, δεν παίζουνε.
2: Και, και έχω έτσι τη λόξα, να το πω έτσι, τη τελειομανία. Γι' αυτό βγαίνω πολλέ φορέ και, κάνω κριτική και λέω εγώ θα έκανα αυτό, θα έκανα εκείνο. Εντάξει, άποψη εκφράζω, αλλά εγώ πάνω στο ποδόσφαιρο δεν θέλω να χάνω. Όχι ότι δεν δέχομαι την ήττα, αλλά μπαίνω πάντα με το σκοπό να πάρω το παιχνίδι. Δεν με ενδιαφέρει, δεν πάνε να είναι η Manchester City. Παράδειγμα,
0: εντάξει,
2: με τον Ολυμπιακό.
0: Μα γι' αυτό και βλέπεις και γίνονται και εκπλήξεις. Αλλιώς δεν θα γινόταν εκπλήξεις.
2: Ακριβώς. Αλλιώς
0: θα λέγαμε, δεν χρειάζεται να παίξει η Εθνική Ελλάδος με την Γερμανία.
2: Ναι, δεν πάω παράδειγμα να πω από η Γερμανία τι να κάνουμε τώρα. Δεν το έχω αυτό το στυλ.
0: Μα και δεν πρέπει να το. Αν οι παίχτες υπολόγιζαν ότι είναι κατώτεροι από την άλλη ομάδα, δεν θα έπαιζαν.
2: Ακριβώς.
0: Δεν χρειάζονταν να παίξουν.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και πολλές φορές εσύ γίνομαι επικριτικός από
0: όχι,
2: αυτή
0: δεν
2: την
0: είναι θέμα
2: που
0: επίκρισης. Άκου να σου πω κάτι. Δεν είναι θέμα να γίνεις επικριτικός. Το θέμα είναι να μπορείς να τα βλέπεις τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Η Εθνική Σερβίας, κατ' εμένα, ήταν πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι, γιατί δεν είναι άσχημη ομάδα. Απλώς ήταν στην παρούσα φάση καλύτερη η Εθνική Ελλάδος. Και πιο τυχερή.
2: Δηλαδή,
0: αν ο Τζολάκης δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση και έπαιρνε και τον γκολ εκεί στο δοκάρι, θα είχε χάσει. Και σήμερα δεν θα μιλάγαμε έτσι.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Το ένα είναι αυτό που με προβληματίζει. Και εγώ εστιάζω περισσότερο στο Κουρμπέλι. Ατομικά. Έτσι, είναι πολύ
0: αργός. Και όμως ο Κουρμπέλης έπαιξε πάρα πολύ καλά προχτές.
2: Ναι, έπαιξε πολύ καλά γιατί δεν είχε αντίπαλο. Έτσι, γιατί οι Σέρβοι ήταν κλεισμένοι πίσω. Όταν όμως βγήκαν 2-3 φορές στην αντεπίθεση, πού ήταν ο Κουρμπέλης να κόψει. Τίποτα. Ο Κουρμπέλης κάνει αυτό που έκανε και στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Βήματα πίσω και πέφτουν πάνω στο στόπερ.
0: Δεν έχω βγει και κανέναν καλύτερο. Μην νομίζω ότι έχουμε
2: υπάρχει ο Τριάτης. Πολύ γρήγορο, ψηλό παιδί, 1,90, πολύ δυνατό.
0: Βρε, εντάξει, έχουμε το Τριάτη, θα μπορούσαμε και το Φίλι. Αλλά αυτή τη στιγμή.
2: Ο Φίλις, παρένθεση τώρα για το Φίλι. Το Φίλι, από ό,τι άκουσα, δεν τον έχει καλέσει ούτε στην K19, ούτε στην K21.
0: Εντάξει, θα κλειδεί, θα έρθει η ώρα του.
2: Με παραξένεψε πάρα πολύ.
0: Θα έρθει η ώρα του. Εντάξει, ο Φίλις είναι μελλοντικό χάφ εκεί της Εθνικής, δεν νομίζω ότι.
2: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά με παραξένεψε που δεν τον κάλεσαν ούτε στην K21, ούτε στην K19. Γιατί είναι ακόμα 17-18 χρονών, κάπου εκεί.
0: Είναι μικρός, πολύ μικρός, ναι. Έχει
2: ναι,
0: χρόνο.
2: Αλλά
0: στη έχει
2: που
0: χρόνο.
2: Μπορεί να ανταπεξέρχεται με τους παίκτες του Ολυμπιακού, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Κάλεσε τον στην 19, τι έγινε, επειδή είναι 17. Ξέρω εγώ, μήπως δεν γίνεται. Δεν ξέρω. Λόγω ηλικία.
0: Όχι, δεν νομίζω. Θα έρθει η ώρα του. Δεν είχαν κάνει τις κλίσεις, θα έρθει η ώρα του. Μα και στον Ολυμπιακό έχει παίξει ένα-δύο παιχνίδια, δεν έχει παίξει.
2: Για μένα πρέπει να παίζει ο Τριάτης, ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος.
0: Εντάξει, δεν τον έχουμε δει και σε πολλούς αγώνες, δε.
2: Τον είδαμε με την, αν θυμάσαι, με την Ιταλία.
0: Ναι.
2: Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός και μάλιστα μου έκανε μεγάλη εντύπωση που φεύγει στο παιχνίδι με την Ιταλία, φεύγει ένας εξτρέμ Ιταλός σε αντεπίθεση και φεύγει από το κέντρο και πάει στην πλάγια γραμμή, αν θυμάσαι, του κάνει τάκλινγκ, του παίρνει την μπάλα και κατευθείαν επιστρέφει και κάνουμε επίθεση. Λοιπόν, δηλαδή είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ο Δε Ζαφίρης, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά πιστεύω ότι είναι παίκτης ο οποίος καλύπτει περισσότερο το χώρο παρά πέφτει πάνω στον αντίπαλο να του πάρει.
0: Όχι, είναι δυναμικός παίκτης, πολύ καλός παίκτης. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
2: Δεν διαφωνώ και καλός πασέρ.
0: Είναι
2: και
0: πάρα πολύ καλός
2: παίκτης.
0: Έχουμε
2: την
0: ευτυχία αυτόν τον καιρό τα παιδιά που ήρθαν ή που παίζουν στο εξωτερικό ή που ήρθαν από το εξωτερικό, από ομάδες του εξωτερικού, να είναι πάρα πολύ καλοί.
2: Ναι, και σε καλή φόρμα, έτσι.
0: Να είναι πάρα πολύ καλοί, καταλαβες. Και παίζει μεγάλο ρόλο αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή ο Τζόλης, ο Καρέτσας, ο Ζαφίρης που ήρθε και παίζει στον ΠΑΟΚ τώρα, ο Παυλίδης. Έχουμε πάρα πολλούς.
2: Και θα συμφωνήσω και με τον φίλο τον Χάρη για τον Δουβίκα.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι σέντερφορ, όχι πρώτη αλλαγή, αλλά σέντερφορ πρέπει να είναι ο Δουβίκα σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή με Τζόλι και Καρέτσα, επειδή παρακολουθώ Ιταλικό ποδόσφαιρο και έχω δει την Κόμο, έχει αυτό το ξεπέταγμα, σαν αυτό που είχε ο Τζόρτζεβιτς παράδειγμα, όταν πέταγε την μπάλα και έκανε το πρώτο βήμα και άφηνε ένα βήμα πίσω τον αμυντικό που τον μάρκαρε. Το ίδιο έχει και ο Δουβίκας. Ναι. Αυτό το γκολ που έβαλε, που έκανε το 2-1, πιστεύω ούτε ο Παυλίδης, ούτε ο Ιωαννίδης.
0: Αυτό το γκολ θύμισε τον γκολ του Ελκαμπή.
2: Ναι.
0: Το θυμάσαι?
2: Με ναι, το οποίο... είναι, έχει αυτό το ξεπέταγμα του Ελκαμπή. Λοιπόν, δηλαδή αφήνει ένα βήμα πίσω, να το πω έτσι, τον αμυντικό. Δηλαδή τον βλέπω και στην Κόμο, το έχει αυτό το ξεπέταγμα. Και μέσα στην περιοχή και έξω από την περιοχή. Για μένα ταιριάζει περισσότερο στο παιχνίδι ο Δουβίκας με τον Τζόλι και με τον Καρέτσα που κάνουν τις μπαλιές, τις φλαγικοποίησεις, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Από ότι ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης τον έχω πιο δυναμικό, πιο στατικό, κάπως έτσι τον βλέπω. Εντάξει, δεν διαφωνώ ότι στην Μπενφίκα τα παστελώνει, να το πω έτσι λαϊκά, σε κάθε παιχνίδι ο
0: Παυλίδης. Κοίτα, τον προπονητή τον ενδιαφέρει ο παίκτης να βάζει τον γκολ. Τώρα...
2: Ακριβώς.
0: Ας κάθεται όλο τον αγώνα. Κοπροσκυλιάζει που λέει ο λόγος όλο τον αγώνα. Αν του βάλει τον γκολ να κερδίσει, καταλαβαίνεις.
2: Γιατί ακριβώς. Και πέρα
0: το αποτέλεσμα μετράει. Παίξαμε και αγώνες με την Εθνική πάρα πολύ καλά και αποκλειστήκαμε, το ξέρεις.
2: Ναι, τα είδαμε. Και πάνω σε αυτό που λέτε, ακούω πολλούς δημοσιογράφους. Ναι, αλλά ο Σέντερφορ κάνει άλλες δουλειές. Όχι, δεν θέλω να κάνει άλλες δουλειές. Θέλω να βάζει γκολ.
0: Ναι.
2: Διαφωνείτε σε αυτό?
0: Όχι, τον γκολ θέλεις να βάζεις εσύ.
2: Ακριβώς.
0: Μοιάζει με ένα τίχα.
2: Λέει, κάνει άλλες δουλειές, απασχολία, που τα λένε οι δημοσιογράφοι τώρα, τα ακούμε χρόνια τώρα. Δεν θέλω να κάνει άλλες δουλειές ο Σέντερφορ, θέλω να μου βάζει τα γκολ. Αυτό θέλω εγώ από τον Σέντερφορ.
0: Μα αυτό και θέλουμε, πιστεύω, αυτό θέλουμε.
2: Για το Δούβικα, τώρα από εκεί και πέρα, ο Γιωβάνοβιτς είναι προπονητής.
0: Κοίτα, ο Γιωβάνοβιτς είναι προπονητής. Όσοι θα είναι προπονητής, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε με την ομάδα.
2: Αλλά εντάξει, το να λέμε και τη γνώμη μας έτσι.
0: Όχι, νομίζω... λες τη γνώμη σου, δεν μου αρέσει ο προπονητής αυτός. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Δεν είναι απαραίτητο.
2: Κοιτάξτε, έχει τη ρετσινιά τώρα με τον Παναθηναϊκό που στον πρώτο γύρο πέταγε και στο δεύτερο γύρο δεν ακούμπησε και έχασε ολοκλήρωτο πρωτάθλημα. Έτσι, αυτό το είχε κάνει και με τον Αποέλ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι, έχει συμβεί δύο φορές. Δηλαδή, όταν πρέπει, δεν το μπορεί. Ελπίζω αυτή τη στιγμή να το μπορέσει. Αυτή την φορά να το μπορέσει. Και είναι ευκαιρία τώρα.
0: Κοίτα.
2: Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα πάρουμε αποτέλεσμα τους Γερμανούς.
0: Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν δύο πράγματα. Η ομάδα και τα γκολ.
2: Ακριβώς.
0: Με την ομάδα κερδίζεις κάποιες μάχες. Αλλά με τα γκολ κερδίζεις τον αγώνα.
2: Και πιστεύω ότι οι Γερμανοί θα μας πιέσουν, θα προσπαθήσουν να κάνουν αυτό που έκαναν οι Δανείοι, που εκεί πέρα είχα τρελαθεί. Στο 15 να είμαστε 3-0 με τη Δανία.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Όλα και το αποτελέσμα θα τα δούμε από το αποτέλεσμα.
2: Ελπίζω να τα αντιορθώσει αυτό το πράγμα.
0: Μακάρι για να πάρουμε αυτό τον πολυπόθητο βαθμό που θέλουμε για να εξασφαλίσουμε τη...
2: Και τους βαθμούς. Και βαθμούς.
0: Ναι, και βαθμούς, αλλά και να εξασφαλίσουμε και την συμμετοχή μας, καταλαβες.
2: Ακριβώς. Τώρα το έχετε καταλάβει αυτό το κόλπο πως γίνεται, να το πω έτσι, το...
0: Ποιο?
2: Δηλαδή, εάν ας πούμε ότι κερδίσουμε και τους Γερμανούς, κερδίσουμε και τους Ολλανδούς.
0: Ναι, μπαίνουμε πρωτοπόροι στους δυνατούς στην κλήρωση για το Euro.
2: Όχι, για το Μουντιάλ νομίζω.
0: Για το Euro.
2: Α, για το Euro. Αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν παίρνουμε καμιά απευθείας, να το πούμε...
0: Όχι, μπαίνουμε προκρινόμαστε, αλλά μπαίνουμε στους δυνατούς για το Euro.
2: Όχι, θέλω να την κάνουμε την έκπληξη με τους Γερμανούς. Θυμάμαι, πρέπει να είχαμε πάρει ισοπαλία με τους Γερμανούς το 1980-81, τότε στο κύπελλο Εθνών. Το θυμάστε,
0: ναι,
2: με
0: ναι, ναι. Σεβίδη
2: μέσα, Κωνσταντίνου, με αυτούς, πρέπει να είχα, με το Μαύρο.
0: Ναι, ναι.
2: Που είχε το δοκάριο μαύρο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
2: Με τους Γερμανούς δεν ήταν.
0: Με τους Γερμανούς ήταν, ναι.
2: Που φέραμε 0-0 κάτι. Τώρα σου κάνουμε τη νίκη.
0: Έχουμε κερδίσει τους Γερμανούς μία φορά το 1975, νομίζω. 74, είναι 51 χρόνια πριν.
2: Τότε που είχαν και ο Μαδάρα, έτσι.
0: Ναι, με Δελικάρη, με το 0-1 ή το 1-0.
2: Α, τότε που ο Δελικάρης έκανε τις τρίπλες στον...
0: Τότε που έκανε τον γκολ ο Δελικάρης και έβαλε τον γκολ και κερδίσαμε. Ναι, το 1975 το... νομίζω.
2: Στο Μπέκεμπάουερ, τότε που λέει αυτός είναι ο Μπέκεμπάουερ, που έχει βγει αυτός ο μύθος. Πρέπει να το έχετε ακούσει.
0: Ναι, ναι.
2: Που λέει ο Δελικάρης, αυτός είναι ο Μπέκεμπάουερ, θα δείτε, θα του κάνω. Θα του παίρνω την μπάλα με κάτω από τα πόδια. Και το έκανε. Αν θυμάστε, ναι, έχω τη στιγμή ότι πάει στο YouTube από αυτό το παιχνίδι. Με το Δελικάρη να κάνει αυτές τις τρίπλες.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε, άντε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Είπαμε, ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν αύριο τελικός στις 8, σε μετάδοση Γιώργου Ιωάννου, ο τελικός ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, στο Περιστέρι. Άλλη μια αδυναμία της διοργανώτριας να μπορέσει τον αγώνα να τον δουν οι φιλάθλοι. Με κλειστό γήπεδο πάλι, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε έναν αγώνα, να περιφρουρήσουμε δηλαδή κάποιους ανόητους που θέλουν να κάνουν επεισόδια. Μόνο εδώ γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι να πω. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε περίπου 10 λεπτά ακόμα. Όποιος φίλος ή φίλη θελήσει, 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μπορεί να μας, για τελευταία μηνύματα, να μας... να περάσει να μας πει τα τελευταία του σχόλια. Πάμε, έχουμε έναν φίλο στον αέρα. Σας ακούμε.
3: Γεια σας κύριε Δημοσθένη, εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς μιλάτε.
3: Ανδρέας από κέντρο.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
3: Λοιπόν, για την εθνική θέλω να πω. Γιατί βλέπω πολύ με τη Σερβία, γιατί πάλι πήραν τα μυαλά μας αέρα.
0: Όχι, δεν νομίζω να έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα. Κάναμε μια καλή νίκη. Μια καλή νίκη. Έπαιξε καλά η ομάδα. Μην βιαζόμαστε.
3: Έπαιξε καλά, αλλά έχασε και ευκαιρίες εκεί. Άμα γίνονται και στο 3 το Γιώβης το 2-0.
0: Εντάξει, αν έκανε το Γιώβης το 2-0, αν βάζαμε κι εμείς κάποια άλλα γκολ που τα χάσαμε και θα μπορούσαμε να τα βάλουμε, το αποτέλεσμα μετράει. Στο τέλος μετράει.
3: Ήταν καλό, πολύ καλό.
0: Όλοι θα θυμούνται ότι η Ελλάδα κέρδισε τη Σερβία 2-1. Το πώς την κέρδισε και ποιος έπαιξε, πώς έπαιξε, δεν θα το θυμάται κανείς. Εσύ θυμάσαι το 1975 πώς κερδίσαμε την. Την Γερμανία, δεν το θυμάσαι. Ούτε εγώ μπορώ να το θυμηθώ που το είδα. Κατάλαβες. Όταν περάσουν τα χρόνια, οι νίκες μένουν.
3: Ναι, αυτό. Όχι, γιατί πρέπει να έχει διάρκεια, έτσι.
0: Μα αυτό λέμε, να έχει διάρκεια. Είδες τι πάθαμε και τότε με Δανία και Σκωτία.
3: Γιατί με την Αγγλία είχαμε πάει τα μυαλά μας αέρα και
0: ναι.
3: Ήρθα μετά οι καταπακές.
0: Εντάξει. Τίποτα δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Όλα αυτά χτίζονται. Θέλει χρόνια.
3: Εμένα δεν μου αρέσει τώρα που ακούω στα ραδιόφωνα να βγαίνουν Παναθηναϊκοί. Άκουσα έναν σήμερα ίδιος. Γιατί δεν έπαιξε ο Τετέ και έπαιζε ο Κοστούλας, λέει, και ο Κουρμπέλης τον έκανε υπερπαίχτη. Και γιατί στην άλλη.
0: Ας μην βλέπουμε τους παίχτες ανάλογα με τις ομάδες που παίζουν.
3: Δεν έπαιξε ο Κουλιεράκης και του λέει άλλο εκπαιδευτικό.
0: Μπορεί ο Τετέ να μην τέριαζε στο πλάνο αυτό που ήθελε ο προπονητής. Μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Εδώ έπαιξε ο Ιωαννίδης και τον έπαιξε εξτρέμ. Δεν το είδατε?
3: Έκανε νέο.
0: Ήταν η πρώτη φορά, 5 επιθετικούς είχε και οι 5 έπαιξαν. 5 επιθετικούς είχε.
3: Το ξέρω.
0: Και
3: το
0: οι 5 έπαιξαν.
3: Ναι.
0: Δεν το βλέπουμε.
3: Δεν πιστεύω να κάνει το ίδιο σφάλμα με τη Γερμανία.
0: Όχι, δεν νομίζω. Και στις δηλώσεις που έκανε. Είπε ότι είναι άλλος αγώνας αυτός, αλλιώτικα θα το σχεδιάζουμε.
3: Για μένα είναι τελευταία του ευκαιρία τώρα του κύριου Γιωβάνοβιτς.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι.
3: Γιατί στο προηγούμενο ήταν παταγώδης αποτυχία, έτσι.
0: Ποτέ μιλές ποτέ, δεν ξέρεις καμιά φορά. Η επιτυχία από την αποτυχία είναι πολύ κοντά. Σήμερα ο Παναθηναϊκός, 6 δευτερόλεπτα πριν από από το τέλος, 6-10 δευτερολέπτου ήταν μπροστά. Σε 6-10 δευτερολέπτου από παίχτη που έφυγε από τον Παναθηναϊκό, τον Οσμάν, έχασε την ευκαιρία να είναι στο τελικό. Είναι πολύ κοντά.
3: Εντάξει, ακόμα εκεί στο μπάσκετ είναι νωρίς ακόμα. Δεν είναι και...
0: Ναι, λέμε πόσο κοντά είναι η επιτυχία με την αποτυχία.
3: Το ξέρω, ναι.
0: Τι θα πει κανείς, ότι ο Μπράντοβιτς δεν έστησε καλά την ομάδα. Δεν μπορεί να το πεις. Αν ξέρω εγώ χάσει και από τον Ολυμπιακό μεθαύριο που παίζουν για το πρωτάθλημα, τι θα πούνε πάλι. Θα πεις ότι είναι κακός ο Μπράντοβιτς. Είναι συγκυρίες, αδερφέ μου.
3: Όχι, ο Μπράντοβιτς είναι εντάξει, πολύ μεγάλος προπονητής.
0: Εμάς άλλος είναι μεγάλος προπονητής. Βέβαια, εγώ αν ήμουν στη θέση του Μπράντοβιτς, δεν θα επέστρεφα ποτέ στην ομάδα με την οποία κατέκτησα αυτούς τους τίτλους και είχα αυτές τις επιτυχίες. Δεν ξέρω γιατί το έκανε ο Μπράντοβιτς. Πρέπει ή τα χρήματα να ήταν πολλά.
3: Τα λεφτά είναι πολλά τα λεφτά, 4 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Προφανώς είναι τα λεφτά πολλά και αυτά τα λεφτά είναι που. Εδώ στα βάζαν
3: τον Μπράντοβιτς. Θα του δοσκεγγίσει θα του κάνει. Καλά, το μπάτζετ για μένα δεν παίζει, γιατί και πέρσι πανέμοχε είχε μεγάλο μπάτζετ.
0: Εδώ η Ισπανία πήγε μέσα στο Γουέμπλε και κέρδισε σήμερα.
3: Εντάξει, η Ισπανία έχει πολύ καλή ομάδα. Πήρε και το Μουντιάλ. Η Αγγλία μια από τα ίδια. Εγώ τη Γαλλία μου άρεσε που την είδα με την Τουρκία. Και με τον Ευρωπονίτη τον Ζιντάν.
0: Ναι, βέβαια.
3: Πολύ καλή.
0: Και εδώ δεν βλέπεις ότι 41 χρονών ο Μόντριτς. 41 χρονών.
3: Εντάξει, Μόντριτς είναι παράδειγμα προς μίμηση. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Φίλης δεν έχει παίξει καμιά μικρή εθνική ομάδα.
0: Όχι, όχι.
3: Γιατί δεν το κάνουμε, εγώ απορώ τώρα.
0: Θα έρθει η ώρα του, θα μην βιαζόμαστε. Ναι. Θα έρθει η ώρα του.
3: Και για μένα ένα τηλέφωνο για να κλείσω, μεγάλος φέρα μου που δεν πήρε τον Αθανασίου.
0: Ποιος ο?
3: Το πιο φορμαρισμένο, τον Αθανασίου του Όφη.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν τον πήρε.
3: Ο πιο φορμαρισμένος ήταν.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί δεν τον πήρε, τι ήταν αυτό που τον έκανε και δεν τον πήρε. Κοίταξε, άκου. Ας κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί και άλλοι παίχτες που έχουν διακριθεί στον Όφη πέρασαν από τον Ολυμπιακό και δεν μπόρεσαν να παίξουν. Παράδειγμα, πώς το λένε...
3: Στον Όφι.
0: Στον Όφι, ναι, που πήγε με μεταγραφή, το Χαφ. Από τον Ολυμπιακό, ήταν στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν παίχτες...
3: Όλοι σήμερα το μυαλό μου τώρα, δε...
0: Ο Ανδρούτσος. Ο Ανδρούτσος ναι. Διακρίνεται στον Όφη. Στον Ολυμπιακό δεν μπορούσε να διακριθεί.
3: Ο Μεντιλίπα στον Αθανασίου δεν είναι ούτε να τον πάρει να το δοκιμάσει, ναι, να το δει.
0: Αυτό λέω. Εμένα βέβαια μου κακοίδα την. Με χάλασε η αντίδρασή του στον γκολ. Δεν νομίζω ότι ήταν σωστή η αντίδρασή του στον γκολ του Όφη με το οποίο κέρδισε.
3: Εκείμενα δεν, εντάξει.
0: Δηλαδή εγώ δεν θα. Αν ήμουν και σχεδίαζα την ομάδα και το βλέπα οπαδικά, δεν θα τον έπαιρνα. Δηλαδή δείχνει το παιδί ότι δεν την αγαπάει την ομάδα, δεν την έχει.
3: Ένα τελευταίο και να κλείσω, εγώ θέλω να πω. Ότι ο Τετέγια δεν τον έπαιρνε όταν ήταν στην Κηφισιά, ή του Κουρμπέλη όταν ήταν στον Αστέρα Τρίπολης. Άρα πρέπει να πάνε σε μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
3: Για να τους πάρει, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Πήρε κανέναν από την Κηφισιά τώρα?
3: Όχι.
0: Όσο ήταν ο Παντελίδης στην Κηφισιά, τον πήρε ποτέ?
3: Όχι. Άρα πρέπει να πάρει στις μεγάλες ομάδες, που για μένα αυτό δεν είναι σωστό.
0: Έτσι
3: συνηθίζεται. Λέμε τώρα η εθνική να παίρνει πιο φορμαρισμένες.
0: Έτσι συνηθίζεται. Θεωρητικά, αυτοί που παίζουν στην πρώτη κατηγορία, είναι καλύτεροι από αυτούς που παίζουν στη δεύτερη ή στις ομάδες πρώτου επίπεδου. Υπάρχουν παίχτες. Υπάρχουν παίχτες που αυτή τη στιγμή. Να, ο Αθανασίου είναι στην εθνική.
3: Όχι.
0: Γιατί δεν τον πήρε?
3: Ε, πού να ξέρω.
0: Και από την άλλη, γιατί δεν τον κράτησε ο Ολυμπιακός, αφού τον είχε αγοράσει? Κατάλαβες.
3: Ναι, εγώ στον εαυτό βλέπω καλός είναι πάντως.
0: Θα το δούμε.
3: Εντάξει, άλλο απαιτήσει το Ολυμπιακό, εντάξει.
0: Άλλη η ομάδα Ολυμπιακός, άλλη ομάδα ο Ατρόμητος, άλλη ομάδα
3: Όφη. Ολυμπιακό δεν πήγε, αλλά πήγε στον Όφη και παίζει και καλά ο Ατρόμητος. Εντάξει, είναι και άλλες οι απαιτήσεις τώρα στον Ολυμπιακό.
0: Έτσι. Και ο Μπουχαλάκης όσο ήταν στον Ολυμπιακό, βρίζαν οι Ολυμπιακοί, οι Ολυμπιακάρες. Αυτή το παλικάρι που τα δίνει όλα σχεδόν.
3: Όχι, εμένα μου άρεσε και οι παλιές του, είχε μεγάλη ακριβή, παλιές μεγάλες.
0: Το ίδιο γινόταν και με το Σιώπη, το ίδιο γινόταν και με πολλούς παίχτες, εν πάση περιπτώσει.
3: Δεν ξέρω, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Εθνική. Δεν μου λέτε από το Ιντερβέντε ποιος μεταδίδει τον αγώνα, ο κύριος Λίγκρης, ε.
0: Ο κύριος Λίγκρης, ο Γιώργος ο Λίγκρης, μαζί με τον Μάνο τον Σταραμόπουλο.
3: Είναι ωραία αυτή.
0: Είναι στη Γερμανία και μετά κατεβαίνουν την άλλη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, για τους δύο αγώνες. Έναν με τη Γερμανία και έναν με την Ολλανδία.
3: Εντάξει.
0: Έχουμε δύο αγώνες μέσα εδώ, με Γερμανία και Ολλανδία, και έχουμε και έναν αγώνα εκτός με τη Γερμανία αύριο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καληνυχτώ.
0: Να είσαι καλά.
3: Γεια σας.
0: Καλά. Γεια σου. Γεια σου. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος, μετά από 4 ώρες. Ολοκληρώθηκαν οι δύο ημιτελικοί. Αυριανός τελικός, ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό για το Super Cup. Νικητής στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ο ΠΑΟΚ και νικητής στο ΑΕΚ Ολυμπιακός ο Ολυμπιακός. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή Κυριακή.

0: αγαπάω.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού. We'll be right back.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης,